Η ώρα είναι 4. Ραδιο Κρήτη 101,5.

φορές είναι αρχικά ελάχιστες, όμως σταδιακά οι ημέρες μικραίνουν μέχρι το χειμερινό ηλιοστάσιο του Δεκεμβρίου, όταν θα βιώσουμε τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου. Για τους περισσότερους ανθρώπους όμως το θερινό ηλιοστάσιο παραμένει το σύμβολο του καλοκαιριού, η ημέρα όπου ο ήλιος κυριαρχεί στον ουρανό, το φως διαρκεί περισσότερο από κάθε άλλη φορά και η φύση βρίσκεται στο απόγειο της ζωντάνιας της. Είναι μια υπενθύμηση ότι παρά την τεχνολογία και τον σύγχρονο τρόπο ζωής, ο ρυθμός της καθημερινότητάς μας εξακολουθεί να συνδέεται με τους ίδιους ουράνιους κύκλους που παρατηρούσαν οι άνθρωποι εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών και Παγκόσμια ημέρα σκαραβαίου. Σήμερα οι φανατικοί φίλοι του σκαραβαίου, του δημοφιλούς μοντέλου της Volkswagen, που δεν είναι λίγοι σε όλο τον κόσμο, γιορτάζουν το αντικείμενο της λατρείας τους. Η ημερομηνία αυτή επιλέχτηκε γιατί στις 22 Ιουνίου 1934 υπογράφτηκε το συμβόλαιο για την κατασκευή του σκαραβαίου, που αποδείχτηκε με το πέρασμα των ετών ένα από τα best seller της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Ο σκαραβαίος και το θρυλικό ντεσεβό είναι δύο από τα πιο εμβληματικά οχήματα που σχεδιάστηκαν ποτέ. Αντιπροσωπεύουν εντελώς διαφορετικές φιλοσοφίες, αλλά έγιναν σύμβολα μιας ολόκληρης εποχής. Δέκα λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2-81-0-382-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1891 δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως το καταστατικό του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου, το οποίο έχει συνταχθεί 4 μήνες νωρίτερα, στις 20 Φεβρουαρίου, και στο οποίο στο άρθρο 2 γίνεται λόγος περί ιδρύσεως των Ολυμπιακών Αγώνων ως κύριος στόχος και σκοπός του Συλλόγου, πριν ακόμα προβληθεί από τον Κουμπερτέν η ιδέα αυτή. Το 1914 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος απευθύνει διαταγή προς το στράτευμα, κατά την οποία απαγορεύει τα χειροκροτήματα στους στρατιώτες επειδή αρμόζουν σε ηθοποιούς, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Το 1963 δίδεται στη δημοσιότητα το πόρισμα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, το οποίο επιρρύπτει την ευθύνη στον αστυνομικό διευθυντή Θεσσαλονίκης Ευθύμιο Καμουτσή και τους αξιωματικούς που υπηρετούσαν τη φύλαξη της συγκέντρωσης. Το 1973, σαν σήμερα, η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο Θέατρο Αθήνεων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, «Το μεγάλο μας τσίρκο», που έγραψε ιστορία. Τα τραγούδια της παράστασης έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος και τα ερμήνευε επί σκηνής ο Νίκος Ξυλούρης. Οι παραστάσεις του

κόπηκαν βία από τη Χούντα τον Οκτώβριο, λίγο πριν από το Πολυτεχνείο. Η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος συνελήφθησαν και κρατήθηκαν στο ΕΑΤΕΣΑ, ενώ συνελήφθησαν εκ νέου μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Αμέσως μετά τη μεταπολίτευση το έργο ξανανέβηκε με την προσθήκη των λογοκριμένων σκηνών και ενός τραγουδιού, το προσκύνημα.

Το τραγούδι αυτό ακουγόταν στο φινάλε της παράστασης μετά την πτώση της Χούντας για να τιμήσει τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Το 1992, σαν σήμερα, αρχίζει στο Βόλο η δίκη για το θάνατο του καθηγητή Νίκου Τεμπονέρα, ο οποίος δολοφονήθηκε στις μαθητικές εξεγέρσεις στην Πάτρα. Κύριος κατηγορούμενος είναι ο Γιάννης Καλαμπόκας. Το 2010, ο πρόεδρος της Alpha Bank, Γιάννης Κωστόπουλος, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της τράπεζας, εκφράζει την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα από την οικονομική κρίση. Τη συνέχεια τη γνωρίζετε, ακολούθησε το Δουνουτού, τρία διαφορετικά μνημόνια κλπ. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

0: Την καλημέρα μας στους ακροατές που μας στέλνουν τα μηνύματά τους, φωτογραφίες από διάφορες περιοχές του νησιού. Εκπληκτική Κρήτη αυτή την περίοδο, εκπληκτική η καλοκαιρινή εικόνα που όλοι αντικρίζουμε αυτή την περίοδο, εκπληκτικές οι φωτογραφίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, να είστε γεροί και δυνατοί. Ακροατές μου γράφουν ότι υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα σήμερα στη μετάδοση του προγράμματος του Ράδιου Κρήτη μέσω του ίντερνετ. Είναι γνωστό το πρόβλημα ήδη στην τεχνική υπηρεσία, δεν οφείλεται σε μας, θα γίνει μια προσπάθεια προκειμένου το συντομότερο δυνατόν να αποκατασταθεί το όποιο πρόβλημα. Μάλιστα με ενημερώνουν εδώ τα παιδιά, δεν ξέρω, σας παρακαλώ δείτε το ξανά, γιατί μόλις επισκευάστηκε, οπότε το φτιάξαμε, είμαστε έτοιμοι να μας ακούσετε ξανά, και οι άνθρωποι εντός αλλά και εκτός Ελλάδος που μας παρακολουθούν καθημερινά. Άρα λοιπόν τα μηνύματα που είχα διαβάσει εγώ ήταν πριν από το πεντάλεπτο περίπου που αποκαταστάθηκε η βλάβη. Πάμε τώρα, μάλλον επιτρέψτε μου να σας αναφέρω ότι από χθες η ελαιοπαραγωγή, έχουμε τον κύριο Λέκα, βεβαίως να δώσουμε προτεραιότητα στον κύριο Λέκα, τον Μανώλη Λέκα, τον μετεωρολόγο. Κύριε Λέκα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό καλοκαίρι, αφού από χθες μπήκαμε και επίσημα.
1: Ναι, αστρονομικά.
0: Αστρονομικά, βεβαίως. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα και στους ακροατές σας. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Πράγματι, και νομίζω ότι το καλοκαίρι μας φαίνεται να είναι αρκετά ήπιο. Νομίζω κάποιες απόλυτα λογικές διακυμάνσεις και θερμοκρασιακές, και την πρώτη εμφάνιση του βορείου ρεύματος, του ετησία, το γνωστό Μελτέμι, έκανε την εμφάνισή του από την Παρασκευή και το Σάββατο, και βέβαια συνεχίζει μέχρι και σήμερα και λίγο αύριο, αλλά μετάσεις βέβαια εξασθένεις όπως ήρθε, διατηρώντας βέβαια και τις θερμοκρασίες όπως συμβαίνει, γιατί είπαμε έχει χαρακτηριστεί από κάποιους παλαιούς της επιστήμης μας ως το air condition του Αιγαίου, το κλιματιστικό του Αιγαίου, και ιδιαίτερα βέβαια τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου και για την Κρήτη είναι ιδιαίτερα ευεργετικό, αλλά από την άλλη πλευρά σίγουρα δημιουργεί κάποια προβλήματα και στο θαλάσσιο περιβάλλον, έτσι, με τον κλιματισμό του βόρειου παράκτιου μετόπου, όπου είδαμε δυστυχώς, και το λέω πάρα πολλές φορές, ότι ίσως δεν περνάνε σωστά τα μηνύματα, να έχουμε πληγμούς, θα έλεγα, μεγάλου αριθμού εδώ δυτικά, στο Σαββατοκύριακο που πέρασε, δεν δικαιολογείται αυτό το πράγμα. Και από την άλλη μεριά, στο νότο, να έχουμε τους ισχυρούς καταβατικούς βοριάδες, οι οποίοι στην περίοδο αυτή είναι ένας κίνδυνος, θα λέγαμε, γιατί μια φωτιά πολύ εύκολα εξελίσσεται σε πυρκαγιά και συνιστούμε πάντα μια ιδιαίτερη προσοχή. Τώρα, αυτό φαίνεται να ολοκληρώνει προς το παρόν τον κύκλο του. Η όλη ατμοσφαιρική συνθήκη πλέον δικαιολογεί λίγο και σήμερα να διατηρηθούν οι βοριάδες προς το μεσημέρι. Αν και στα βόρεια δεν είναι μεγάλων εντάσεων, δηλαδή μπορεί να βλέπουμε να υπάρχει κλιματισμός χωρίς την αντίστοιχη ένταση του ανέμου. Αυτό είναι απόλυτα λογικό, γιατί οι μεγάλες εντάσεις του ανέμου είναι στα κεντρικά πελάγη, στο κεντρικό Αιγαίο, όπου ενώ εδώ στα βόρεια οι άνεμοι φτάνουν τα 2 με 3, τοπικά μέχρι και τα 4 μποφόρ, βορειοδυτική βέβαια είναι περισσότερο στα ανατολικά, στα κεντρικά πελάγη είναι στα 5 με 6 μποφόρ. Και αυτό φυσικά δίνει εκκίνηση σε ένα κύμα που φτάνει και καταλήγει στις βόρειες παράκτιες ζώνες του νησιού. Την ίδια ώρα οι βοριάδες αυτοί γίνονται καταβατικοί στο νότο, με αποτέλεσμα να ενισχύονται ακόμα περισσότερο και να δίνουν και υψηλότερες θερμοκρασίες. Και έτσι και για σήμερα τα νότια θα έχουν εντάσεις οι οποίες θα είναι στα 4 με 5 μποφόρ, αλλά σε τοπικό επίπεδο οι μέγιστες εντάσεις θα φτάνουν τα 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Ευτυχώς από ό,τι παρατηρούμε, μάλλον πως είναι ένας περιορισμένος ευτυχώς αριθμός των περιοχών αυτών, το λέω βέβαια και για τα πλαίσια της αντιπυρικής, αλλά και σε κάθε περίπτωση μιας, έτσι, ενός κινδύνου που μπορεί να υπάρχει για όλους αυτούς που ασχολούνται με τα θαλάσσια σπορ, μέσα και αυτό το βόρειο ρεύμα, επειδή απολύγει τις παράκτιες ζώνες του νότου, παρασύρει προς το λιβικό πέλαγο, παρασύρει προς τα νότια, και αυτό φυσικά είναι κάτι που θέλει την προσοχή του. Να πούμε ότι και η θερμοκρασία σήμερα θα είναι σε καλά επίπεδα, όπως είχαμε και τη διακύμανση των προηγούμενων ημερών, με τις μέγιστες τιμές στα βόρεια να κυμαίνονται κοντά στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο, στα νότια όμως θα είναι λίγο πιο αυξημένες, γύρω στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Και δεν ξέρω, ίσως ο κόσμος καμιά φορά να λέει ότι νιώθει τη ζέστη λόγω της ηλιοφάνειας, και μην ξεχνάμε ότι και για την ηλιοφάνεια πρέπει να πούμε ότι έχουμε τη μέγιστη καθετότητα όταν έχουμε το θερινό ηλιοστάσιο, που σημαίνει μια μέγιστη καθετότητα η οποία προφανώς είναι ένας κίνδυνος και για δερματικές παθήσεις, λόγω του ότι ο ήλιος, θα λέγαμε ότι έχει περισσότερη ενέργεια, αποδίδει μάλλον περισσότερη ενέργεια, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα και άλλες οτιδήποτε άλλο. Καλό είναι λοιπόν και αυτό να το προσέχουμε και στο επόμενο διάστημα, παρά το γεγονός ότι μετά το θερινό ηλιοστάσιο ο ήλιος πηγαίνει προς πλαγιότητα, αλλά θέλει χρόνο, δεν το κάνει άμεσα. Να πούμε λοιπόν ότι αν κάποιοι ένιωσαν ζέστη, να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο οι θερμοκρασίες κοιμάστηκαν πάρα πολύ καλά. Στα επίπεδα, στα βόρεια ιδίως, εκεί γύρω στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, είδαμε τις μέγιστες, στα νότια κοντά στους 30. Αλλά φυσικά ο ήλιος όπου χτυπάει, όπου σε βρίσκει, σου δίνει και σου αποδίδει μεγαλύτερη θερμοκρασία. Τώρα, για αύριο Τρίτη, φαίνεται ότι ο καιρός γενικά θα συνεχίσει πάρα πολύ καλός. Οι άνεμοι συνεχίζουν από βόρειες διευθύνσεις, η τάση όμως εξασθένησης είναι ακόμα μεγαλύτερη, που σημαίνει ότι

0: σταδιακά θα δούμε και τον κυματισμό να αρχίσει να μειώνεται και οι θάλασσες να παίρνουν μια καλύτερη εικόνα. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, αύριο το πρωί μέσα στο μεσημέρι θα υπάρχει λίγο ακόμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα βόρεια θα είναι εδώ στα δυτικά στα 2 με 3, στα 3 και τοπικά 4 από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα ανατολικά. Διατηρούνται όμως στα 4 με 5 τοπικά και 6 υποφόρ για τα νότια. Και όσον αφορά την θερμοκρασία, και αυτή θα κοιμαθεί εκεί γύρω στους 27-28 βαθμούς Κελσίου και στα νότια λίγο υψηλότερη. Το βράδυ, βέβαια, να πούμε ότι όσο διατηρείται και το βόρειο ρεύμα, οι ελάχιστες θερμοκρασίες γενικά είναι καλές, δηλαδή αυτές οι θερμοκρασίες της νύχτας είναι καλές, γιατί νομίζω ότι υπάρχει ένα αίσθημα έτσι εκτόνωσης των θερμοκρασιών της μέρας και διατηρούνται σε πολύ καλά για την εποχή επίπεδα και μάλιστα στην ενδοχώρα και στις δημόσιες περιοχές. Το θερμόμετρο είναι χαμηλότερα, βλέπω στα Μαριά, στο Ροπέδιο, Λαφιθίου. Το θερμόμετρο έφτασε και προς τις 15, που σημαίνει ότι εκεί υπάρχει ψήφο. Όσον αφορά την Τετάρτη, τώρα να πούμε ότι περνάμε πλέον σε καλύτερες ανεμολογικές συνθήκες. Ο καιρός θα συνεχίσει να διατηρείται καλός. Οι άνεμοι όμως εξασθενούν ακόμα περισσότερο. Θα λέγαμε ότι περνάμε και σε συνθήκες άπνοιας, ιδιαίτερα τις βραδινές και πρωινές ώρες, που σημαίνει ότι και οι θάλασσες θα γίνουν πάρα πολύ καλές. Οι άνεμοι γενικά την Τετάρτη θα στραφούν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως και δυτικές. Η έντασή τους όμως θα κυμαίνεται στα 2 με 3 τοπικά, και ιδίως εκεί προς ανατολικές περιοχές, στα 3 και τοπικά ίσως και 4 μποφόρ, προς το μεσημέρι όμως, γιατί το βράδυ και πάλι εξασθενούν. Και η θερμοκρασία αναμένεται ότι θα ανέβει λίγο υψηλότερα, κάτι το οποίο εμφανίζεται και από έτσι σέρνοντας το βόρειο ρεύμα, δίνει την ευκαιρία σε μια ελαφρά θερμότερη αέρια μάζα. Δεν έχουμε καμία εισβολή, τίποτα το ανισχυτικό. Απλά δίνεται ευκαιρία να μπει και λίγο η θερμή αέρια μάζα και να ξέρουμε ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, έτσι όπως γίνονται αυτές οι θερμές μεταφορές. Αν μπορούσα να σας τα δείξω, θα λέγατε σαν να είμαστε στην αγκάλι του Θεού, έτσι, μας προφυλάζει τόσο πολύ. Έχει δύο εισβολές, η μία είναι προς την κεντρική Ευρώπη, ακούτε τι γίνεται ίσως στην κεντρική Ευρώπη, και βέβαια προς την, όπου ήρθεστε εκεί, στις ανατολικές περιοχές της Μεσογείου, από την Κύπρο και ανατολικότερα, όπου και εκεί έχει το δεύτερο κύμα. Και εμείς εδώ στη μέση βρισκόμαστε υπό την εύνοια, θα λέγαμε, των υπιότερων αερίων μαζών. Παρ' όλα αυτά, από την Τετάρτη, η θερμοκρασία η μέγιστη αναμένεται ότι θα ανέβει προς τους 28 και 30 βαθμούς Κελσίου τις περισσότερες περιοχές του νησιού. Εκτιμώ όμως ότι σε τοπικό επίπεδο και λόγω φυσικά της ηλιακής ακτινοβολίας των επικοπλήσεων και της άπνοιας να δούμε το θερμόμετρο και πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο και για την Πέμπτη, πολύ καλός ο καιρός, ήπιοι άνεμοι και η θερμοκρασία αναμένεται ότι θα είναι εκεί γύρω στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου στο μέσο όρο, αλλά σε τοπικό επίπεδο θα είναι και λίγο υψηλότερη. Το ίδιο θα συνεχίσουμε και με την Παρασκευή. Συνεχίζοντας έτσι μέσα σε αυτό το καλό πλαίσιο του καιρού, φαίνεται τώρα ίσως την Παρασκευή, αλλά είναι νωρίς πιστεύω, αν και οι μέρες δεν φαίνονται πολλές, παρόλα αυτά βλέπουμε αλλαγές. Φαίνεται ότι ίσως κάνει μια επαναφορά το βόρειο ρεύμα, και μπορεί να το δούμε το Σαββατοκύριακο, αλλά σε κάθε περίπτωση προφανώς θα τα δούμε τις επόμενες μέρες, γιατί δεν φαίνεται ούτε ανησυχητικό να είναι, ούτε να κρύβει κάτι το ιδιαίτερο, είτε σαν εντάσεις, είτε οτιδήποτε άλλο. Και θα το δούμε στην πορεία. Πάντως, ο καλός καλοκαιρινός καιρός νομίζω ότι συνεχίζει για τον τόπο μας και πάει πάρα πολύ καλά. Και να πούμε βέβαια ότι και οι θάλασσες αρχίζουν και ανεβάζουν θερμοκρασίες. Μου κάνει έκπληξη βέβαια, παρατηρώντας διαρκώς τα νεότερα δεδομένα, το Ιόνιο έχει ανεβάσει πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες και το βορειοδυτικό Αιγαίο, δηλαδή και προς το Άγιο Όρος, τη Θεσσαλονίκη κτλ. Οι θερμοκρασίες είναι υψηλότερες και είμαστε τρίτη κατά σειρά όσον αφορά τα θερμοκρασιακά πεδία των θαλασσών, με τους 23 και 24 βαθμούς Κελσίου να επικρατούν στις θάλασσές μας, και αυτό βέβαια σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ καλό για το θαλάσσιο, για όλους τους λουόμενους και γενικότερα για τη θάλασσα.
1: Μάλιστα. Κύριε Λέκα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση, να είστε καλά, καλό καλοκαίρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Την καλημέρα μας από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Επιτρέψτε μου να σας αναφέρω αυτό που ξεκίνησα να πω προηγουμένως.

0: ότι από χθες η ελαιοπαραγωγή και οι ελαιοτριβείς έχουν τον προστάτη του Άγιο. Είναι ο Άγιος Ελισαίος, ο οποίος ανακηρύχθηκε προστάτης των ελαιοπαραγωγών και ελαιοτριβαίων σε επίσημη τελετή που έγινε χθες το πρωί στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου στο Καρύδι από Κορώνου στα Χανιά υπό την αιγίδα και την αρχιεπισκοπική παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κηδονίας και από Κορώνου κυρίου Τίτου. Η ιστορική αυτή πράξη τελέστηκε στον εμβληματικό χώρο του παλαιού ελαιοτριβείου, προτιμότερο είναι να την πούμε φάμπρικα, λειτουργούσε ως φάμπρικα της Μονής με τις 12 καμάρες που αποπερατώθηκε σύμφωνα με την χτιτική επιγραφή του το 1863 και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ελαιοκομεία της περιοχής. Να ευχηθούμε λοιπόν ο Άγιος Ελισαίος να βάλει το χέρι του, να έχουμε φέτος μια καλή χρονιά στο λάδι, ποιοτική χρονιά και μια καλή τιμή βέβαια για να ενισχυθούν οι παραγωγοί. Πριν πάμε στα θέματα της επικαιρότητας, επιτρέψτε μου να πάμε σε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite Σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Hondo Center.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Στα θέματα της ειδησιογραφίας λοιπόν τώρα, να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή κατά την πρώτη συνεδρία των διαπραγματεύσεών τους στην Ελβετία, ανακοίνωσαν οι χώρες οι οποίες μεσολαβούν, δηλαδή το Πακιστάν και το Κατάρ.

οι δύο πλευρές συμφωνούν σε οδικό χάρτη με σκοπό να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία εντός προθεσμίας 60 ημερών, θέτοντας έτσι τις βάσεις για την άμεση έναρξη νέων τεχνικών συνομιλιών που θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στην Ελβετία, σημείωσαν το Ισλαμαμπάν και η Ντόχα που μεσολαβούν στις συνομιλίες αυτές με κοινή ανακοίνωσή τους. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο, δήλωσε σήμερα τα ξημερώματα ότι το έργο της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο οι τεχνικές ομάδες θα συνεχίσουν τη δουλειά τους προφανώς για να κρίνουν τις λεπτομέρειες. Παράλληλα ανέφερε ότι σημειώθηκε καλή πρόοδος στις συνομιλίες, τονίζοντας ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία επέμεινε πως ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων συζητήθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν την έκδοση των απαραίτητων αδειών για την πώληση Ιρανικού πετρελαίου, καθώς και την αποδέσμευση Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό. Όπως ο ίδιος ανέφερε, συμφωνήθηκε η διαμόρφωση ενός μηχανισμού για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα, η Ιρανική Αντιπροσωπεία εγκατέλειψε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία έπειτα από 1 ώρα και 20 λεπτά χθες, αντιδρώντας στη δημοσιοποίηση προσβλητικού μηνύματος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ωστόσο, η διαδικασία συνεχίστηκε χάρη στους μεσολαβητές. Η αποχώρηση αποτελούσε αντίδραση σε τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του, με την οποία απαιτούσε η Τεχεράνη να σταματήσει τη Χεζμπολάχ ώστε να μην προκαλεί προβλήματα, απειλώντας σε διαφορετική περίπτωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα πλήξουν το Ιράν πιο σκληρά, προσθέτοντας 3 θαυμαστικά. Καλά θα κάνουν να ζυγίζουν τα λόγια τους, οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν αλλιώς, αντέτεινε ο επικεφαλής της Ιρανικής Αντιπροσωπείας και του Κοινοβουλίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Δυνάμει του Μνημονίου Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ της 17ης Ιουνίου, τα μέρη δεσμεύτηκαν να απέχουν από το να απειλούν με καταφυγή στη βία το ένα το άλλο κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους. Το Ιράν προσέρχεται στις διαπραγματεύσεις θέλοντας να δείξει ότι συμμετέχει από θέση ισχύως. Η εικόνα που έχουμε εμείς οι αντικειμενικοί παρατηρητές είναι ότι το Ιράν ουδόλως έχει καμφθεί από τους αλλεπάλληλους βομβαρδισμούς που έχει δεχτεί από τους Αμερικανούς και από το Ισραήλ. Δείχνει ότι το Ιράν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις και είναι έτοιμο να αντεπιτεθεί σε περίπτωση που ο Αμερικανός πρόεδρος δεν συμφωνήσει στα θέλω της Ιρανικής πλευράς. Είναι κάτι που έχει γίνει σαφές από την πρώτη στιγμή που έχουν καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι Ιρανοί δεν αστειεύονται, δείχνουν μια εκπληκτική σοβαρότητα, δεν σέρνονται από τις εξελίξεις, μπορούμε να πούμε ότι τις δημιουργούν.
Και ενώ αυτά συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ αναμένεται να παραιτηθεί ενδεχομένως και σήμερα και να ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα του Observer, αν και κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι ο Στάρμερ εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην άσκηση των κυβερνητικών του καθηκόντων. Η αδύναμη θέση του Στάρμερ, μια κατάσταση που συνεχιζόταν εδώ και μήνες, αποδυναμώθηκε απότομα την Παρασκευή όταν ο αντίπαλός του, Άντι Μπέρναμ, ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, κέρδισε μία έδρα στο κοινοβούλιο η οποία θα του επιτρέψει να υποβάλει υποψηφιότητα για την ηγεσία του κόμματος. Μέχρι και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, προανήγγειλε την παραίτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού, όπως έγραψε σε ανάρτησή του ο υποπίεση Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί από το αξίωμά του. Στα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας τώρα, ανεξάρτητα από την εκτίμηση που κάνει ο καθένας για το πότε θα στηθούν κάλπες στην Ελλάδα, γεγονός είναι πως η χώρα έχει μπει σε μια ιονή προεκλογική περίοδο. Κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει με σιγουριά αν οι εκλογές θα γίνουν τον προσεχή Οκτώβριο ή με το νέο έτος. Όσο και αν ο Πρωθυπουργός επιμένει για εκλογές την Άνοιξη, σημασία έχει ότι περισσότεροι τις περιμένουν νωρίτερα. Το σύστημα βρίσκεται σε αναβρασμό και όλοι μαζί ζούμε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι άρχισε ήδη η πιο αφόρητη και αντιπαραγωγική περίοδος της παροχολογίας, του λαϊκισμού και της προεκλογικής ασυναρτησίας. Και έχουμε παραδείγματα προκειμένου να σας πείσουμε γι' αυτό που λέμε, έχουμε επιχειρήματα. Ο Αντώνης Αουλίδης, τέος Πασόκ και νυν Ελασίτης, θέλει να φορολογήσει, όπως είπε, 1.500 αφημί με έσοδα πάνω από 900.000 για να βγάλει 4 δις. Προσέξτε, πριν πει αυτή την, πώς να τη χαρακτηρίσω δεν ξέρω, δεν μπήκε στον κόπο να κάνει τις πράξεις για να δει αν υπάρχει αληθοφάνεια σε αυτό που λέει. Θα φορολογήσει 1.500 αφημί που κερδίζουν 900.000 ευρώ για να βγάλει 4 δις. Απίστευτη ανακρίβεια. Ένα άλλο στέλεχος, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος και εκείνη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, μίλησε για φορολόγηση της καταναλωτικής δαπάνης υπερυπερεπλούσια διαβίωσης και όταν κλήθηκε να εξηγήσει τι εννοούσε, απάντησε: «Συμπολίτες μας που μένουν σε υπερπολιτελή διαμερίσματα σε καινούριο ξενοδοχείο στην Αθήνα, δεν πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να φορολογηθούν παραπάνω?» διερωτήθηκε και συνέχισε με τον κατά την ίδια ορισμό του υπερπλούτου. Μια πισίνα είναι υπερπλούτος. Τα κότερα που πηγαίνουν πολύ γρήγορα είναι υπερπλούτος. Συγγνώμη, τα κότερα που πηγαίνουν πολύ αργά τι είναι?

Συγγνώμη. Αυτά δεν τα έχουμε ξανακούσει. Τι μας θυμίζουν, Τους πλούσιους δεν είχε υποσχεθεί και το 2015 ότι θα φορολογήσει ο Αλέξης. Και ύστερα καταλήξαμε, όσοι είχαμε ένα μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών, να πληρώνουμε

Θυμάστε τη συνάντηση που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου με τους εφοπλιστές που τους παρακαλούσε η τότε κυβέρνηση να δώσουν ό,τι έχουν ευχαρίστηση για να ενισχύσουν την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η Ελλάδα. Εδώ δεν ήμασταν. Μαζί δεν τα βιώσαμε. Όλοι μαζί δεν τα βλέπαμε να εξελίσσονται μπροστά μας. Αλλά επαναλαμβάνω, τι τα θυμίζω, αυτά δεν έχουν πια σχέση με τον Τσίπρα. Ο Αλέξης έχει μεταλλαχθεί και είναι πλέον άλλος. Και μας ξαναλένε σήμερα τα ίδια, ότι θα φορολογήσουν 1.500 νοματέους και με αυτά θα τρώνε 11 εκατομμύρια Έλληνες με χρυσά κουτάλια. Μας τα έχουν πει κι άλλοι, αλλά είναι οι ίδιοι. Αυτή είναι όμως η πραγματικότητα και σας τα αναφέρω για να σας προετοιμάσω ψυχολογικά για αυτά που θα ακούσετε και θα δείτε αυτή τη μακρά προεκλογική περίοδο που ξεκίνησε. Και είμαστε εδώ για να επισημαίνουμε όλες τις ανακρίβειες, τις ασυναρτησίες που θα ακουστούν από ποιο κόμμα και αν ακουστούν. Και φυσικά δεν είναι μόνο οι αρλούμπες που ξεδιπλώνουν τα στελέχη των κομμάτων που δεν έχουν ένα σαφές πρόγραμμα για τη χώρα και τους Έλληνες πολίτες, είναι και τα υπόλοιπα κόμματα που σε εκπλήσουν με τη λειτουργία τους. Παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία θυμίζει μια συνάθρηση φιλάρχων στην υποσαχάρια Αφρική ή στο Αφγανιστάν και λιγότερο ένα κόμμα του δυτικού κόσμου, σαν να ομιλούν οι φυλές στη Λιβύη. Παρακολουθείς όλα αυτά που αναδεικνύονται από την επικαιρότητα με τον φύλαρχο Σαμαρά, Καραμαλή, Μητσοτάκη και απογοητεύεσαι. Από την άλλη όμως δεν ξεχνάμε πως είναι το μακροβιότερο πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα μαζί με το Πασόκ. Αλλά όλα αυτά που γίνονται μας πληγώνουν βαθιά. Εμείς θέλουμε διαφορετικά τη δομή του κόμματος, να λειτουργούν οι δημοκρατικές διαδικασίες εντός και εκτός κόμματος, να μην έχουν καμία δουλειά οι φύλαρχοι. Στην τοπική επικαιρότητα το θέμα που κυριαρχεί είναι η υπόθεση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν τη σωρό της, θα μένει σε αγροτική έκταση στην περιοχή του Βατόλακου στα Χανιά. Ο 43χρονος καθομολογεί ανδράστης υπέδειξε το σημείο όπου είχε μεταφέρει και θάψει το θύμα μετά τη δολοφονία που διαπράχτηκε στις 30 Μαΐου. Σύμφωνα με την ομολογία του, το έγκλημα σημειώθηκε έπειτα από έντονο καυγά στο σπίτι όπου διέμενε ο δράστης ως ενοικιαστής της 45χρονης. Ο δράστης χρησιμοποίησε μαχαίρι και μονοτική ταινία για να κινητοποιήσει το θύμα, ενώ στη συνέχεια επιχείρησε να παραπλανήσει τις αρχές σχετικά με τις τραπεζικές συναλλαγές. Η αστυνομία πέσπασε την ομολογία του 43χρονου μετά από πολύ ωραία ανάκριση, κατά την οποία παρουσιάστηκαν αδιάψευστα στοιχεία της δικογραφίας. Ενδεχομένως μέχρι το μεσημέρι εκπρόσωπος της αστυνομίας να δώσει περισσότερα στοιχεία γύρω από αυτή την ανατριχιαστική υπόθεση. Στο θέμα της δομής μεταναστών, σήμερα θα συζητηθεί στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, όπου
θα παρευρεθεί.

βρεθούν κάτοικοι της περιοχής για να εκφράσουν την αντίδρασή τους. Πρόκειται για ένα θέμα καυτό, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε λύση. Και οι κάτοικοι εκεί της περιοχής σχεδόν κάθε βράδυ πραγματοποιούν συγκεντρώσεις έξω από το χώρο που προορίζεται για δομή, προκειμένου να εκφράσουν την αντίθεσή τους, στην αντίρρησή τους σε όλα αυτά που σχεδιάζονται. Σήμερα συμπληρώνονται 6 ημέρες από τότε που ο ιδιώτης ανέλαβε την αποκομιδή των απορριμμάτων στο κέντρο της πόλης, όμως αυτό ελάχιστα βοήθησε στο να βελτιωθεί η εικόνα της πόλης. Ακροατές μου στέλνουν φωτογραφίες από διάφορα σημεία που δείχνουν πως τα απορρίμματα είναι βουνό. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, δεν ξέρω τι γίνεται με αυτή την κατάσταση. Στην οδό Γιάννη Κορνάρου, μπροστά από το πειραματικό σχολείο, όπου κάνουν αναστροφή, όπως μου γράφει ο Βαγγέλης, τα αστικά λεωφορεία, οι εικόνες είναι ντροπιαστικές. Χθες αργά το απόγευμα υπήρχαν τεράστιοι όγκοι απορριμμάτων εκτός κάδων, με τους κατοίκους να υποστηρίζουν πως τα απορριμματοφόρα έχουν να περάσουν μέρες από εκεί. Θα τα δούμε όλα αυτά στην αυριανή εκπομπή. Ξέρετε, όταν ο ιδιώτης έχει αναλάβει να μαζεύει τα απορρίμματα στο κέντρο της πόλης, είναι αυτονόητο ότι πλέον η αποκομιδή των απορριμμάτων εκτός του κέντρου θα είναι μια υπόθεση που μπορεί να ανταποκριθεί η Δημοτική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου. Τι συμβαίνει, γιατί αυτές οι, πώς να τις χαρακτηρίσω, οι αστοχίες, τι γίνεται και δεν υπάρχει μέρημνα για την αποκομιδή των απορριμμάτων. Υποτίθεται γιατί αυτά μας έλεγαν, υποτίθεται ότι θα άλλαζαν τα πράγματα, ότι θα είχαμε μια καλύτερη εικόνα στο Ηρακλείο, ότι θα είχαμε μια καλύτερη εικόνα και στο κέντρο όπου θα αναλάμβανε ο ιδιώτης, αλλά και στην υπόλοιπη πόλη που επιχειρούν οι δημοτικοί υπάλληλοι. Γι' αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε αύριο. Το έχουμε υποσχεθεί, γιατί το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Ακούμε διάφορα σε σχέση με τις υποχρεώσεις του ιδιώτη εργολάβου, εάν έχει ανταποκριθεί σε όλα αυτά στα οποία έχει δεσμευτεί. Θα τα δούμε στην αυριανή εκπομπή, με λεπτομέρεια θα έλεγα. Προσπαθούμε εδώ και μερικές ημέρες να δούμε τι γίνεται εδώ στο Ηράκλειο με τα πατίνια. Προσπαθούμε να δούμε εάν ο Δήμος Ηρακλείου έχει δώσει τη σχετική άδεια, προκειμένου οι εταιρείες που έχουν έρθει στην πόλη μας και έχουν αφήσει σε διάφορα σημεία τα πατίνια, έχουν ζητήσει από τη Δημοτική Αρχή και έχουν πληρώσει το σχετικό τέλος που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε άκρη.

Έχουμε επικοινωνήσει με τη δημοτική υπηρεσία, την οικονομική δημοτική υπηρεσία του Ηρακλείου, και ρωτήσαμε αν

0: Οι εταιρείες αυτές έχουν απευθυνθεί στο Δήμο Ηρακλείου και αν έχουν πάρει τη σχετική άδεια που προβλέπεται, προκειμένου να αφήσουν τα πατίνια σε διάφορες περιοχές του Ηρακλείου. Μια εταιρεία μάλιστα από τις 2-3, δεν ξέρω πόσες είναι συνολικά, έχει αφήσει πάρα πολλά πατίνια, πάρα πολλά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μου γράφουν εδώ οι ακροατές. Πατίνια στην Ιερισσού, γεμάτη, τα καμίνια επίσης, παραλιακό μέτωπο όλο, το κέντρο της πόλης, Θερίσου, μου γράφει η Ελένη, πάρα πολλά πατίνια. Τι είμαστε βρε παιδιά, μια ασίδωτη πόλη. Μας λέει λοιπόν ο αρμόδιος αντιδήμαρχος οικονομικών, ο κύριος Τσατσάκης, ότι δεν είναι δική του αρμοδιότητα, ότι είναι δική του, δική του είναι. Από εκείνον πρέπει να δοθεί η άδεια και να υπολογίσει και το σχετικό κόστος για τον δημοτικό χώρο που θα καταλαμβάνουν. Είμαστε πολύ καλά ενημερωμένοι, διότι το έχουμε ξαναδεί το έργο. Ο κύριος Τσατσάκης μας είπε ότι είναι αρμοδιότητα της δημοτικής αστυνομίας. Όχι, της δημοτικής αστυνομίας αρμοδιότητα είναι ο έλεγχος και μας ενημερώνουν ότι έχουν βεβαιωθεί και πρόστιμα. Παρακαλώ, Δημήτρη, στη συνέχεια της εκπομπής να μιλήσουμε με τον κύριο Καραντινό να μας πει τι γίνεται με τα πατίνια. Τι γίνεται με τα πατίνια στο Ηράκλειο. Λοιπόν, για τα προβλήματα που δημιουργούνται στο βόρειο οδικό άξονα δεν έχει νόημα να αναφέρουμε το παραμικρό, πέραν της διαπίστωσης πώς μας αντιμετωπίζουν σαν πολίτες μιας τριτοκοσμικής χώρας. Από τη στιγμή που οι φορείς του τόπου μας ανέχονται τον ρυθμό υλοποίησης του έργου πάνω ακριβώς από του κοκκίνι χάνι, πρέπει να παραδεχτούμε πως καλά μας κάνουν, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Είναι απίστευτη η ταλαιπωρία των ανθρώπων, των επαγγελματιών οδηγών που είναι αναγκασμένοι να κινούνται στο βόρειο οδικό άξονα. Και κάτι άλλο παρακαλώ. Τα λέμε πολύ σύντομα, μας πιέζει ο χρόνος. Τι γίνεται με την αστυνόμευση στην περιοχή Μαλίων και Κρασίου. Τι γίνεται. Πώς επιτρέπει η αστυνομία να εκδηλώνονται φαινόμενα παραβατικής και εγκληματικής συμπεριφοράς και να μην αντιδρά κανείς. Είναι το ίδιο ακριβώς έργο που είχαμε δει στην περιοχή της Μεσαράς και το οποίο αναδεικνύαμε πριν από μερικά χρόνια. Χρειάστηκε να χυθεί πολύ αίμα για να αντιληφθεί ο αρμόδιος υπουργός προστασίας του πολίτη ότι όντως υπάρχει πρόβλημα και να έρχεται εδώ και να δηλώνει αποφασισμένος να το αντιμετωπίσει. Και μας καλεί και όλο να παραδώσουμε τα όπλα μας. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει σήμερα στο Κράσι. Στο Κράσι. Σε αυτό τον μικρό οικισμό του Δήμου Χερσονήσου. Με εκβιασμούς, με ζωοκλοπές, με ντραμπουκισμούς από συγκεκριμένα πρόσωπα, από συγκεκριμένα πρόσωπα και με πολίτες οι οποίοι είναι, πώς να το πω, είναι εκφοβισμένοι. Οι άνθρωποι πηγαίνουν στο αστυνομικό τμήμα να καταγγείλουν και τους αντιμετωπίζουν με ειρωνία. Γιατί άραγε, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Άνθρωποι που είναι φιλήσυχοι, άνθρωποι που είναι οικογενειάρχες, άνθρωποι που προσπαθούν να επιβιώσουν σε αυτό το αφιλόξενο τοπίο που έχει δημιουργήσει η λειτουργία της ελληνικής πολιτείας. Και αντί να είναι στο πλευρό τους, αντί οι άνθρωποι αυτοί να έχουν το αίσθημα ασφάλειας, δημιουργούν και πώς να το πω, αφήνουν περιθώριο στους παραβατικούς να ντραμπουκίζουν, να κυκλοφορούν τη νύχτα και να προσπαθούν να επιβληθούν στους ανθρώπους που αντιδρούν σε όλα αυτά. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Συγγνώμη, παρακαλώ τον αστυνομικό διευθυντή Ηρακλείου, που δεν έχει σχέση με το Ηράκλειο και την Κρήτη, που έλκει την καταγωγή από την υπόλοιπη Ελλάδα, να με ρυμνήσει, έχει τον τρόπο του, να ενημερωθεί για το τι συμβαίνει στη συγκεκριμένη περιοχή του Κρασίου και των Μαλίων. Ποιες είναι οι οικογένειες εκείνες οι οποίες λειτουργούν με αυτό το παραβατικό, παύλα εγκληματικό τρόπο θα έλεγα. Περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα εξελίξεις, και αλίμονο εάν η αστυνομία δεν παρέμβει, αλίμονο εάν η αστυνομία χαριστεί σε όλα αυτά που καταγράφονται και που συμβαίνουν στην περιοχή. Είναι ντροπή για όλους μας. Δεν μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά. Δεν είναι δυνατό να συμβαίνουν και να μην αντιδρά κανείς. Υπόσχομαι ότι θα επανέλθουμε στο θέμα. Δεν θα το αφήσουμε έτσι. Είναι ζητήματα δημοκρατίας. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Θα ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ενώπιον της δικαιοσύνης θα βρεθεί σήμερα ο 43χρονος που δολοφόνησε και έθαψε σε χωράφι στα Χανιά την 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη προκειμένου να του ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία. Την ίδια στιγμή με κινησμό που προκαλεί σοκ ο δράστης περιέγραψε ότι αρχικά χτύπησε και φίμωσε τη 45χρονη, στη συνέχεια της επιτέθηκε με μαχαίρι και όταν συνήλθε τη χτύπησε με κούτσουρο επειδή καλούσε σε βοήθεια. Στο μεταξύ από κόσκινο περνούν και οι τραπεζικές της κάρτες, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι χρησιμοποιήθηκαν μετά την ημερομηνία της εξαφάνισής της. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για την τύχη του 57χρονου αυτοδιοικητικού που κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός ανθρωποκτονίας από πρόθεση στην υπόθεση δολοφονίας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Σε ιδιαίτερα πιεστικό κλίμα για το προσωπικό λειτουργεί όπως καταγγέλλεται το Παγνί με τους εργαζόμενους να κάνουν λόγο για συσσωρευμένα οφειλόμενα ρεπό και άδειες που έχουν δημιουργήσει συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης. Σε 24ωρο η πανελλαδική απεργία προχωρούν στις 24 Ιουνίου οι εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού και επισιτισμού. Στο Ηράκλειο η προσυγκέντρωση των εργαζομένων θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στο εργατικό κέντρο, ενώ θα ακολουθήσει και μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο. Την ευκαιρία να διορθώσουν λάθη παραλήψεις στις φορολογικές δηλώσεις τους χωρίς την επιβολή προστίμου έχουν οι φορολογούμενοι έως τις 15 Ιουλίου, ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώνεται η φετινή διαδικασία υποβολής των δηλώσεων. Η ακρίβεια στα ελληνικά σούπερ μάρκετ συνεχίζει να επιβαρύνει σημαντικά τους καταναλωτές, καθώς τα επώνυμα προϊόντα πολυεθνικών εταιριών πωλούνται στην Ελλάδα έως και 22% ακριβότερα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Διάπλατα ανοίγει ο δρόμος για τον πολιτικό Άντι Μπέρναμ, καθώς ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα το επίσημο χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του από την ηγεσία της χώρας και του Εργατικού Κόμματος. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τον οσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Ραδιοκρήτη, 101,5.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα θέμα ξεχωριστό. Ο μοχός, ο οικισμός του Δήμου Χερσονήσου τιμά τους νεομάρτυρες ήρωές του. Σήμερα παραμονή και αύριο είναι η μέρα που τιμούνται στην περιοχή του Βόθωνα στο Μοχό, όπου εκεί βρίσκεται η αφιερωματική εκκλησία, στη μνήμη των Μοχιανών νεομαρτύρων επισκόπων Κνωσού, Νεόφυτου Φιντικάκη και Χερονήσου Ιωακήμ Τροχαλάκη, που σφαγιάστηκαν στις 23 Ιουνίου 1821 από τους Τούρκους. Μάλιστα, σήμερα το βράδυ θα γίνει μέγας εσπερινός στις 7 και αύριο το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Ζητήσαμε από τον παπά Μανώλη Βογιατζάκη, τον ιερέα στην ενορία του Μοχού, να μας πει περισσότερα, να μας πει περισσότερα για αυτούς τους δύο νεομάρτυρες ήρωες που καταγόταν από το Μοχό. Παπά Μανώλη, καλημέρα, την ευλογία σας να έχουμε. Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας.
1: Και εγώ επίσης. Καλημέρα στους ακροατές, καλημέρα σε εσένα και σε όλο το...
0: Να είστε
1: το
0: καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, τι συνέβη. Ο μεγάλος Αρμπεντές.
1: Ναι. Το 1821 είχαν με διαταγή του Πασά ο Κρήτης Γεράσιμος Παρδάλης είχε πει στο Μητροπολίτη να καλέσει τους αρχιερείς στον Άγιο Μινά για σύνοδο. Mm-hmm. Αυτή θα ήταν μια μπλόφα για να τους φάξει όλους όσους είχαν ήθελα πάνε στον Άγιο Μινά. Λοιπόν, πήγανε όχι όλοι οι αρχιερείς,
0: ναι.
1: Πήγανε εκτός των Χανίων, νομίζω, εκτός των Ιεροφυτείας και εκτός των

0: Πέτρας.
1: Ναι.
0: Αυτούς τους σφαγιάσανε, τους τουβεκίσανε μετά στην Μητροπόλη τους, στις έδρες τους.
1: Ναι.
0: Πήγανε λοιπόν από τις άλλες επαρχίες, πήγανε στην Άγιο Μηνιά,
1: ναι.
0: Κάνανε τη σύνοδο και μετά όταν τελειώσανε βγήκαν έξω, τους φάξανε. Πρώτα-πρώτα υπήρχε η Πανόλη στην Κρήτη και είχαν φέρει από το Άγιο Όρος την Αγία Ζώνη
1: Αγίας,
0: για να την προσκυνήσουν οι πιστοί.
1: Ναι.
0: Ήταν λοιπόν όλοι αυτοί οι προύχοντες του Ηρακλείου, κάποιος γιατρός, δεν θυμάμαι το επώνυμό του.
1: Ναι.
0: Τους φάξανε λοιπόν αυτούς όλους.
1: Και μεταξύ, αυτών ήταν ο Μητροπολίτης Κρήτης.
0: Ο Μητροπολίτης Κρήτης Γεράσιμος Παρδάλης, ο Χερονίσου Ιωαχίου Φιντικάκης, καταγόμενος από το Μοχό,
1: ναι.
0: Και ο Γνωσού Νεόφυτος Τροχαλάκης ή ανάποδα, δεν θυμάμαι, ανάποδα, ναι. Από τα επώνυμα, τέλος πάντων, καταγόμενος από το Μοχό.
1: Ήταν ο Μητροπολίτης Κρήτης Γεράσιμος Παρδάλης, ο Επίσκοπος Γνωσού Νεόφυτος Φιντικάκης, Χερονίσου Ιωακήμ Τροχαλάκης, Ιερόθεος Λάμπης και Σφακίων, Ζαχαρία Σιτίας, ναι. Και τον Επίσκοπο Διοπόλεος Καλλίνικο, που ήταν,
0: μπράβο,
1: ναι, έτσι δεν είναι, ηγούμενοι μοναστηριών,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και πολλοί,
0: ναι,
1: άλλοι, ναι, ναι, αξιόλογοι άνδρες που βρέθηκαν γύρω από την εκκλησία. Και βέβαια,
0: ναι,
1: επειδή την περίοδο εκείνη το κλίμα ήταν πολύ τεταμένο, γιατί είχαν ξεκινήσει οι επαναστάσεις, μπράβο, είχαν ξεκινήσει οι επαναστάσεις στην Πελοπόννησο, είχαν προηγηθεί οι επαναστάσεις εδώ στην Κρήτη, λαιλάτισαν τη Μητρόπολη, ενώ οι νεκροί στο μεγάλο κάστρο και στα περίχωρά του ανήλθαν, λένε, κατά προσέγγιση στους 800.
0: Μπράβο, 800 άτομα.
1: Έτσι,
0: ναι, ναι, σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Σωστά.
1: Και μάλιστα θανάτωσαν τον Επίσκοπο Πέτρας Ιωακήμ, τον, ναι, Αρκαδίας,
0: ναι. Στη Φουρνή.
1: Έτσι. Ο, ναι, δε διαβόητος ονομαζόμενος Αφεντάκης, Τούρκος, ναι, επίσημος, ναι, ναι, της επαρχίας Σιτίας, αφού συγκέντρωσε στην αυλή του πύργου του πάνω από 300 άοπλους Έλληνες άνδρες, τους κατέσφαξε όλους. Ήταν μια, πώς να την πω, πολύ δύσκολη περίοδος για την Κρήτη μας. Και βέβαια, το Οικουμενικό Πατριαρχείο με απόφασή του το 2001 ανακήρυξε όλους τους φαγιαστέντες, επισκόπους και ιερείς νεομάρτυρες και εορτάζεται η μνήμη τους στις 23 Ιουνίου κάθε χρόνο. Σωστά.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Σωστά.
1: Και έχει δημιουργηθεί λοιπόν ένα εκκλησάκι.
0: Ναι, εμείς λοιπόν στη μνήμη αυτών των χωριανών μας,
1: ναι,
0: ήσαμε μια εκκλησία στη, ναι, θέση Βόστονα, σε ένα λοφίσκο έξω από το χωριό, ανατολικά του χωριού, και τους τιμήσαμε αυτούς τους νεομάρτυρες ως χωριανούς,
1: ναι,
0: ως χωριανούς μας.
1: Mm-hmm.
0: Και κάθε χρόνο πηγαίνουμε και λειτουργούμε εκεί πέρα. Το 2021 που ήταν τα 200 χρόνια από την Επανάσταση,
1: ναι,
0: ήταν όλοι οι ιερείς της Μητροπόλεως και ο Μητροπολίτης και κάναμε τριήμερες εκδηλώσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Και από τότε και μετά, αλλά και από το 2001, όταν χτίσαμε την εκκλησία, το 2005 χτίσαμε την εκκλησία, λειτουργούμε κατέτος εκεί πέρα, Εσπερνό, και μετά τον Εσπερνό κάνουν ένα μικρό γλέντ εκεί πέρα, όσοι παρευρεθούν, έχουν σουβλάκια, έχουν δεν ξέρω τι.
1: Πολύ ωραία. Αυτό θα γίνει και σήμερα το βράδυ, σωστά.
0: Βεβαίως,
1: και σήμερα το βράδυ, μετά τον Εσπερινό. Παπά Μανώλη, να είστε καλά και να συνεχίσετε και τα επόμενα χρόνια να τιμάτε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων,
0: που έδωσαν
1: τη ζωή τους για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι και να απολαμβάνουμε τα αγαθά της δημοκρατίας. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου σε εσάς.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά, Παπά Μανώλη. Την καλημέρα μας σε εσάς και στο Μοχό. Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Ζαχαρία Χιωτάκη, τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Σταυρακίων, του Δήμου Ηρακλείου, να πούμε για τις κινητοποιήσεις που γίνονται εκεί στην περιοχή, να μας πούν για σήμερα το βράδυ που θα πραγματοποιηθεί οι συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου και αναμένεται να συζητηθεί το θέμα. Φαντάζομαι ότι θα είναι εκεί εκπρόσωποι των κατοίκων για να εκφράσουν την αντίθεσή τους, την αντίρρησή τους σε όλα αυτά που προγραμματίζονται. Έχουμε τον κύριο Χιωτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται στην περιοχή. Σήμερα το βράδυ, σήμερα το βράδυ θα γίνει συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα συζητηθεί το θέμα. Θα είστε εκεί παρόντες, να υποθέσω.
0: Παρόντες. Ήδη έχουμε ενημερώσει και το Δήμαρχο και όλους.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα έρθει και ο κόσμος, γιατί αυτό τώρα δεν πάω να το σταματήσουμε.
1: Ναι.
0: Η συνάντηση, δηλαδή η διαμαρτυρία, θα γίνει στο Δήμο απόψε.
1: Ναι. Όχι, όχι.
0: Είχαμε συνάντηση, όπως το ξέρετε, το Σαββάτο, για να ενημερωθούμε από το οι φορείς με το Δήμαρχο, που έγινε και έγινε και ήταν και μία δύο-ωρη, τρία-ωρη συνάντηση, μπορώ να πω.
1: Mm-hmm.
0: Ο Δήμαρχος εξεπλάγει με την απόφαση του Υπουργού.
1: Mm-hmm.
0: Λέει ότι και να κάνουμε είναι απόφαση του Υπουργείου, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι... Απόψε γίνεται, όπως ξέρετε, εκτάκτως, μπαίνει μάλλον στο Δημοτικό Συμβούλιο πρώτο θέμα,
1: ναι,
0: και θα γίνει ψήφισμα.
1: Mm-hmm.
0: Και από την παράταξη του Καλοκαιρινού και από όλες τις παρατάξεις. Ναι ή όχι στη δομή.
1: Mm-hmm.
0: Και θα είμαστε εκεί να ακούσουμε και να μιλήσουμε, να ακούσουμε τις απόψεις τους. Mm-hmm. Ο κόσμος είναι, όπως σας είχα πει και την προηγούμενη εκπομπή, κάθετος. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποιος που να γίνει. Θεωρούμε ότι ο χώρος είναι ακατάλληλος.
1: Mm-hmm.
0: Δεν έχει ψαχτεί όπως πρέπει. Υπάρχει δάσος, υπάρχει ποτάμι. Αναπτυσσόμενη η περιοχή.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή τη δομή υποβαθμίζεται. Κάποιοι έχουν πάρει, να σας πω τώρα, ακίνητα που μου λέει: εγώ, πρόεδρε, το πλήρωσα τόσο. Έλα να το πουλήσω τώρα στα χρήματά μου.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, δεν πάμε σε μια αναπτυσσόμενη δομή, mm-hmm, σε περιοχή να κάνουμε μια δομή. Και να σας πω και κάτι. Διαβάζω που εγώ δεν τον άκουσα προσωπικά, αλλά είναι ακρίτικο, έχει γράψει, κάπου το είδα. Το έχουν πάρα πολύ. Ο κύριος Περιφερειάρχης στην περιοχή των Μαλαδών, αν δεν κάνω λάθος, είχε πει η περιφέρεια Κρήτης δεν θα συνηγορήσει σε δομή χωρίς τη συνένεση των κατοίκων. Εδώ, από ό,τι μαθαίνω, συμφωνεί με την απόφαση του Υπουργού. Δεν μας ρωτάει κανείς.
1: Από πού προκύπτει ότι η περιφέρεια συμφωνεί?
0: Υπάρχει δήλωση του κυρίου, ναι, Περιφερειάρχη, σε ένα σταθμό νομίζω και συγκεκριμένα στο Sky,
1: ναι,
0: ότι συμφωνεί με την απόφαση του Υπουργού. Μπορεί να τον πάρετε, τον καλέσετε. Δηλαδή,
1: mm-hmm,
0: τι να σας πω.
1: Και
0: αντιγράφανε, ξέρετε, οι πρώτες, ναι, περιοχές, δηλαδή εδώ ο κόσμος,
1: ναι,
0: δεν μπορεί να συμφωνήσει, δεν υπάρχει κάποια συνένεση.
1: Mm-hmm.
0: Και έλλειψη πληροφόρησης.
1: Ναι. Δεν μου λέτε, με το Υπουργείο έχετε κάποια επικοινωνία? Έχετε ζητήσει συνάντηση με τους κυβερνητικούς βουλευτές?
0: Ναι,
1: προκειμένου...
0: το έχουμε συζητήσει.
1: Ναι.
0: Βεβαίως και... θα κάνουμε τη... Θα δούμε απόψε τις εξελίξεις, τι, ναι, στάση θα πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ναι.
0: Να σας πω και ένα άλλο. Ήδη ξεκινούμε νομικές διαδικασίες.
1: Ναι. Mm-hmm. Όταν λέτε νομικές διαδικασίες, τι εννοείτε?
0: Ό,τι όπλο μας δίνει ο νόμος.
1: Ναι.
0: Είπα, από παραβάσεις, από το δάσος. Δηλαδή, εγώ σίγουρα πιστεύω, αλλά αυτά θα τα δούμε τα προεδρονικά,
1: ναι,
0: ότι το κτίριο αυτό έχει πάρα πολλές παραβάσεις.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά θα το δούμε όμως με νομικούς.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πάνω στο ποτάμι, είναι. Υπάρχει το δάσος δίπλα. Και μπορείτε να μπείτε στο χάρτη να δείτε πως υπάρχει δάσος.
1: Την ξέρουμε την περιοχή, κύριε Πρόεδρε.
0: Την ξέρετε.
1: Την ξέρουμε την περιοχή, βεβαίως. Άρα
0: λοιπόν, τώρα, ναι, με λίγα λόγια, ρε παιδί μου, ξέρετε όπως το κλείσιμο δρόμο και όλα αυτά είναι μια ταλαιπωρία του κόσμου. Το σταματήσαμε χθες, δεν έγινε.
1: Mm-hmm.
0: Και ούτε θέμε να βάλουμε την κοινωνία
1: απέναντί σας, γιατί η
0: κοινωνία
1: δεν φταίει.
0: Πάρα πολλοί άνθρωποι, εσείς βλέπετε κάποιους 300-500 ανθρώπους εκεί, δεν είναι αυτοί που διαμαρτύρονται, πάρα πολλοί κόσμος.
1: Ναι.
0: Το δεν αφορά μόνο την περιοχή, από το Ηράκλειο, από τη Γιώφυρο μέχρι, ναι, να πάει Αγία Βαρβάρα. Δεν είναι δηλαδή το κομμάτι μόνο εκείνο.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε. Μου είπατε ότι διερευνάτε, φαντάζομαι ότι έχει δημιουργηθεί μία συντονιστική επιτροπή αγώνα.
0: Σωστά. Βεβαίως, ναι, ωραία. Σαφώς.
1: Και η επιτροπή αυτή είναι σε συνεργασία με δικηγόρους προκειμένου ναι, ναι, ναι, να αναζητήσουν φόρμουλα, προκειμένου να προσφύγετε δικαστικά, ώστε να μην επιτρέψετε ή εν πάση περιπτώσει να ακυρώσετε τυχόν απόφαση.
0: Θα ζητήσω με αναστολή εργασιών, γιατί ναι, τώρα τα μηχανήματα δουλεύουν.
1: Πού δουλεύουν, νύχτα. Δηλαδή.
0: Εκεί, δουλεύουν, κάνουν εργασίες.
1: Κάνουν εργασίες στον περίβολο του, ναι, της δομής.
0: Στον περίβολο και δεν ξέρω με μια ενημέρωση, το κάνει ο ιδιοκτήτης.
1: Ναι.
0: Το κάνει η περιφέρεια, ποιος αν έχει αναλάβει το έργο.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Δηλαδή και... αυτά έπρεπε να τα ψάξουν πιο μπροστά, νομίζω, αν κάνει, δεν κάνει.
1: Ναι.
0: Όλα, δεν ξέρω αν το έχουν ψάξει βέβαια οι άνθρωποι.
1: Και δεν μου λέτε...
0: θα κάνουμε αυτό που πρέπει.
1: Δεν μου λέτε, γίνονται έργα, γίνονται εργασίες και στα κτίρια,
0: ναι, από την Παρασκευή,
1: και μισό λεπτό, και στα κτίρια, ναι, ή μόνο στον περιβάλλοντα χώρο.
0: Και στα κτίρια, γιατί έχουν μπει μέσα αυτοκίνητα με υλικά.
1: Α, κατάλαβα. Οπότε λοιπόν... οι εργασίες εκεί συνεχίζονται κανονικά.
0: Έτσι, ναι, και χθες που ήταν Κυριακή πάλι δουλεύανε.
1: Μάλιστα. Και δεν μου λέτε, υπάρχει δύναμη εκεί αστυνομική η οποία επιβλέπει και...
0: υπάρχει δύναμη, ναι, δύναμη αστυνομική και κάποιοι ας πούμε κάτοικοι.
1: Ναι.
0: Γιατί η αστυνομία βλέπει ένα ιδιωτικό χώρο.
1: Ναι.
0: Μέρα νύχτα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Εγώ πιστεύω πως θα είναι απόφαση σαν γέλη αυτό.
1: Ναι.
0: Και εντάξει, κάποιοι διαμαρτύρονται.
1: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία. Είμαστε σε επαφή για οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρχει να ενημερώσουμε τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Την καλημέρα μας να έχετε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ήταν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σταυρακίων του Δήμου Ηρακλείου, ο κύριος Ζαχαρίας Χιωτάκης. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
3: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
6: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
7: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
6: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
7: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
8: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
7: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο πιο ορεινά σήμερα. Πάμε να αλλάξουμε επίπεδο, να ανέβουμε πιο ψηλά, να πάμε μέχρι τα Νόγια, να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο των Ανογίων, τον κύριο Σοκράτη Κεφαλογιάννη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα Καλημέρα στα Νόγια. Τον έχουμε τον Δήμαρχο. Πού είναι?
10: Ναι.
1: Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Ναι, τώρα ναι. Σας ακούμε.
10: Καλημέρα.
1: Τώρα σας
10: καλημέρα.
1: Ακούμε.
10: Καλημέρα στο Ηράκλειο, κύριε Γεράκη, σας.
1: Τι γίνεται στα Νόγια αυτή την περίοδο?
10: Αυτή την περίοδο είναι μια έτσι, άλλη οπτική για τον Νογίων και του Ψιλωρίτη, ναι. Όπου το βουνό είναι γεμάτο ζωή, με τους κτηνοτρόφους οι οποίοι έχουν επιστρέψει, με αρκετούς επισκέπτες της Κρήτης να ανηφορίζουν στα ορεινά, να έρχονται και στα Νόγια, να ανεβαίνουν και πάνω στο βουνό και για το Ιδεοάντρο και για τη Ζόμηθο. Ωραίες εικόνες είναι αυτές που θέλουμε, αυτές που επιδιώκουμε στρατηγικά να πετύχουμε, και είμαστε έτσι σε μια διαδικασία της υλοποίησης και της οργάνωσης των επόμενων πολιτιστικών δράσεων Δήμου, των φορέων που δραστηριοποιούνται εδώ στην περιοχή, όπου έτσι καιρού επιτρέποντος και Θεού θέλοντος θα έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα και αυτό το καλοκαίρι.
1: Μάλιστα. Και δεν μου λέτε, η επισκεψιμότητα λένε ότι το καλοκαίρι προσφέρεται για τις θάλασσες, προσφέρεται για τις παραλίες, όμως δεν είναι λίγοι εκείνοι που λατρεύουν το βουνό, και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω εάν αυτή την περίοδο υπάρχει επισκεψιμότητα. Αν δεν κάνω λάθος, συνεχίζονται ακόμα τα δρομολόγια με το υπεραστικό χτέλ στα Νόγια.
10: Σε μόνιμη και σταθερή βάση πλέον, κύριε Αργυράκη, ένα μοντέλο που ξεκινήσαμε και έχει βρει αρκετούς μιμητές σε όλη την Κρήτη και εκτός Κρήτης, γιατί είναι ένα καλό παράδειγμα. Γι' αυτό συζητάμε ότι ένα από τα θέματα τα οποία πρέπει να επιλύσουμε στους κατοίκους των ορεινών περιοχών αλλά και στους επισκέπτες είναι ένα τακτικό δρομολόγιο, ώστε να έχουν την άνεση και να πάνε και να γυρίσουν, και είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Όσο δε για την επισκεψιμότητα, κύριε Αργυράκη, είχαμε πρόσφατα φιλοξενήσει το 6ο συνέδριο των γεωπάρκων της Ελλάδος και της Κύπρου, στο που είναι μια άλλη πρωτοβουλία που έχει υιοθετηθεί από την UNESCO, και έγιναν πολλές παρουσιάσεις από όλα τα γεωπάρκα και από πολλούς δήμους των περιοχών αυτών. Και είναι καταγεγραμμένο πλέον και έχει μετρήσιμα και αξιόλογα αποτελέσματα η στροφή, αν θέλετε, του ντόπιου πληθυσμού, ενώ των Ελλήνων επισκεπτών, προς το βουνό, πέρα από τους κλασικούς μήνες του χειμώνα με το χιόνι. Αλλά έχει παρατηρηθεί και το βλέπουμε αυτό να υπάρχει όλο και περισσότερο ενδιαφέρον για τους συνοδούς βουνού, από τους επισκέπτες που έρχονται για τη θάλασσα, όπως περιγράψετε πολύ όμορφα, και τον ήλιο, για μια επίσκεψή τους πάνω στο βουνό.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που μου λέτε, και βέβαια είναι ξεχωριστή η εμπειρία και η καλοκαιρινή. Υπάρχουν χώροι αρχαιολογικοί που μπορεί να επισκεφθεί κανείς με τον πιο κορυφαίο, που φαντάζομαι ότι δεν είναι λίγοι αυτοί που δεν έχουν προλάβει να επισκεφθούν τον νέο αρχαιολογικό χώρο στην περιοχή της Ζομήνθου, που έχει ανοίξει πέρυσι, νομίζω άνοιξε για πρώτη φορά, κύριε Δήμαρχε.
10: Πρώτη φορά πέρυσι, και φέτο είναι η δεύτερη και πιο οργανωμένη, και πιστεύω κάθε χρόνο τα πράγματα θα γίνονται καλύτερα.
1: Είναι σημαντικό ότι υπάρχει αυτός ο χώρος, ένας εκπληκτικός χώρος που ήρθε στο φως από την αρχαιολογική σκαπάνη του Γιάννη Σακελαράκη και της Έφη Σακελαράκη, της συζύγου του, και είναι σημαντικό, και νομίζουμε ότι αξίζει τον κόπο, παροτρύνουμε τον κόσμο να τον επισκεφθεί, να δει την προέκταση του μινωικού πολιτισμού στον Ψιλωρίτη. Σωστά?
10: Σωστά, κύριε Αργυράκη, και πλέον να πούμε, μπορούμε να το πούμε αυτό με περισσότερη ασφάλεια από ότι πριν 10 χρόνια, πριν 20 χρόνια, ότι η διαδρομή πλέον αυτή έχει αρκετές στάσεις να κάνει κάποιος, στάσεις ενδιαφέροντος. Έχει και να ανέβει στο Ιδέο Άντρο, έχει και να πάει στο αστεροσκοπείο, όπου και με τις ανοιχτές βραδιές αρκετές εκατοντάδες κόσμου ανεβαίνουν, αλλά και σιγά σιγά με την υποδομή του αστεροσχολείου θα μπορέσουμε να έχουμε και πιο οργανωμένη την επίσκεψη στο χώρο.
1: Πότε θα ξεκινήσει, κύριε Δήμαρχε, πότε θα ξεκινήσει να λειτουργεί το αστεροσχολείο με βάση τον προγραμματισμό?
10: Το, Ναι, το αστεροσχολείο θεωρώ ότι θα φάει και την φετινή καλοκαιρινή περίοδο σε εργασίες. Ναι. Γιατί η κυρία Αργυράκη είναι ένα πραγματικά δύσκολο
1: το καταλαβαίνω, έργο. Βέβαια, ναι.
10: Και αν καμιά φορά ευχαριστούμε τους εργολάβους, θεωρώ ότι εδώ θα πρέπει να τον ευχαριστήσουμε δημόσια δύο φορές, γιατί το κόστος κατασκευής μιας τέτοιας κλίμακας έργου πάνω στα 1750 μέτρα υψόμετρο έχει πολύ δύσκολα χαρακτηριστικά. Ξέρετε, μια μέρα που είναι εργάσιμη για το Ηράκλειο, δηλαδή οι συνθήκες για εργασία είναι καλές στο Ηράκλειο, που είναι καλές για τα ανόγια, μπορεί να ανέβει απάνω το συνεργείο και να μην μπορεί να σταθεί καθόλου από τον αέρα ή από το κρύο.
1: Σωστό.
10: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το πάμε όμως καλά. Πιστεύω ότι αυτή τη βδομάδα θα καταφέρει να μπει και το τηλεσκόπιο στο θόλο που τοποθετήσαμε στο αστεροσχολείο πέρσι. Πιστεύω ότι ένα-ένα εξελίσσονται.
1: Πάρα πολύ ωραία.
10: Και αν όχι βάσει χρονοδιαγράμματος, σε καλό χρόνο.
1: Πολύ ωραία. Δεν μου λέτε και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις πότε ξεκινούν στα Νόγια, πότε είναι η κορύφωσή τους, για να έχουν υπόψη τους οι ακροατές που μας παρακολουθούν αυτή την ώρα.
10: Οι εκδηλώσεις είχαμε φέτο πρώιμο καλοκαίρι που λέμε, ξεκινήσαμε το Μάη με την Λυρική Σκηνή. Και συνεχίζουμε τώρα τον Ιούλιο, όπου έχουμε βραδιές, έχουμε παρουσιάσεις δίσκων με έτσι ένα ποικίλο πρόγραμμα από καλλιτέχνες που έλκουν την καταγωγή τους ή φιλοξενούνται από τα Νόγια σε διάφορες πλατείες, διαδραματίζονται αυτές οι εκδηλώσεις. Έχουμε τα Ιακύνθια φέτο για άλλη μια χρονιά, έχουμε το Φεστιβάλ Ανιφαντού για δεύτερη χρονιά, όπου τοποθετείται βέβαια αυτό γύρω στα αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
10: Έχουμε το σκακιστικό τουρνουά, το διεθνές σκακιστικό τουρνουά που γίνεται για 12η χρονιά. Έχουμε το φεστιβάλ Χαϊμαλίνα που μετά από μια περίοδο παύσης φιλοδοξούμε ότι θα έχει μια νέα δράση. Θεωρώ ότι έχουμε αρκετό πεδίο και σχεδιασμό πάνω σε αυτό το καλό για μας γήπεδο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας σε εσάς και στους ανογιανούς που μας παρακολουθούν αυτή την ώρα. Να είστε καλά.
10: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, και από τα Νόγια, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, να πάμε μέχρι τη Σιτία. Να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Πολάκη, είναι ο πρόεδρος Σωματείου Ταξί Σιτίας. Κύριε Πολάκη, καλή σας ημέρα.
11: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλη την Κρήτη.
1: Να είστε καλά.
11: Μου,
1: να είστε καλά.
11: Στην Κρήτη. Δεν και σε εσάς.
1: Να είστε καλά. Δεν μου λέτε τι γίνεται αυτή την περίοδο στη Σιτία, κύριε πρόεδρε. Τι γίνεται, πώς
11: να
1: πάμε
11: κάνω
1: από...
11: Να μία παρένθεση πιο πρώτα.
1: Παρακαλώ.
11: Με ερώτησή σας. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά.
11: Συγχαρητήρια στην εκπομπή σας και στο Ράδιο Κρήτη, σε όσους υπηρέτησαν και υπηρετούν αυτό το σταθμό, και θα πω μία μόνο κουβέντα που τα περικλείει όλα. Δεν μπορώ να φανταστώ την Κρήτη χωρίς το Ράδιο Κρήτη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, πολύ τιμητικό αυτό που λέτε, κύριε πρόεδρε, και εκεί στην αγαπημένη μας Σιτία ξέρω
11: με
1: ότι...
11: Με όλη τη σημασία αυτό που σας λέω.
1: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε και σας ευχαριστούμε, πολύ τιμητικό, και ξέρετε, είναι ένα μεγάλο φορτίο αυτό για τους ανθρώπους που εργάζονται εδώ στο Ράδιο Κρήτη, γιατί πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, το αντιλαμβάνεστε.
11: Δεν καταλάβατε καλά, δεν είπα εργάζεστε και είπα υπηρετείτε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
11: Διότι αποτελείται λειτουργήμα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια, κύριε Πολάκη. Λοιπόν, τι γίνεται στη Σιτία, για δώστε μας τον παλμό.
11: Στη Σιτία μας.
1: Ναι.
11: Εδώ στη Σιτία μας, ο τουρισμός εδώ, γιατί ορμόμενος από την Παρασκευή, θυμάστε που σας πήρα τηλέφωνο, η κατάσταση δεν είναι καλή. Δηλαδή έχει ξεκινήσει πάρα πολύ κακά.
1: Ναι. Δεν υπάρχει.
11: Όχι μόνο για το κλάδο μου, δεν μιλάω μόνο για το κλάδο μου, αλλά από ό,τι
1: δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τουρισμός, κύριε Πολάκη, στην περιοχή της Σιτίας, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που γίνεται στις άλλες γωνιές της Κρήτης.
11: Όχι, δεν υπάρχει, και πλέον έχω αρχίσει και ανησυχώ για το θέμα, διότι κάθε χρόνο είναι και χειρότερο. Δηλαδή, έχει

0: καταλήξει,
1: ναι,
0: αυτό που παρατηρώ για τη Σιτία, γιατί έχω παλμό από όλη την Κρήτη,
1: mm-hmm,
0: έχει απαξιωθεί η Σιτία,
1: ναι,
0: η περιοχή της Σιτίας, σε προκλητικό βαθμό.
1: Ναι.
0: Πλέον έχει φτάσει σε προκλητικό επίπεδο,
1: ναι,
0: αυτή η κατάσταση που παρατηρώ εδώ, που γίνεται χρόνο με το χρόνο.
1: Και πού το αποδίδεται, πού το αποδίδεται αυτό, κύριε Πολάκη, πού το αποδίδεται?
0: Έχω να σας πω την αλήθεια, κύριε Γυράκη, έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά.
1: Μήπως καταλυτικό ρόλο παίζει το θέμα της διασύνδεσης της Σιτίας με την υπόλοιπη Κρήτη, δηλαδή αυτός ο δρόμος, βρε παιδί μου, που είναι, πώς να το πω, δεν είναι ότι καλύτερο υπάρχει, με την αποκατάσταση του δρόμου αυτού, με τη δημιουργία δηλαδή ενός εθνικού δρόμου που θα φτάνει μέχρι τη Σιτία, δεν θα είναι καλύτερα τα πράγματα? Δεν θα σηματοδοτήσει την ανάπτυξη του τόπου, όπως έχει γίνει και σε πάρα πολλές άλλες περιοχές? Για παράδειγμα, στην Καλαμάτα δεν μπορούσε να φανταστεί ο Αθηναίος ότι θα ταλαιπωρηθεί τόσες ώρες για να φτάσει μέχρι εκεί, για να κάνει διακοπές το Σαββατοκύριακο. Τώρα, με το δρόμο που έχει δημιουργηθεί, που σε 2 ώρες μέσα ο Αθηναίος είναι στην Καλαμάτα, γίνεται ένας πανικός και εκτός τούτου υπάρχει μια εκρηκτική ανάπτυξη της περιοχής.
0: Ναι, βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε. Παίζει και αυτό ένα σημαντικό ρόλο. Αλλά κατά τη γνώμη μου, αυτό που έχω διαπιστώσει δεν είναι πλέον μόνο, δεν είναι μόνο αυτό.
1: Ναι.
0: Διότι από ό,τι γνωρίζετε, η Σιτία,
1: ναι,
0: η Σιτία, και θέλω να κάνω μια... να καταλάβετε, η Σιτία,
1: ναι,
0: έχει και αεροδρόμιο,
1: ναι,
0: ένα καινούργιο αεροδρόμιο, πολύ καλό αεροδρόμιο, έχει ένα πολύ καλό λιμάνι,
1: ναι,
0: έχει ένα από τα πολύ ωραία λιμάνια της Κρήτης,
1: ναι,
0: και με αρκετά μεγάλο. Η επισκεψιμότητα είναι σχεδόν μηδενική,
1: ναι,
0: και στο αεροδρόμιο και στα λιμάνια μας,
1: mm-hmm,
0: εδώ. Δεν είναι δηλαδή μόνο ο δρόμος, υπάρχουν επιλογές, εάν, mm-hmm, θέλουμε να... Εγώ επικεντρώνομαι ότι βλέπω ότι φθήνει παντού, παρόλο τις φιλότιμες προσπάθειες και του Δημάρχου,
1: mm-hmm,
0: και της Δημοτικής Αρχής εδώ. Συνέχεια, από ό,τι έχω παρατηρήσει, από αυτά τα λίγα που έχω, βρίσκουν κλειστές πόρτες.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πλέον σε προκλητικό επίπεδο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, παντού η Σιτία, οτιδήποτε γίνεται πάνω στην Κρήτη, mm-hmm, η Σιτία, τη Σιτία συγκεκριμένα,
1: ναι,
0: είναι απ' έξω. Είτε είναι ΒΟΑΚ, είτε είναι ΝΟΑΚ, η Σιτία είναι, παρότι την θυμούνται, μόνο όταν είναι, γιατί δεν θα βάλουμε καμιά νεμογεννήτρια,
1: δεν μου λέτε,
0: έχει να κάνει που δεν έχει να κάνει, ναι, με την τοπική, ναι, ανάπτυξη.
1: Ναι.
0: Εδώ έχουμε καταδύσει στη Σιτία και πάμε όπου να είναι, πάει κάτοικος και ανεμογεννήτρια.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Ένα παράδειγμα. Δεν έχω, ναι, πρόβλημα, ναι, με τις ΑΠΕΔ. Εγώ δεν,
1: ναι,
0: δεν το λέω αυτό το θέμα. Θέλω να σας πω ότι...
1: Ναι. Ότι που εστιάζεται η ανάπτυξη, μας λέτε.
0: Ναι.
1: Δεν μου λέτε.
0: Το
1: αεροδρόμιο, μισό λεπτό, το αεροδρόμιο, το αεροδρόμιο της Σιτίας,
0: ναι,
1: που είναι ένα αεροδρόμιο που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της περιοχής, δεν έχει ενισχυθεί σε πτήσεις, δεν έχει δώσει μία άλλη πνοή στην περιοχή, ή δεν υπάρχει ενδιαφέρον? Ποια είναι η εικόνα που έχει?
0: Όχι. Δεν υπάρχουν πτήσεις,
1: ναι,
0: υπήρχαν κάποιες πτήσεις, κοπήκανε και αυτές, για διάφορους λόγους που δεν τους γνωρίζω, γιατί δεν μαθαίνεις ποτέ την αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Μια τους φαίνε πουλιά, μια τους φαίνε, δεν ξέρω, η ασκορδαλή μάλλον, ξέρω,
1: ναι,
0: δεν ξέρω. Παντού,
1: ναι,
0: υπάρχει ένα σκάλωμα. Σε οτιδήποτε ενέργεια πάει να γίνει, ούτε κρουαζιέρα υπάρχει εδώ. Και δεν,
1: ναι,
0: πιστεύω από πολλά λιμάνια πάνω στην Κρήτη και στην Ελλάδα ότι δεν είναι το λιμάνι της Σιτίας για κρουαζιέρα και είναι όλα τα υπόλοιπα της Ελλάδος.
1: Μάλιστα.
0: Ένα καταπληκτικό λιμάνι.
1: Ναι.
0: Ένα καταπληκτικό αεροδρόμιο.
1: Βέβαια. Το γνωρίζουμε όλοι. Είναι δυνατόν. Έχουμε άποψη.
0: Και μιλάμε για ένα τόπο που έχει από τους καλύτερους και φιλήσυχους ανθρώπους και φιλόξενους σε όλη την Ελλάδα, η Σιτία.
1: Έχετε
0: δίκιο. Έχει ένα και είναι το κάλος της ιδίας, και γι' αυτό, και γι' αυτό σας παραθέτω μία ερώτηση.
1: Ναι.
0: Που γνωρίζετε όλη την Κρήτη, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όλη την Κρήτη. Θα σας κάνω μία ερώτηση εγώ προσωπικά,
1: ναι,
0: που δεν είμαι δημοσιογράφος, προς εσάς.
1: Ναι.
0: Για να μου δώσετε μια πάλι, γιατί κόστα χέρια ψηλά. Πώς γίνεται η Σιτία που είναι από τις ομοθόσεις και τις καθαρότερες πόλεις στην Κρήτη απάνω, μια
1: από τις
0: καθαρότερες και τις ομορφότερες πόλεις.
1: Ναι.
0: Η παραλία της 1,5 χιλιόμετρου ξεκινάει μέσα από την πλατεία.
1: Ναι.
0: Υπάρχει 20 λεπτά, 20 λεπτά από εδώ είναι το μοναδικό φοινικό δάσος στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, φυσικό φοινικό δάσος, το μεγαλύτερο και το προς όλη την Ευρώπη. Θέλετε να σας πω και τα υπόλοιπα, γιατί είναι τόσα πολλά. Είναι κουρεμένο, γνωρίζετε, χιόνα, γνωρίζετε.
1: Πάνε,
0: όλα
1: βεβαίως,
0: εδώ. Σερόκαμπος, Κατουζάκρο, Μοναστήρι το Πλού, Μονή Καψά. Δηλαδή, γνωρίζετε πουθενά από τόσους προορισμούς μέσα σε τόση σε μια τέτοια περιοχή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εσείς μπορείτε να μου πείτε, γιατί δεν γίνεται, απαξιώνεται αυτή η ζωή, και είναι αυτός ο τόπος.
1: Ναι.
0: Με τόσους προορισμούς.
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν έχει νόημα να πω την άποψή μου, γιατί θα είναι πολύ πρόχειρο. Υπάρχουν γι' αυτό εξειδικευμένοι άνθρωποι, οι οποίοι εκπονούν μελέτες. Εκπονούν μελέτες για να καταγράψουν τα προβλήματα, τα αίτια, και να καταλήξουν σε προτάσεις. Τι πρέπει να γίνει για να αλλάξουμε αυτή τη ροή. Κατά την ταπεινή μου άποψη, αν και δεν είμαι ειδικός, ένα αρνητικό είναι ο δρόμος. Αυτή η έλλειψη, αυτή η ταλαιπωρία του πολίτη για να φύγει από τον Άγιο Νικόλαο και να έρθει μέχρι τη Σιτία είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας. Και βέβαια το άλλο ζήτημα που προκύπτει, και νομίζω το έχετε κι εσείς εστιάσει, έχει να κάνει και με τις ξενοδοχειακές μονάδες. Πρέπει σιγά σιγά και η περιοχή της Σιτίας να δημιουργήσει την υποδομή εκείνη για να δεχτεί, έτσι δεν είναι, τον κόσμο, και να μπορεί να προσελκύσει. Οι ιδιώτες είναι αυτοί που κινούν τα νήματα, αγαπητέ κύριε Πολάκη. Οι ιδιώτες, δηλαδή, μην νομίζετε ότι εδώ στα ξενοδοχεία της Χερσονήσου, της Ελούντας, ότι υπάρχει ένα μαγικό ραβδάκι ή η πολιτεία είναι εκείνη η οποία κάνει σχεδιασμούς για να φέρει τους τουρίστες εδώ. Καμία σχέση. Οι ίδιοι ξενοδόχοι με τις διοργανώσεις που κάνουν, με τις συμμετοχές τους σε διεθνείς εκθέσεις που γίνονται ανά τον κόσμο, προσπαθούν και επιδιώκουν να πάρουν το μερίδιο της πίτας του τουρισμού που τους αναλογεί. Πρέπει λοιπόν και η Σιτία σιγά σιγά να μπει σε αυτό το μοτίβο, να μπει σε αυτή τη διαδικασία για να διεκδικήσει και εκείνη το κομμάτι που της ανήκει. Και ξέρετε, η περιοχή της Σιτίας είναι εκπληκτική τους καλοκαιρινούς μήνες, έχει αυτές τις φυσικές ομορφιές που μας περιγράψατε, είναι ένα ησυχαστήριο για όλους μας τους καλοκαιρινούς μήνες. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Είναι να πω μόνο κάτι. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε ότι σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Κρήτη, οι μοναδικοί που δεν έχουν δώσει βάρος για να γίνουν επενδύσεις είναι οι Σιτιακοί.
1: Ναι.
0: Αυτό δηλαδή καταλαβαίνω εγώ. Σε όλη την Κρήτη, όλοι οι υπόλοιποι Κρήτη τα έχουν κάνει σωστά, εμείς τα έχουμε κάνει λάθος.
1: Όχι, ποιος το λέει αυτό. Ποιος το λέει αυτό. Κανείς δεν το λέει αυτό ότι τα έχετε κάνει λάθος.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Έτσι φαίνεται.
1: Ναι.
0: Έτσι φαίνεται ότι όλοι εμείς τα κάνουμε, όλοι οι υπόλοιποι τα έχουν κάνει σωστά και έχουν αναπτυχθεί στον τουριστικό τομέα. Εμείς τα έχουμε κάνει λάθος. Αυτό βλέπω εγώ ότι γίνεται. Απλώς, όπως γνωρίζετε, από πολλές επενδύσεις που έχουν προσπαθήσει να γίνουν εδώ.
1: Ναι.
0: Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά.
1: Τα έχω υπόψη. Τα έχω υπόψη. Μείνανε στη μέση. Μείνανε στη μέση. Ναι.
0: Μόνο εγώ στη Σιτία σκοτάφτουνε κάπου, πάντα όλες οι επιχειρηματίες που έρχονται να επενδύσουν εδώ πέρα, τους γίνεται ζωή δύσκολη.
1: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Δεν
1: είναι
0: ξέρω
1: αλήθεια.
0: Από πού ξεκινάει. Πάντως δεν είναι, εξαρτήται από μένα.
1: Ναι.
0: Το να αδειοδοτήσω ή να δώσω ok ή να κάνω κάποιες ιστορίες. Και όλο βρίσκονται κάποιοι και αντιδρούν. Από πού ορμόμενοι δεν μπορώ να καταλάβω. Μάλλον από την οικολογική του συνείδηση.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η κατάσταση και κάθε χρόνο να πηγαίνει χειρότερα.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ υπάρχει πρόβλημα και με όλες τις επιχειρήσεις και με τις μεταφορές.
1: Μάλιστα.
0: και αυτές οι επιχειρήσεις που εδώ δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, να πω

για το δικό μου τομέα, ναι, το τουρισμό απάνω, είναι κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, δεν έχουν το αντίστοιχο αντίκτυπο στην κοινωνία της Σιτίας. Εδώ δραστηριοποιούνται μόνο επαγγελματικά. Δεν βλέπουμε άνθρωπο. Δηλαδή και στις μεταφορές, όλο το μεταφορικό έργο έχει μοιραστεί.

0: Όχι, δεν θέλω να πω πολλά παραπάνω, διότι μπορεί να πω και μηνύσεις. Λοιπόν, ας αφήσουμε, ξέρουν αυτοί που ακούνε, τη θητεία ήσυχη. Γιατί έχει καταδείξει να είναι μόνο, να μην είναι μόνο οι ηλικιωμένοι. Εδώ πέρα και η νεολαία φεύγει. Έχει φύγει όλη η νεολαία και φεύγει κάθε μέρα από εδώ. Συνέχεια και μιλάω με την νεολαία εδώ πέρα στην Πιάτλα και θέλουν να φύγουν οι περισσότεροι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να την αφήσουν ήσυχη, να βρει το δρόμο της και να δείσουν τα κόλπα και τα δελτήπια όπως είπατε. Γιατί σε πάρα πολλούς τομούς, τον τομή έχω καταλήξει ότι αυτό γίνεται διότι δεν είναι τυχαίο. Δεν γίνεται όλη η Κρήτη να αναπτύσσεται και οι εστιακοί να φταίνε επειδή δεν κάνουν επενδύσεις, επειδή δεν.
1: Λοιπόν. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Την καλημέρα μας στη Σιτία, την καλημέρα μας εκεί στην περιοχή. Πάμε εμείς διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον ΑΤΙΚ, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον ΑΤΙΚ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο σε ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μανώλη.
0: Καλημέρα σας.
1: Γιώργος λέγομαι, άμα
0: ναι, κύριε Γιώργο. Έχει νόημα, όχι βέβαια. Πείτε μου.
1: Εραστέχνης Ψαράς είμαι.
0: Ναι.
1: Δίναμε στη γλίστρα για να ρίξουμε το σκάφος να πάμε να βγάλουμε ένα κιλό ψάρια να ξεφύγουμε από τα προβλήματα της καθημερινότητας, να περάσει η ώρα μας.
0: Ναι.
1: 12 ευρώ.
0: 12 από ευρώ.
1: Το που πήρε ο ιδιώτης στο λιμάνι, ναι, το έχουν κάνει 31 ευρώ.
0: 31 ευρώ η γλίστρα.
1: Και δεν προσφέρουν και τίποτα. Ίσα ίσα έχουμε κατασπάσει τα τρέιλερ, τα ρίχνουμε στις βάρκες μας,
0: ναι,
1: για να πάμε να βγάλουμε ένα κιλό ψάρι για να περάσει η ώρα μας. Ο χρόνος μας δεν μας παίρνει για να πάμε το ρίξουμε από τις βούβες ή από την παντάνασα.
0: Ναι.
1: Με συνέπεια να πάμε να δίνουμε 31 ευρώ και τα ψάρια να κάνουν 5 ευρώ που λέει ο λόγος.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, αυτή η γλίστρα, γιατί έχουμε ασχοληθεί με το θέμα πριν από μερικές ημέρες ξανά και το είχαμε αναδείξει, είχαμε μιλήσει και με τον κύριο Μινά Παπαδάκη, ο οποίος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου, που η γλίστρα αυτή που βρίσκεται, ποια από τις δύο λέτε, αυτή που είναι δίπλα...
1: Στην προβλήτα
0: 6. Έχει βελτιωθεί αυτή, γιατί υποτίθεται ότι μας λέγανε οι άνθρωποι που είχαν επικοινωνήσει μαζί μας τότε ότι ήταν προβληματική, ότι ήταν σε κακά χάλια, την έχουν φτιάξει.
1: Δεν έχει βελτιωθεί τίποτα.
0: Αλλά τα 31 ευρώ είναι 31 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια μισό λεπτό, είναι κάθε φορά που πέφτει το σκάφος στη θάλασσα, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Και ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που προσφέρεται για ψάρεμα η θάλασσα, πόσες φορές μπορεί να πάτε την εβδομάδα?
1: Εγώ άμα είναι καλός καιρός μπορώ να πηγαίνω και μέρα παραμέρα.
0: Μα τι... Οπότε τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Τα χρήματα είναι πάρα πολλά.
1: Μας είναι αυτό. Δεν έχουμε κάτι άλλο να ασχοληθούμε. Δεν πάμε σε καφενεία, δεν πάμε
0: ναι,
1: σε
0: ναι.
1: Στη θάλασσα πάμε και αυτά κοιτάζουν να μας την κόψουν. Δεν ξέρω τι να πω.
0: Δεν μου λέτε.
1: Δεν μας προσφέρει κάτι. Δηλαδή να προσφέρει κάτι, να πεις ότι προσφέρει κάτι και τα δικαιολογεί, να πεις εντάξει.
0: Ναι.
1: Ή ότι έχουμε ένα μαγαζίκι μέσα που κοιτάζει να φάει το. Δεν έχει λόγο, ρε παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: 31 ευρώ.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ. Έχετε συζητήσει, έχετε πάει δηλαδή στον οργανισμό Λιμένα Ηρακλείου, υπάρχει εκπρόσωπός σας των ερασιτεχνών αλλιέων, μήπως θα μπορούσε να βρεθεί μία λύση? Δεν έχετε εικόνα?
1: Δεν έχω ασχοληθεί, κύριε Μανώλη, με αυτό το, να σας πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Με εκεί με τα παιδιά που μιλάω στην πύλη δεν έχουν βέβαια καμιά αρμοδιότητα.
0: Όχι, όχι, δεν έχω. Δεν μου λέτε.
1: Διαταγές αυτές.
0: σε άλλα λιμάνια τι πληρώνουν?
1: Στη βάση που πάμε ή στην Παντάνασα τίποτα.
0: Τίποτα. Δωρεάν. Για περιμένετε
1: και
0: λίγο την γιατί.
1: Παντάνασα έχει και μια βρύση και μπορείτε να ξεπίνεις και
0: το σκάφος. Περιμένετε λίγο. Να ακούσουμε κι άλλον ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το πράγμα είναι οφθαλμοφανές. Δεν χρειάζεται κάτι να αναλύσουμε. Απλά δεν θέλουν να πηγαίνουμε εμείς εκεί να ρίχνουμε τη βάρκα.
0: Ναι.
2: Είναι απλό το θέμα. Εάν ήταν ας πούμε 10 ευρώ,
0: ναι,
2: δεν θα πηγαίναμε όλοι εμείς που είμαστε εδώ στο Ηράκλειο μέσα, που είναι κοντά, να πηγαίνουμε να το ρίχνουμε, αλλά να έχει και την υποδομή, να έχει νερό, να έχει φως.

0: να είναι η γλίστρα σωστή. Άμα πάτε να δείτε πώς είναι,
1: ναι,
0: θα το καταλάβετε κι εσείς που δεν ασχολείστε πιθανόν,
1: ναι,
0: με τη θάλασσα.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Είναι απλό το πράγμα.
1: Κατάλαβα.
0: Εδώ κύριε Αντιράκη, θα σας πω κάτι για να δείτε τι κράτος είμαστε. Δεν ξέρω αν θυμάστε εσείς, γιατί το είχατε κάνει θέμα στην εκπομπή σας, το κατοστάρικο που μας είχαν βάλει στις βάρχες και μας εθεωρούσαν πλοία.
1: Το θυμάμαι.
0: Ωραία. Εμείς λοιπόν οι καλοπροαίρετοι και οι σωστοί πολίτες,
1: ναι,
0: μία μέρα πριν να λήξει αυτή η διορία που είχαν βάλει, εγώ πλήρωσα τα 100 ευρώ.
1: Ναι.
0: Και τώρα δεν με έχω πάρει πίσω, έχω κάνει έτοιμα στην ΝΑΔΕ,
1: ναι,
0: δεν υπάρχουν πουθενά τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τι να σας πω κύριε Αριράκη, είμαστε για κλάματα σαν κράτος, είμαστε για κλάματα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση.
0: Καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι ένα θέμα... ίσως να έχει και τη διάσταση αυτή που λέει ο ακροατής, δηλαδή ότι είναι ένας τρόπος, δεν θέλω να το πιστέψω, γιατί ουσιαστικά εσείς είστε που δίνετε ζωή στο λιμάνι. Δεν μου λέτε πόσα σκάφη μπορεί να πέφτουν την ημέρα από τη συγκεκριμένη γλίστρα κατά μέσο όρο?
2: Δεν μπορεί να πέφτουν και 10, 5, καθημερινή 5, 10,
1: ναι, 10.
2: Σαββατοκύριακα 30.
1: Α, έχουμε και τέτοια. Γιατί σημαίνει ότι έχει την ημέρα, έχει ένα σημαντικό έσοδο. Έτσι δεν είναι? 300 ευρώ.
2: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Και δεν μου λέτε... Είναι...
2: Το θέμα είναι, κύριε, ναι, Μανώλη, ότι δεν είναι, ναι, ωραίο πράγμα αυτό το πράγμα.
1: Δεν μου λέτε...
2: Δεν σου προσφέρει τίποτα.
1: Επειδή με ρωτάνε ακροατές, λέει, είναι 30 ευρώ για να πέσει το σκάφος μέσα και άλλα 30 για να βγει, ή είναι 30 ευρώ και τα δύο?
2: 31 ευρώ είναι να το βάλεις, να το βγάλεις και να παρκάρεις το αμάξι με το τρέιλερ μέσα.
1: Μάλιστα. Εμένα μου στέλνουν μηνύματα εδώ ακροατές και μου λένε ότι στις περισσότερες περιοχές που υπάρχει αυτή η υποδομή, το κόστος είναι από 4 μέχρι 10 ευρώ. Είναι ένα, όπου δεν είναι δωρεάν, έτσι όπως οι περιπτώσεις που μας είπε προηγουμένως ο ακροατής, ότι στην περιοχή της βάσης εκεί είναι δωρεάν και δεν ξέρω και εγώ που αλλού. Είναι σημαντικό αυτό που μου λέτε, το έχουμε αναδείξει ξανά, αλλά ξέρετε, άλλα είναι τα κριτήρια του ιδιώτη και άλλα είναι τα κριτήρια της πολιτείας.
2: Εγώ, κύριε Μανώλη, βλέπω ότι τη δουλειά την πάνε αλλού και με το λιγνίτι πιάσανε και καταστρέψανε τους εσκαφείς που σκάβανε. Με ποιο δικαίωμα τα κάνουν αυτά τα πράγματα? Ρωτήσανε κανένα? Είναι του πατέρα τους η περιουσία? Τι, ποιανού είναι και τα πουλάνε και την ξεπουλάνε και καταστρέφουν όλα τα πράγματα? Αυτά τα πράγματα είναι του δημοσίου. Με ποιο δικαίωμα πιάνουν και τα καταστρέφουν? Πουλάνε,
1: μάλιστα,
2: λιμάνια, πουλάνε, ναι, τα πάντα πουλάνε. Με ποιο, ναι, δικαίωμα το κάνουν αυτά?
1: Μάλιστα. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Μην την κάνουμε σήμερα. Την έχουμε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Πάμε να ακούσουμε άλλον ακροατή. Παρακαλώ.
3: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά.
3: Η αύξηση αυτή που βάλανε στη λίστρα δεν είναι μόνο στη λίστρα, είναι ο καινούριος κάτοχος του λιμανιού. Έχει αυξήσει τα πάντα στο λιμάνι. Από πάρκινγκ, από ενίκια στα μαγαζιά που είναι μέσα, από τις παρκίδες, τα πάντα, τα πάντα. Αν ψαχτείτε, ναι, λίγο, θα δείτε ότι έχουν ξεφύγει εντελώς οι τιμές. Και στο πάρκινγκ, στα επιβατικά, και στις δαλίκες που είναι μέσα,
1: μισό
3: και
1: λεπτό,
3: στα ενίκια των...
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εάν λέτε αν έχουμε ψαχτεί λίγο, εμείς έχουμε ψαχτεί. Τα έχουμε αναδείξει, τα έχουμε πει, όμως αυτές είναι οι συμφωνίες που έχει κάνει το ελληνικό δημόσιο με τον ιδιώτη. Εμείς τα έχουμε πει, καταλάβατε. Εμείς τα έχουμε αναδείξει. Άλλοι ήταν εκείνοι την περίοδο που πήγαιναν και χειροκροτούσαν όταν έγινε η τελετή παράδοση παραλαβής. Εμείς τα λέγαμε.
3: Πολύ σωστά.
1: Εμείς τα λέγαμε, αγαπητέ μου. Και αν είστε τακτικός ακροατής, θα τα θυμάστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα, κύριε Αργυράκη.
1: Καλημέρα σας, αγαπητέ μου.
4: Στο κομμάτι που είναι το ΕΚΑΒ στην Παραλιακή, είναι, ναι, κομμάτι του λιμένα.
1: Ναι.
4: Άμα δείτε τα ξερόχορτα που έχει να πιάσει γύρω-γύρω

0: τράπεζα μέχρι την Πειραιώς,
1: ναι,
0: να τραβάει τα μαλλιά της κεφαλής σας.
1: Μάλιστα.
0: Και λέω, δεν υπάρχει εδώ ένας έλεγχος. Μια φωτιά να πάρει, θα καεί όλο το Ηράκλειο.
1: Σήμερα λίγη προθεσμία, από αύριο μπαίνουν πρόστιμα.
0: Άμα δείτε, κύριε Αργυράκη, τα σκουπίδια που έχει εκεί, ναι, θα πείτε τι γίνεται εδώ.
1: Από αύριο μπαίνουν πρόστιμα. Από αύριο. Θα τα δούμε αύριο. Καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Γιάννη Βαρδαβά, τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Ηρακλείου. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε.
1: Τι γίνεται με το Λιμενικό Ταμείο, έχει βρει το βηματισμό του?
2: Λοιπόν,
1: ακούστε λίγο τώρα.
2: Ξεκινήσει, δουλεύουμε κανονικά, όλο και καλύτερα.
1: Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα, γιατί επικοινωνήσαμε μαζί σας.
2: Ναι, κύριε Αργυράκη.
1: Εσάς, ποια είναι η περιοχή ευθύνης σας εδώ στο παραλιακό μέτωπο? Ποια είναι η περιοχή ευθύνης σας?
2: Η δικιά μου.
1: Ναι.
2: Είναι μια πάρα πολύ μικρή έκταση.
1: Ποια είναι αυτή?
2: Έτσι έπρεπε το ταϊπέδο ότι έπρεπε να μας τα πάρει όλα.
1: Ποια είναι αυτή?
2: Να μας αφήσει δύο πατουχές γύρω γύρω από
1: ποια
2: το...
1: είναι αυτή, ποια είναι αυτή?
2: Λοιπόν, η περιοχή σας ενδιαφέρει στο ενετικό, παλιά στα ΚΤΕΛ που είμαστε, ποια περιοχή σας ενδιαφέρει, να σας πω?
1: Δυτικά, θα μου δώσετε το χρόνο. Γιατί με πιέσουν εδώ οι τεχνικοί. Έχω μπλέξει τώρα με αυτούς. Νομίζετε ότι είναι τα πράγματα σαν τον οργανισμό εκεί κάτω, το Λιμενικό Ταμείο? Εδώ είναι αλλιώς. Εδώ πιέζουν, λέει, να διακόψεις, να ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Μπορώ να μην το κάνω? Σε λιγότερο από 3-4 λεπτά θα είμαστε μαζί. Πάμε.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σε τροχιά συνεδρίασης θα βρεθεί σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με αποκλειστικό αντικείμενο τις σφοδρές αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας αναφορικά με τη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων. Παράλληλα, σε νομικές κινήσεις προχωρούν οι προέδροι των κοινοτήτων της ευρύτερης περιοχής με στόχο την αποτροπή του σχεδιασμού. Σοκ προκαλούν όσα φέρεται να περιέγραψε στην απολογία του ο 43χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Σταυρούλας, καθώς μίλησε για τις κινήσεις του μετά την επίθεση. Σήμερα οι δηλώσεις του αστυνομικού διευθυντή Χανίων, ενώ εντός της ημέρας θα διαβιβαστεί δικογραφία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση στον εισαγγελέα Χανίων. Σε απεργιακές κινητοποιήσεις κατέρχονται από σήμερα έως τις 30 Ιουνίου οι μηχανικοί του Δημοσίου διεκδικώντας την αποκατάσταση οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων που, όπως υποστηρίζουν, παραμένουν σε εκκρεμότητα εδώ και χρόνια. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα χωρίς να προβλέπεται νέα παράταση. Οι στοχευμένοι έλεγχοι από τις αρχές ξεκινούν αύριο Τρίτη. Στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων βρίσκονται οι χρηματικές δωρεές, οι γονικές παροχές και οι μεταφορές ποσών μέσω τραπεζικών λογαριασμών, καθώς λανθασμένοι χειρισμοί μπορεί να οδηγήσουν σε φόρους, πρόστιμα και φορολογικούς ελέγχους. Τη δεύτερη μεγάλη δοκιμασία για χιλιάδες οικογένειες αποτελεί αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας αμέσως μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής που θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη. Με δανεικοί να καταγράφουν άνοδο 7,7% και τη διαθεσιμότητα των ακινήτων να είναι περιορισμένη, η έβρεση κατοικίας θα δυσκολέψει γονείς και φοιτητές. Στα αθλητικά, η Ισπανία συνέτριψε με 4-0 τη Σαουδική Αραβία και εξασφάλισε την πρόκριση στους 32 του Μουντιάλ. Στα υπόλοιπα παιχνίδια που έγιναν χθες και σήμερα τα ξημερώματα σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Βέλγιο-Ιράν 0-0, Ουρουγουάη-Πράσινο Ακροτήρι 2-2 και Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος 1-3. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 29 βαθμούς Κελσίου και στα νότια τους 31 βαθμούς. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 12.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
4: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Ηρακλείου. Είναι κοντά μας ο κύριος Βαρδαβάς, μας ακούει? Κύριε Βαρδαβά, λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα. Με τα νέα δεδομένα που έχουν έρθει στο λιμάνι του Ηρακλείου, η γλίστρα, την ξέρετε καλύτερα από μένα γιατί είχατε υπηρετήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα ως πρόεδρος του οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου, αυξήθηκε το κόστος. Έχει πάει στα 31 ευρώ. Και οι άνθρωποι λένε, μα είναι δυνατόν εγώ να ρίχνω το σκάφος μου 3-4 φορές την εβδομάδα και να πληρώνω κάθε φορά 30 ευρώ.
5: Εγώ σας ακούω, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν έχουμε καλή γραμμή.
4: Ναι. Εγώ σας ακούω, ναι, σας ακούω. Και λέω το εξής. Ναι, σας ακούω. Και λέω το εξής. Λοιπόν, να ξαναπάρουμε τηλέφωνο τον κύριο, τον κύριο Βαρδαβά, να τον ξαναπάρουμε τηλέφωνο, γιατί δεν έχει νόημα να τα λέω εγώ και να τα ακούω εγώ και εκείνος να μην ακούει. Το θέμα είναι να κάνουμε ένα διάλογο για να δούμε αν υπάρχει λύση για αυτούς τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται και οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, μήπως μπορούμε να βρούμε μια λύση. Δηλαδή, από τη στιγμή που νιώθουν ότι το κόστος είναι πολύ υψηλό, με ακούει τώρα κύριο Βαρδαβάς? Ποιος είναι αυτός που κάνει? Κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται σήμερα. Λοιπόν, πάμε άλλη μία να κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε ξανά με τον κύριο Βαρδαβά, μήπως καταφέρουμε να βρούμε μια λύση για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι είναι ρασιτέχνες, θέλουν να έχουν το σκάφος τους το μικρό, μην πάει το μυαλό σας σε κανένα κότερο από αυτά που τρέχουν που έλεγε και οι άλλοι, έχουν ένα βαρκάκι μικρό από αυτό που δεν τρέχει και πηγαίνουν και κάνουν το χόμπι τους. Πηγαίνουν, κύριε Βαρδαβά, με ακούτε τώρα?
5: Τώρα σας ακούω, ναι.
4: Λοιπόν, χαίρομαι. Μήπως φταίει τίποτα εκεί στο λιμάνι, μήπως έχει πολλή υγρασία και επηρεάζεται και η επικοινωνία μας, δεν ξέρω. Ακούστε τώρα. Ακούστε τώρα.
5: Άκουσα όμως και κατάλαβα.
4: Ωραία. Δεν μπορούμε να βρούμε μία λύση στους ανθρώπους αυτούς να πληρώνουν 12 ευρώ που ήταν παλιά, να έχει ένα έσοδο και πιο λίγο, 10 ευρώ, 6 ευρώ, 7 ευρώ, να έχει ένα έσοδο και το λιμενικό ταμείο? Τι λέτε? Λοιπόν, υπάρχει χώρος?
5: Κύριε Αργυράκη,
4: ναι.
5: Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε γνώστης και αυτού του πράγματος.
4: Όλα είμαι, εγώ τα ξέρας ξερόλας είμαι.
5: Γιατί πραγματικά είναι ένα από τα προβλήματα που παρουσιάστηκε μετά την παραπόρη με το κόστο κύριο Γκριμάντλη. Και εμένα έχουν έρθει εδώ άνθρωποι και με διαμαρτύρονται νομίζοντας ότι εξακολουθώ να είμαι στον οργανισμό της Μέσης του Νεκλίου,
4: ναι.
5: Αλλά τους ενημερώνω ότι πλέον δεν είμαι εκεί. Ναι. Υπάρχει λοιπόν μια γλίστρα, όπως είπατε, την οποία εγώ έχω ανακαινήσει ένα θέμα. Προχθές μάλιστα το βάλαμε και στη Λιμενική Επιτροπή σαν θέμα αυτό και πήρε μια απόφαση η Λιμενική Επιτροπή για να προσπαθήσουμε να επαναλειτουργήσει η γλίστρα που υπάρχει μέσα στο ενετικό λιμάνι,
4: δίπλα από το Μαρίνα.
5: Ακριβώς, κύριε.
4: Από αυτό που χρησιμοποιούν τα σκάφη των ιστιοπλοών, των παιδιών που μαθαίνουν εκεί ιστιοπλοεία, για να εξυπηρετούνται. Σωστά.
5: Και αυτά τα σκάφη που μπορούν να εξυπηρετούν εκεί, βέβαια, κύριε Αργυράκη, ναι. Καταλαβαίνετε ότι είναι μικρού μήκους,
4: ναι.
5: Αλλά ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, ερασιτέχνες κυρίως.
4: Σωστό.
5: Οι πηγαίνουν δύο φορές το μήνα για ψάρεμα και έχουν το τρέιλερ και φέρνουν τη βάρκα και θέλουν να τη ρίξουν.
4: Ναι.
5: Και υπάρχει όμως ένα πρόβλημα, δηλαδή στη διαδικασία που γίνεται για να δούμε πώς μπορεί να διευθετηθεί αυτό το πράγμα, σκοντάψαμε στην είσοδο.
4: Δηλαδή,
5: γιατί σας είπα ότι το ΠΑΙΠΕΔΜ ρύμνησε με τέτοιο τρόπο που δεν άφησε καμία πρόσβαση, καμία, κύριε Αργυράκη, οχήματος στο ενεργητικό λιμένα. Καμία. Δηλαδή από τα σύνορα της θάλασσας 2 μέτρα προς τα έξω. Έχουμε μόνο. Όλα τα άλλα τα έχει παραχωρήσει.
4: Ξαναπείτε μου το, δεν το κατάλαβα. Ξαναπείτε μου το.
5: Άρα,
4: ξαναπείτε μου το,
5: παρακαλώ. Ένα, κύριε Αργυράκη, αυτή την ώρα, πέστω ότι το λιμεναρχείο δίνει το OK,
4: ναι.
5: Γιατί θεωρεί ότι υπάρχει ασφάλεια το να πηγαίνουμε τα σκάφη και να, ναι, μπαίνουμε μέσα στη θάλασσα από αυτή την κλίστα. Δεν υπάρχει τρόπος να περάσει το αυτοκίνητο. Πρέπει το αυτοκίνητο να περάσει οπωσδήποτε μέσα από το οργανισμό λιμένος.
4: Γιατί, μισό λεπτό σας παρακαλώ, περιμένετε. Εγώ έχω το σκάφος πάνω στο τρέιλερ και μπαίνω μπροστά από το γραφείο του οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου. Δεν στρίβω δεξιά, στρίβω αριστερά και πάω προς το Μαρίνα. Δεν περνάω, πάω στο Μαρίνα. Ή βάλανε μπάρες,
5: υπάρχει το εισιτήριο. Εμείς προσπαθούμε, ναι, και νομίζω ότι είναι και λογικό αυτό, δεν ξέρω αν και μπορεί
4: δεν μου λέτε
5: να βοηθήσετε.
4: Ναι.
5: Μήπως τυχόν μπορεί με απόφαση πάλι του Οργανισμού Λιμένου Ηρακλείου,
4: ναι,
5: να δοθεί μια δωρεάν είσοδο σε αυτό.
4: Δεν μου λέτε, περιμένετε τώρα, περιμένετε. Ναι. Και πόσο είναι η είσοδο αυτή?
5: Αυτό δεν το ξέρω.
4: Δεν το ξέρω.
5: Πρέπει να ρωτήσω.
4: Δηλαδή, για να πάω εγώ τώρα στο, πώς το λένε, στο Μαρίνα, στο Μαρίνα, να πιω καφέ, θα πληρώσω είσοδο?
5: Εάν πάτε στο Μαρίνα για καφέ, σας δίνουν ένα κωδικό.
4: Ναι, ακούστε τώρα.
5: Μπαίνετε στο Μαρίνα,
4: ναι.
5: Μπαίνετε στο Μαρίνα,
4: ναι.
5: πίνετε τον καφέ και μετά από το μαρίνα σας δίνει ένα άλλο κωδικό που το βάζετε στο μηχάνημα και ανοίγει για να περάσει.
4: Αλλιώς πληρώνεις, λέει, 10,80.
5: Άλλο διαφορετικά πρέπει να πληρώσεις είσοδο, πόσο είναι.
4: Ωραία. Πείτε μου κάτι άλλο, σας παρακαλώ. Υπάρχει άλλη πρόσβαση που θα μπορούσατε... βέβαια, επειδή έχω μηνύματα, δεκάδες μηνύματα, η είσοδος είναι μόνο για αυτούς που μπαίνουν με τα αυτοκίνητα. Αυτοί που πηγαίνουν πεζοί μέχρι τώρα είναι δωρεάν. Αύριο μεθαύριο δεν ξέρουμε τι γίνεται.
5: Όχι, για τα αυτοκίνητα μιλάμε, κύριε Λιγάκη, να μην
4: παρεξηγηθούν. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Ναι, αλλά να κρατάμε και μια επιφύλαξη. Δηλαδή, μέχρι τώρα η πεζοί είναι δωρεάν. Αύριο μεθαύριο δεν ξέρουμε τι γίνεται. Να είμαστε και λίγο.
5: Γι' αυτό υπάρχει και
4: λοιπόν, δεν μου λέτε.
5: Αυτά τα θέματα.
4: Ναι. Λοιπόν, πείτε μου κάτι άλλο, σας παρακαλώ. Δεν υπάρχει η δυνατότητα να πάμε σε άλλο σημείο να κάνουμε μια γλίστρα να πέφτουν τα ερασιτεχνικά σκάφη?
5: Τι να πω. Δεν ξέρω. Λεάω, γιατί εμείς έχουμε και έχουμε κάποιες σκέψεις.
4: Ναι.
5: Αλλά είναι ακόμα σε αρχικά στάδια και δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε ή να μην πούμε.
4: Να μην πούμε, να μην πούμε. Να μην πούμε, γιατί. Να μην πούμε καλύτερα. Όχι, όχι, να μην τα βγάζουμε. Κάντε τα εσείς και όταν είναι έτοιμα να λειτουργήσουν, τότε να μας ενημερώσετε.
5: Βεβαίως. Εμείς πάντως έχουμε μία ιδέα.
4: Χαίρομαι.
5: Αλλά χρειάζεται και κάποιος χρόνος, γιατί πρέπει να γίνουν συνεννοήσεις με τα Υπουργεία. Θέλουν ένα σωρό πράγματα.
4: Ακούστε τώρα, ακούστε τώρα. Έχουμε ακροατή, να τον ακούσουμε. Παρακαλώ.
6: Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
6: Είχαμε πάει πριν 20 μέρες στη Βάρδια.
4: Ναι.
6: Δύο ζευγάρια.
4: Ναι.
6: Κάτσαμε εκεί και περάσαμε ωραία. Από τις 9 η ώρα και μετά ήταν μπλοκαρισμένοι, φεύγανε τα αυτοκίνητα, κορνάρανε, μια στιγμή ήρθε και το 100 εκεί και βλέπαμε εμείς τι γινότανε.
4: Και τι γινότανε.
6: Όμως η σειρά έφεγε. Εμείς θέλαμε να φύγουμε, αλλά περιμέναμε να αδειάσει αυτή η σειρά.
4: Ναι.
6: Πήγε 10 η ώρα. Ναι. Όταν λοιπόν άδειασε, πάμε και εμείς να φύγουμε και σταματάει στην μπάρα τα μάξι, βάζω την απόδειξη στο μηχάνημα, η μπάρα δεν ανοίγει. Τρέχω γρήγορα πίσω στη Βάρδια και λέω, δώστε μου άλλη απόδειξη. Δεν... Μου δίνει άλλη απόδειξη, ξαναπάω, ξαναβάζω, δεν ανοίγει. Ωραία, που ήταν 11 και. Πιάνω την μπάρα, την τραντάζω να τη σπάσω. Αμέσως ακούγεται μια γυναικεία φωνή. Τι κάνετε, κύριε, εκεί, θα σπάσετε την μπάρα? Ναι, λέω, θα τη σπάσω, θέλω να πάω σπίτι μου. Και κάνει έτσι μια και ανοίγει η μπάρα.
4: Μα τι λέτε τώρα.
6: Ακούτε.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα ακούσαμε όλα, εκτός από μία λέξη. Πάμε να ακούσουμε και άλλον ακροατή. Παρακαλώ.
7: Ναι, καλημέρα σας.
4: Γεια σας.
7: Ναι, σχετικά με τα σκάφη, ήθελα να πω ότι ναι, μας έχουν κόψει την πρόσβαση στη θάλασσα.
4: Ναι.
7: Μας ενοχλεί πάρα πολύ. Πρώτα μάθαμε να ψαρεύουμε και μετά μάθαμε να περπατάμε.
4: Ναι.
7: Από τα παιδιά.
4: Ναι.
7: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις. Δεν μας δίνουν το δικαίωμα. Εντάξει, η βάρκα μου είναι 5 μέτρα, είναι λίγο βαριά.
4: Ναι.
7: Και αναγκάζει να πάω στην Παντανάσα. Mm-hmm. Στην Παντανάσα γίνεται το έλα να δεις.
4: Ναι. Αυτό μου γράφουν εδώ τώρα ακροατές.
7: Δεν μπορούμε να πάμε. Υπάρχει όμως άλλη λύση, το οποίο μας ναι, έχουν κόψει την πρόσβαση, δηλαδή σκόπιμα. Αυτή τη στιγμή, στο τάλος από κάτω υπάρχει μια γλίστρα.
4: Μάλιστα.
7: Θα μπορούσαμε άνετα εκεί και μεγάλος χώρος να μπουν πάρα πολλά σκάφη.
4: Μάλιστα. Αλλά δεν είμαστε όμως και λαός. Μου στέλνουν εδώ φωτογραφίες και μηνύματα άνθρωποι που είναι και εξυπηρετούνται εκεί στην Παντάνασα και μου γράφουν ότι πάνε και αφήνουν εκεί τα τρέιλερς, αφήνουν εκεί τα σκάφη τους, δεν ξέρω τι γίνεται, και ενώ υπάρχει χώρος για να εξυπηρετηθούν όλοι, έχουν δημιουργήσει το έλα να δεις στην περιοχή. Μα είναι δυνατόν?
7: Όχι, ο χώρος στην Παντάνασα είναι μικρός. Εκεί πέρα που σας λέω είναι.
4: Και πώς αφήνουν? Μα μισό λεπτό.
7: Να στρίψουν 5 ταλίκες ταυτόχρονα.
4: Μάλιστα, κατάλαβα.
7: Έτσι και έχουν τσιμεντώσει με τυχείο
4: την ναι,
7: να μην μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στη θάλασσα.
4: Κατάλαβα.
7: Αν πάρω εγώ τη βάρκα μου να πάω ναι, Χερσόνησο ή Γούβες, είναι όχι, βαριά, μπορεί να φύγει να προκαλέσω κάποια τύχημα.
4: Κατάλαβα τι λέτε.
7: Γιατί μας το κάνουν αυτό?
4: Κατάλαβα τι λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Να είστε καλά, εγώ σας
4: και εσείς να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Πού είναι ο κύριος Βαρδαβάς? Κύριε Βαρδαβά,
5: σας ακούω
4: εδώ το... μου στέλνουν φωτογραφίες. Ακούστε τώρα. Στην είσοδο του Κούλε είναι, ναι, πώς να τα πω τώρα, δεν ξέρω πώς να τα αναφέρω, είναι δύο γραμμές σαν να έχουν σκάψει και φαίνονται καλώδια και μου γράφουν εδώ ότι είναι, λέει, υποχρέωση του δική σας προκειμένου να είναι εκτεθειμένα τα καλώδια. Το ξέρετε?
5: Και αυτό δεν το γνωρίζω. Ξέρω όμως το εξής, ότι
4: δηλαδή είναι στην είσοδο, είναι στην είσοδο του Κούλε. Τα βλέπω τώρα, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Σαν να έχει σκάψει κάποιος και φαίνονται σε ένα βάθος περίπου 6 με 7, 6 με 7 εκατοστά τα καλώδια. Δεν ξέρω τι γίνεται.
5: Να είστε σίγουρος ότι σε λίγο θα είμαι εκεί, αλλά θέλω να συγκεντρώσεις κάποια πράγματα τα οποία τρέχουν. Εμείς, σαν λιμενικό ταμείο, αυτή η είσοδος εκεί στο Γκούλε και όλος ο παραλιακός δρόμος μαζί με τις ταμπερνούλες που είναι εκεί δίπλα ηλεκτροδοτείται και χρεώνεται το ρεύμα στο λιμενικό ταμείο, που όμως πρέπει να ξεχωρίσει τώρα με την χερσαία ζώνη. Θα πρέπει ο Δήμος πλέον να είναι υπεύθυνος και να πληρώνει το φωτισμό και για τις ταβέρνες και για το δρόμο. Έχουμε στείλει επιστολή και το ζητάμε αυτό. Δεν ξέρω μήπως αυτές οι εργασίες που γίνονται γι' αυτό ακριβώς το λόγο.
4: Ναι.
5: Θα πάω εδώ και θα σας πω.
4: Ναι.
5: Αλλά έτσι κι αλλιώς κάποια πράγματα θα πρέπει να γίνουν και εκεί για να πάψει πλέον να υπάρχει
4: ωραία.
5: Αυτή
4: πολύ ωραία.
5: Η σχέση Δήμου και Λιμενικού Ταμείου και να ξεχωρίσει ο καθένας το δικά του.
4: Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Θα είμαστε σε επαφή. Δώστε προτεραιότητα στην Γλίστρα να την ανακοινώσουμε.
5: Για την βοήθειά σας θέλουμε, γιατί για να προχωρήσουμε κάποια θέματα πρέπει ωραία. Να βοηθήσετε και
4: θα εσύ. Τα πούμε εκτός αέρα, εκτός αέρα. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Να καλωσορίσω τον Γιώργο Παπαδάκη, τον καλό συνάδελφο που είναι εδώ να μας πει τα νεότερα από το αστυνομικό δελτίο, και να πούμε ότι θα ήθελα πολύ να μιλήσω με τον υπεύθυνο εκεί της, στην περιοχή της Παντάνασας, εκεί του καταφυγίου, τι είναι δεν ξέρω, αλλιευτικού καταφυγίου, να μιλήσουμε μαζί του, γιατί έχω πολλά παράπονα, να τα πούμε αμέσως μετά μαζί του. Γιώργο, λέγε μου.
8: Λοιπόν, καταρχάς καλημέρα. Καλημέρα και στους Σωκρατές.
4: Ναι.
8: Είχαμε νωρίτερα τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων,
4: ναι,
8: ο ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, σχετικά με την υπόθεση της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη, αυτής της υπόθεσης που εξιχνιάστηκε τις προηγούμενες ώρες. Η γυναίκα βρέθηκε θαμμένη χειροπόδαρα,
4: ναι,
8: και δεμένη χειροπόδαρα με μονωτική ταινία στο στόμα. Ένα έγκλημα που το διέπραξε ο ίδιος ο ενοικιαστής, ο οποίος είχε συλληφθεί τα προηγούμενα 24 ώρα, σύμφωνα και με τα όσα ομολόγησε ο ίδιος, υπέδειξε το σημείο.
4: Ναι.
8: Οι αστυνομικοί πήγαν, ξέθαψαν την σωρό της άτυχης γυναίκας, και αυτό που τονίστηκε σήμερα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου από τον ταξίαρχο είναι ότι αυτό στην ουσία που οδήγησε τις αστυνομικές αρχές στο να πέσουν πάνω στον κατηγορούμενο τον συγκεκριμένο και στη συνέχεια να εξιχνιάσουν την υπόθεση είναι οι ανακολουθίες που υπήρχαν ανάμεσα στην πρώτη απολογία του, τη δεύτερη και την τρίτη ενώπιον των αστυνομικών,
4: ναι,
8: αρχών. Μία απολογία και μία ομολογία που κατάφεραν να την αποσπάσουν τελικά αργά το βράδυ του Σαββάτου, λίγες ώρες δηλαδή πριν τους υποδείξει το ακριβές σημείο στο οποίο είχε θάψει την γυναίκα.
4: Και τα βίντεο.
8: Και τα βίντεο τα οποία είχαν ανακτήσει οι αστυνομικές αρχές. Το βίντεο μάλιστα αυτό δείχνει τη γυναίκα να μπαίνει στο σπίτι του.
4: Αλλά δεν τη δείχνει να βγαίνει.
8: 43χρονο, αλλά δεν τη δείχνει να βγαίνει ποτέ.
4: Όπως
8: και
4: δεν δείχνει.
8: Αυτό είναι στην ουσία και το βίντεο που τα λέει.
4: Ωραία.
8: Όλα.
4: Όπως δεν δείχνει και τον άνθρωπο εκείνο που επικαλέστηκε ο δράστης.
8: Ακριβώς, που το έδωσε στη συνέχεια τις
4: ακριβώς,
8: κάρτες.
4: Ότι ήταν κουκουλοφόρος και πήγε να απειλήσει τον δράστη τάχα μου.
8: Ναι.
4: Και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό δεν προκύπτει.
8: Το σενάριο της ληστείας για να αρχαιολογήσει.
4: Πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Ακούω από διάφορους συναδέρφους να λένε το ενδεχόμενο η άτυχη Σταυρούλα Λεβεντάκη να θαύτηκε ζωντανή. Υπόθηκε κάτι γι' αυτό?
8: Δεν υπόθηκε κάτι,
4: δεν υπόθηκε.
8: Τουλάχιστον με τις κάμερες ανοιχτές,
4: ναι.
8: Μετά να σου πω, όπως συνηθίζεται σε τέτοιες συνεντεύξεις τύπου, οι κάμερες,
4: ναι,
8: κλείνουν και στη συνέχεια οι δημοσιογράφοι προχωρούν σε περαιτέρω,
4: ναι, για
8: ερωτήματα.
4: Κάτι που δεν θέλει η αστυνομία να βγει προς τα
8: δεν
4: έξω.
8: Θέλει να βγει προφανώς προς
4: επίσημα
8: τα έξω. Αυτό μπορεί και να είναι ακόμη σε εξέλιξη, διότι,
4: ναι,
8: γύρω στις 11 και κάτι Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη του αστυνομικού διευθυντή. Στη συνέχεια οι κάμερες έκλεισαν. Ναι. Ενδεχομένως σε λίγη ώρα να έχουμε και νεότερα στοιχεία, αλλά αυτό θα φανεί μέσα από την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία σύμφωνα με τον ταξίαρχο των Χανίων, της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων, θα γίνει σήμερα.
4: Ωραία.
8: Και σήμερα να πούμε ότι επίσης απεστάλλει η δικογραφία που σχηματίστηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του 44χρονου προς την εισαγγελία πλημελιωδικών για να ακολουθηθούν στη συνέχεια οι περαιτέρω ποινικές διαδικασίες. Αύριο θα απολογηθεί ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος για άλλο αδίκημα, για τα ναρκωτικά.
4: Αυτή είναι η μία υπόθεση. Η μία υπόθεση που προσελκύει τα βλέμματα της πανελλήνιας, του πανελλήνιου ενδιαφέροντος. Θέλω να πάμε και στην υπόθεση του άτυχου δασκαλάκη. Σήμερα, αν είμαι σωστά ενημερωμένος, θα βγει η απόφαση για τον 57χρονο πατέρα και πρώην αντιδήμαρχο για το, από το Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου για την ποινική μεταχείρισή του. Ναι. Τι έχουμε?
8: Το Δικαστικό Συμβούλιο είχε συνεδριάσει την περασμένη Παρασκευή.
4: Ναι.
8: Κατέληξε σε μία απόφαση η οποία, όπως συνηθίζεται, ανακοινώνεται τα επόμενα 24 ώρα μετά τη συνεδρίαση. Σήμερα λένε οι πληροφορίες ότι θα έχουμε αυτή την ανακοίνωση για το αν ο 57χρονος πρώην αντιδήμαρχος στην Μεσαρά θα προφυλακιστεί ή όχι, γύρω από την υπόθεση του, του άτυχου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, ο οποίος φέρεται σύμφωνα με τον ιατροδικαστή να δολοφονήθηκε τελικά με χτυπήματα στο κεφάλι. Ο 57χρονος κατηγορείται ως ο ηθικός αυτούργος της φωνικής επίθεσης σε βάρος του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Για την ίδια υπόθεση έχουν, είχαν συλληφθεί και έχουν προφυλακιστεί δύο ακόμα άτομα. Μιλάμε για τον 32χρονο γιο του 57χρονου, του πρώην αντιδημάρχου, και ενός ακόμα άνδρα 55-56 ετών, ο οποίος εργάζεται για την οικογένεια του πρώην αντιδημάρχου. Μια υπόθεση που επανέρχεται στο προσκήνιο σήμερα και μέχρι το μεσημέρι, λένε πληροφορίες, θα έχουμε την απόφαση μετά και την διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέας, αν θα προφυλακιστεί ο 57χρονος ή όχι.
4: Μάλιστα. Γιώργο, αυτά από το αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ. Δεν ξέρω, έχουμε
8: σήμερα
4: κάτι άλλο?
8: Σήμερα δικάζεται, μια πληροφορία που την λάβαμε πριν από λίγη ώρα, δικάζεται και ο Αιγύπτιος, ο οποίος πριν από περίπου ένα χρόνο είχε με το δίκυκλό του παρασύρει και τραυματίσει θανάσιμα μια νεαρή εργαζόμενη στην περιοχή της, της Χερσονήσου, στην ανάληψη της Χερσονήσου, ο οποίος μάλιστα αμέσως μετά το τροχαίο προσπάθησε να

0: διαφύγει και τον ακινητοποίησαν περαστικοί σε ένα δρόμο που δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου φωτισμός. Η άτυχη γυναίκα βρήκε ακαραίο θάνατο και σήμερα έχουμε το δικαστήριο.
1: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Και πάμε εμείς να μιλήσουμε με τον κύριο Σαββόγλου Παναγιώτη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου. Είναι ο άνθρωπος που έχει την ευθύνη της λειτουργίας του λιμενικού καταφυγίου, αν το λέω καλά, εκεί στην περιοχή της Παντάνας σας. Κύριε Σαββόγλου, καλή σας ημέρα.
2: Κύριε Γιώργη, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας και επικοινωνήσαμε μαζί σας με αφορμή μια συζήτηση που έχουμε για την χρησιμοποίηση της γλίστρας εδώ στο λιμάνι, για την εξυπηρέτηση των ερασιτεχνών αλλιέων. Και η επικοινωνία μαζί σας γίνεται γιατί έχω πάρα πολλά παράπονα από ανθρώπους που εξυπηρετούνται από την υποδομή που έχετε δημιουργήσει εκεί στην περιοχή της Παντάνας σας, αλλά υπάρχει μια κατάσταση που μάλλον δεν εξυπηρετεί, περισσότερα προβλήματα δημιουργεί παρά λύνει, με τους ανθρώπους εκείνους που έρχονται, αφήνουν τα τρέιλερ εκεί στην περιοχή με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα προβλήματα των υπολείπων. Είστε γνώστοι, να υποθέσω.
2: Φυσικά, κύριε Γεράκη, να σας πω την αλήθεια, χαίρομαι πολύ που μας δίνεται η ευκαιρία να επικοινωνήσουμε το πρόβλημα το οποίο βιώνουμε εμείς σε καθημερινή βάση, ασχέτως των παραπώνων που σας έχουν μεταφερθεί.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν ξέρω πώς το γνωρίζετε, φέτος έχει αλλάξει η τιμολογική πολιτική του Ηρακλείου, που έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη προσέλευση στο αλλιευτικό καταφύγιο της Παντάνασσας, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο διαχειρίσιμο από τη δική μας πλευρά.
1: Ναι.
2: Επίσης, κάτι που πρέπει να ξέρετε ότι είναι μέχρι και σήμερα, το κόστος για τη γλίστρα σε εμάς είναι μηδενικό.
1: Ναι.
2: Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η συρροή του πλήθους είναι ακόμα μεγαλύτερη, λόγω του μηδαμινού κόστους.
1: Ναι.
2: Αυτό που βιώνουμε σε καθημερινή βάση είναι η ασυγωσία των ανθρώπων αυτών που χρησιμοποιούν, γιατί παρόλο που τους δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις μας, δεν σέφονται τον ίδιο τον χώρο όσον αφορά με την άναρχη, να το πω και έτσι, στάθμευση των τρέιλερ κτλ.
1: Δυσκολεύουν τη ζωή των υπολείπων ανθρώπων που εξυπηρετούνται από το ίδιο σημείο. Είναι πολύ απλό.
2: Συμφωνώ απολύτως. Και να πω την αλήθεια, είμαστε ήδη στη διαδικασία ολοκλήρωσης μιας μελέτης, πολύμηνης μελέτης, όσον αφορά την γραμμογράφηση του χώρου, προκειμένου να έχω εγώ δυνατότητα και μίσθωσης των χώρων στάθμευσης αυτών, οι οποίες είναι ορισμένες και στο πλήθος αλλά και στα σημεία που επιτρέπεται κάποιος να σταθμεύσει, είτε λέγεται τρέιλερ ή οτιδήποτε άλλο.
1: Μα μου στέλνουν εδώ, ακούστε τώρα, μου στέλνουν φωτογραφίες, αλλά μου στέλνουν και βίντεο και δείχνει κάποια σκάφη τα οποία τα έχουν βγάλει από τη θάλασσα, επειδή προφανώς δεν είχαν που να τα αφήσουν, εκμεταλλεύονται την δική σας καλοσύνη και τα αφήνουν όπου βρουν εκεί στο χώρο, δημιουργώντας ένα τεράστιο αλαλούμ. Τα βλέπω εδώ μπροστά μου τώρα, όπως μου τα έχουν στείλει οι άνθρωποι. Από τη μια δηλαδή εγκαταλελειμμένα βαρκάκια, από την άλλη τα τρέιλερ και από την άλλη τα αυτοκίνητα που σταθμεύουν εκεί για τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε.
2: Κύριε Αργυράκη, να κόψουμε λίγο δρόμο, να σας τα πω λίγο τα πράγματα όσοι έχουν.
1: Ναι.
2: Αντιλαμβάνομαι τις εικόνες, σίγουρα μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις.
1: Βέβαια.
2: Από εκεί και πέρα, ξαναλέω, η λιμενική αρχή που εδρεύει στην περιοχή, δυστυχώς μη έχοντας ξεκάθαρα σημεία που επιτρέπεται και που δεν επιτρέπεται, δεν έχει δικαίωμα, εάν δεν υπάρχει παρακόλληση, να εκδώσει τις αντίστοιχες ποινές για την παράνομη στάθμευση.
1: Κατάλαβα.
2: Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η ασυδοσία αυτή εγενθύνεται.
1: Ναι.
2: Συν ότι από την άλλη πλευρά υπάρχουν έσοδα τα οποία δεν μπορώ εγώ σαν λιμενική αρχή, σαν λιμενικό ταμείο να τα εισπράξω.
1: Κατάλαβα.
2: Θα μπορούσα να έχω έσοδο και για την γλίστρα αλλά και για τις θέσεις στάθμευσης. Κάτι αντίστοιχο που έχει κάνει το Ηράκλειο.
1: Άρα, ο ιδιώτης.
2: Εμείς είμαστε σε αναμονή της ολοκλήρωσης της μελέτης αυτής, προκειμένου άμεσα να έχει τη δυνατότητα η λιμενική αρχή και ο πλωτάρχης που εδρεύει στην περιοχή να διαχειριστεί το χώρο.

0: όπως πρέπει.
1: Ωραία.
0: Να υπάρχουν τα κατάλληλα πρόστιμα και να περιορίσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τον τρόπο που σκέφτεται ο κάθε συμπολίτης μας.
1: Μάλιστα.
0: Να σέβεται δηλαδή ακόμα και το αντίτιμο που θα καλεστεί να πληρώσει για την χρήση του χώρου. Συν να γίνουν πιο ομαλά τα πράγματα όσον αφορά την καθημερινότητα του κάθε πολίτη που επισκέπτεται το αλληλευτικό καταφύγιο της Παντάνας.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την ενημέρωση, για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά.
0: Εγώ
1: καλή σας μέρα.
0: Πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Σαββόγλου Παναγιώτης, πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαλεβιζίου. Τον ευχαριστούμε πολύ για τις εξηγήσεις που μας έδωσε, για την επικοινωνία που είχαμε. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για ένα θέμα το οποίο το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε.
2: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Xika, Driveit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζήρη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκι 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814-006-562.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το θέμα που σας έλεγα, το σοβαρό, που

0: ξέρω εάν μπορούμε, εάν μπορεί οργανωμένα να παρέμβουν οι τοπικοί δικηγορικοί σύλλογοι, δεν ξέρω αν είναι υπόθεση των βουλευτών μας, αλλά πάμε πρώτα να αναδείξουμε το θέμα. Το θέμα που έχει προκύψει με αφορμή τις απαλωτριώσεις που γίνονται αυτή την περίοδο στο νομό Λασιθίου λόγω του έργου της κατασκευής του τμήματος του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Έφη Κουμαρτζή, η οποία είναι δικηγόρος, για να μας πει για ένα σημαντικό θέμα που έχει προκύψει και αφορά δεκάδες, εκατοντάδες ανθρώπους που διεκδικούν την αποζημίωση που δικαιούνται για το ακίνητο που τους παίρνει ο δρόμος. Κυρία Κουμαρτζή, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς, Σωκράτες.
0: Να είστε καλά και χαιρόμαστε που είστε κοντά μας. Πείτε μας πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, σας παρακαλώ.
1: Ακριβώς τα πράγματα έχουν ότι έχει γίνει το έργο του ΒΟΑΚ, από ό,τι βλέπετε, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, τη διαδικασία του 7α. Η διαδικασία του 7α σημαίνει ότι καταθέτουμε τα χρήματα που έχει προτείνει ο πιστοποιημένος ευθυνητή μετά από ευθύνηση που μετινείται από το δημόσιο ευθύνηση. Εφόσον κατατεθούν, μπορεί το δημόσιο να μπει, γιατί το δικαστήριο διατάσσει και την αποβολή και να κατασκευάσει το έργο.
0: Ναι.
1: Μετά από αυτό, ο κάθε ιδιοκτήτης, αυτές οι αποφάσεις, να σας ενημερώσω, έχουν βγει από το 23 και το 24 για το νομό Λασιθίου, για τα θύματα.
0: 2000, μισό λεπτό, 2023-2024. Έχουν, μισό λεπτό, έχουν βγει οι αποφάσεις από τα δικαστήρια και όταν λέμε, μισό λεπτό για να το καταλάβουμε, και όταν λέμε αποφάσεις εννοούμε την τιμή μονάδος για την απαλωτρίωση των ακινήτων, αυτό εννοούμε.
1: Ναι, την πρόταση του δημοσίου με βάση τον πιστοποιημένο ευθυμητή.
0: Πολύ
1: ωραία. Γιατί τώρα, εφόσον μιλάμε για έργα μεγάλης οικονομικής σημασίας, υπάρχει η διαδικασία του 7α, προσθέθηκε δηλαδή στον νόμο των απαλωτριώσεων.
0: Μάλιστα.
1: Τον 2882 του 2001, προσθέθηκε αυτό το άκρη για να μπορεί το δημόσιο,
0: μάλιστα,
1: εύκολα,
0: ναι,
1: να καταλάβει ακίνητα και να προχωρεί το έργο. Να μην περιμένουμε δηλαδή τη διαδικασία να προσδιοριστεί η προσωρινή τιμή και η οριστική και να καθυστερούμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, στο νομό Λασιθίου λοιπόν έχουμε έξι απαλωτριώσεις, έξι,
0: ναι,
1: τμήματα. Έχει τμήματα στο νομό Λασιθίου, από τα οποία οι αποφάσεις έχουν βγει, όπως σας είπα, από το 23 και το 24. Έκανε, ναι, την παρακατάθεση στο δημόσιο, δηλαδή παρακατάθεση του 70% της καθοριζόμενης αποζημίωσης,
0: ναι,
1: ή του 90% σε δύο τμήματα.
0: Ναι.
1: Ο ιδιοκτήτης τώρα, ο κάθε ιδιοκτήτης, μπορεί, εφόσον το θελήσει, να πάει να εισπράξει αυτή την αποζημίωση μετά από αναγνώριση. Γιατί όταν έχουμε αποζημίωση πάνω από 1.500 ευρώ, χρειάζεται, ναι, πάλι ένα δικαστήριο της αναγνώρισης των δικαιούχων.
0: Μάλιστα.
1: Για να την εισπράξει.
0: Ναι.
1: Όμως υπάρχουν πάρα πολλά λάθη. Να σας ενημερώσω ότι ήδη για δύο τμήματα από αυτά τα έξι που είπαμε έχουν γίνει δύο διορθωτικοί πίνακες. Και για τα άλλα δύο έχουν γίνει πρώτος διορθωτικός και γι' αυτά υπάρχουν λάθη, επειδή το έχω διαπιστώσει πάρα πολλά λάθη, δηλαδή θα χρειαστούν και άλλοι διορθωτικοί. Το τμήμα τώρα που δημιουργήθηκε το πρόβλημα και που σας ενημέρωσε ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης, προσπαθήσαμε,
0: ναι,
1: να κάνουμε αναγνώριση, βέβαια πάντα να ξέρετε ότι για όλο το ΒΟΑΚ, ο φορέα τι εννοούμε, ότι ποιος θα κάνει την κήρυξη και ποιος θα ασχοληθεί μετά, σαν υπηρεσία που,
0: ναι,
1: μπορεί να απευθυνθεί ο πολίτης να διορθώσει τα λάθη.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για πολλά άλλα. Και στην αποτύπωση.
0: Μα τι λέτε τώρα.
1: Και στην αποτύπωση, ενώ έχουμε εθνικό χρηματολόγιο,
0: ναι,
1: και στα ονόματα, και στα ονόματα και στα αντικείμενα προφανώς. Για αυτά λοιπόν θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να καταθέσει στο φορέα μια αίτηση διόρθωση. Οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες καταθέσαν την αίσθηση οι δυο.

0: από πέρυσι τον Ιούνιο του 25. Το δικαστήριο είχε προσδιοριστεί για το Γενάρη, πήραν την πρώτη αναβολή και φτάσαν στον Ιούνιο, οπότε πλέον μας παραστήλαν ένα έγγραφο ότι δεν μπορούν να απαντήσουν στις διορθώσεις από την Αθήνα όλα αυτά, γιατί θα έπρεπε να ορίσουν πλέον σύμβουλο για να φτιάξουν σηματολογικό πίνακα σωστό. Το πρόβλημα θεωρώ θα είναι μεγάλο.
1: Μα τι λέτε τώρα. Μισό λεπτό.
0: Μισό λεπτό να σας πω
1: ναι.
0: Να τελειώσω τη σκέψη. Μιλάμε για το Βλαχτήτη, άμα θέλετε να σας πω, για 2.213 ιδιοκτήτες, που μπορεί να είναι και ιδιοκτήτες παραπάνω.
1: Ναι.
0: Από το Ηράκλειο μέχρι τα Χανιά μιλάμε για 4.366 ιδιοκτήτες. Όλα αυτά τα αιτήματα, γιατί παντού υπάρχουν λάθη, εγώ δεν θέλω ούτε να διαφημίζομαι ούτε τίποτα. Έχω ασχοληθεί, ασχολούμαι με αυτά τα θέματα, αλλά βλέπω ότι θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο να μπορέσουν οι ιδιοκτήτες να πάρουν τη σωστή αποζημίωση. Γιατί όλα τα αιτήματα των ιδιοκτήτων θα πρέπει να πάνε στην Αθήνα.
1: Τι σημαίνει αυτό πρέπει να πάνε, μισό λεπτό, τι σημαίνει αυτό πρέπει να πάνε στην Αθήνα. Και πώς γίνεται αυτό, μισό λεπτό, πώς γίνεται αυτό, κυρία Κουμαρτζή, πρέπει δηλαδή ο Αργυράκης... Ναι.
0: Ο Αργυράκης ο Μανώλης, άμα έχει μια ιδιοκτησία,
1: ναι,
0: και έχει γίνει λάθος στο όνομα της μητέρας,
1: ναι,
0: στις ελιές που καταγραφήκαν,
1: ναι,
0: στο ότι δεν γράφει αγροτικό δίκτυο,
1: ναι,
0: ή οτιδήποτε άλλο έχει με αυτό το ακίνητο, είναι λάθος στα όρια. Θα πρέπει για να αναγνωριστεί να πάρει την πλήρη αποζημίωση όπως το λέει το Σύνταγμα και όπως το ορίζει το πρώτο άρθρο του ΕΚΑ,
1: ναι,
0: ότι θα πρέπει κάποιος εφόσον στερείται της περιουσίας του να αποζημιωθεί,
1: ναι,
0: και αποζημίωση πλήρη εννοούμε να είναι όλα καταγεγραμμένα.
1: Μάλιστα.
0: Θα πρέπει να κάνει μια έκθεση ηλεκτρονική.
1: Μάλιστα.
0: Με ηλεκτρονική υπογραφή ο δικηγόρος του να τη στείλει στο φορέα,
1: ναι,
0: που ο φορέας σημαίνει το Υπουργείο στην Αθήνα, για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά. Υπάρχει και το άλλο θέμα. Μπορεί να αποδεχτεί αυτά που του έβαλε. Κάποιοι αποδεχτήκανε. Κάποιοι δεν θέλανε να διορθώσουν. Πήγαν και πήραν κάποια λεφτά. Λεφτά. Ό,τι τους είχε καταθέσει το δημόσιο.
1: Ναι.
0: Όμως στην πορεία, σήμερα που ερχόμαστε να κάνουμε διορθωτικούς, αποδεικνύεται ότι αυτά ήταν λάθος καταγεγραμμένα.
1: Μα τι λέτε τώρα. Τι λέτε, ταλαιπωρία.
0: Αυτή η ταλαιπωρία, εγώ
1: μισό
0: θέλω
1: λεπτό
0: να κάνω μια πρόταση.
1: Ναι, ναι. Πείτε την πρόταση και μετά θα ρωτήσω.
0: Θα τα ακούω και τη δική σας.
1: Ακούστε, μου κάνει εντύπωση το εξής. Οι πολίτες οι οποίοι είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη προκειμένου να αποζημιωθούν, έκαναν μια αίτηση διόρθωσης. Είχε γίνει ο ορισμός του δικαστηρίου τον Ιανουάριο. Τον Ιανουάριο πήγε αναβολή και πήγε τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο του είπαν ότι πρέπει, ξέρετε, να ξανασυζητήσουμε για να δούμε πώς θα κάνουμε όλες αυτές τις διορθώσεις και όλα αυτά. Ο πολίτης τι δουλειά έχει? Τι δουλειά έχει, κυρία Κουμαρτζή, ο πολίτης σε όλα αυτά? Ποιος επομίζεται το σχετικό κόστος και όλη αυτή την ταλαιπωρία με την Αθήνα στο επίκεντρο? Καταρχάς, γιατί δεν δημιουργούν εδώ στην Κρήτη ένα γραφείο υποδοχής όλων αυτών των ετοιμάτων? Μου είπατε ότι στην περιοχή του Λασιθίου οι ιδιοκτήτες, οι δικαιούχοι είναι 2.213.
0: Σωστά.
1: Και από το Ηράκλειο μέχρι τα Χανιά που θα γίνει ο δρόμος, ο μεγάλος δρόμος, μου είπατε έναν αριθμό που εγώ θα, επιτρέψτε μου να πω, τον αμφισβητώ. 4.366. Δεν υπάρχει.
0: Είναι 13 τμήματα είναι αυτό το κομμάτι.
1: Άρα λοιπόν.
0: Είναι 13 τμήματα.
1: Άρα λοιπόν είναι τσεκαρισμένο ότι είναι 4.366.
0: Ναι,
1: δηλαδή το λέω γιατί. Γιατί το λέω? Γιατί μόνο στο τμήμα του Λασιθίου, που είναι πολύ μικρό. Είναι πολύ μικρό. Είναι 2.213. Και ο δρόμος από το Ηράκλειο μέχρι τα Χανιά είναι μόνο 4.366, δηλαδή περίπου ο διπλάσιος. Καταλάβατε τι με προβληματίζει.
0: Έτσι πάει, αλλά οι ιδιοκτησίες μπορεί να είναι, αυτό μιλάμε για ιδιοκτήτες.

0: Μάλιστα. Και οι κάθε διοξείδιο μπορεί να έχει παραπάνω.
1: Ή, τώρα... μισό λεπτό. Μισό λεπτό, γιατί πρέπει να το λέμε και αυτό, κυρία Κουμαρτζή. Ή το μεγαλύτερο τμήμα του έργου να γίνεται στον υφιστάμενο οδικό.

0: δύο τμήματα είναι στο Ηράκλειο, μπορεί και παραπάνω από 20, επειδή δεν ξέραν τους ιδιοκτήτες, ενώ είχαμε εθνικό κτηματολόγιο, τα γράψανε στο Δήμο Μαλεβιδίου.
1: Φοβερό, φοβερό. Για και περιμένετε, έγινε, για περιμένετε, να, ναι, το ίδιο
0: ναι,
1: έγινε.
0: Ναι, τελειώσω, το ίδιο έγινε και Σκολαστήτη,
1: ναι.
0: Γράψανε Δήμο Χερσονήσου, η Δήμο Αγίου Νικολάου,
1: ναι.
0: Το οποίο προσθέτει άλλα προβλήματα, χωρίς να έχουν αυτές τις ιδιοκτησίες προφανώς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: απλώς,
1: ναι.
0: Επειδή είναι η διαδικασία του 7α, για να μπορέσει το δημόσιο να αποβάλει,
1: ναι.
0: Θα πρέπει να υπάρχει ιδιοκτήτης. Δεν μπορούσε
1: κατάλαβα.
0: Να γράψει άγνωστο
1: ή
0: χειρονόμια διράκι.
1: Κατάλαβα.
0: Ευχαριστώ.
1: Περιμένετε να ακούσουμε έναν ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Εγώ θα ήθελα να τονίσω κάτι. Γνωρίζω προσωπικά και την κυρία Κουμαρντή, την έχω και δικηγόρο.
1: Ναι.
2: Την απολωτρίωση στο δρόμο από Μαρμά Αγία Βαρβάρα,
1: ναι.
2: Και κρυμμένα στον κόμβο του από Μαρμά,
1: ναι.
2: Τότε κύριε Αργυράκη,
1: ναι.
2: Και σε όλο το έργο από Μαρμά Καστέλη, εμείς εν τη καλή θελήση,
1: ναι.
2: Χωρίς να έχουν εκτιματολογικούς πίνακες, χωρίς τίποτα,
1: ναι.
2: Αφήσαμε τα χωράφια μας για να μην χαθεί το έργο. Θυμάστε τότε
1: βέβαια,
2: έπρεπε να γυρίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα λεφτά,
1: ναι.
2: Το θυμάστε.
1: Mm-hmm.
2: Οι τότε βουλευτές της αντιπολίτευσης, της τότε αντιπολίτευσης, μας προτρέπανε να μην δώσουμε τα χωράφια,
1: ναι.
2: Να φρενάρουμε το έργο. Τώρα λοιπόν εμείς τότε δεν φρενάραμε το έργο και
1: ναι.
2: Εγώ είμαι υπερήφανος που δεν φρέναρα το έργο. Και αφέχασα την περιουσία μου,
1: ναι.
2: Γιατί εξυπηρετούμε και εγώ και όπως πολλοίς κόσμος και οι τουρίστες που έρχονται εδώ.
1: Γιατί δεν πήρατε την
2: απολωτρίωση. Δεν έχουμε απολωτριωθεί ακόμα, ακούστε λίγο.
1: Ναι.
2: Δεν έχουμε απολωτριωθεί. Η κυρία Κουμαρτζή το ξέρει, γιατί είναι η δικηγόρος μας.
1: Ναι.
2: Δεν έχουμε απολωτριωθεί. Εμείς κάποιοι παραδώσαμε τις περιουσίες μας,
1: ναι.
2: Το 2016.
1: Ναι.
2: Όταν έχεις λοιπόν παραδώσει το 2016
1: ναι.
2: ελαιόδεντρα,
1: ναι.
2: 60 τον αριθμό, που βγάζανε 3 σουβάλια ελιές.
1: Ναι.
2: Από το 16 μέχρι το 26 δεν θα είχες βγάλει ένα μπουκάλι λάδι να ανάψει το καντήλι σου ανεποφάνη.
1: Τουλάχιστον.
2: Θα το είχες βγάλει.
1: Τουλάχιστον.
2: Εγώ όταν θα μου δώσει το ελληνικό δημόσιο τα χρήματα,
1: ναι.
2: Θα μου τα δώσει με τόκο.
1: Μάλιστα. Δεν νομίζω. Δεν,
2: θέλετε
1: δεν
2: τώρα προβλέπω. Να τυνάξω και την μπάνκα στον αέρα.
1: Παρακαλώ.
2: Από μία λέξη να τυνάξω την μπάνκα στον αέρα.
1: Αν είναι κακή να μην την πείτε. Αλλά
2: όχι, ακούστε λίγο.
1: Ναι.
2: Όταν εγώ πήρα από άλλη απολωτρίωση κάποια χρήματα από άλλο χωράφι,
1: ναι.
2: Ξέρετε τι έγραφε το χαρτί επάνω.
1: Όχι.
2: Ότι πληρώνεστε με τις προσωρινές τιμές,
1: α, ναι.
2: Του δικαστηρίου,
1: ναι.
2: Και όταν θα βγουν
1: οι οριστικές,
2: οι τελικοί πίνακες, εάν έχετε πάρει λιγότερα το ελληνικό δημόσιο θα σας καταβάλει τη διαφορά και αν έχετε πάρει περισσότερα θα τα γυρίσετε πίσω.
1: Μάλιστα.
2: Αχρεωστή τους καταβληθέντα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Εγώ λοιπόν με το μυαλό το φτωχό που έχω, γιατί είμαι ένας φτωχός αγρότης παράδειγμα,
1: ναι.
2: Με το φτωχό μυαλό που έχω,
1: ναι.
2: Οι πίνακες όταν είναι να γίνει το έργο βάνουν υψηλή τιμή και μετά όταν βγαίνουν τα αποτελέσματα απολωτριώσεων την τιμή τη ρίχνουν στα τάρταρα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν κάποια στιγμή και αν έχουμε πάρει κάτι, όσοι έχουμε πάρει, θα πρέπει να το γυρίσουμε και πίσω.
1: Μάλιστα. Καλά, δεν είναι ακριβώς έτσι.
2: Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι,
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή μεσολάβει σε ένα διάστημα του 2010 που ξεφούσκωσαν οι τιμές των ακινήτων. Είναι μια μεγάλη ιστορία, μην αναφερθούμε σε αυτό.
2: Τέλος πάντων,
1: σας ευχαριστώ. Παρακαλώ κυρία Κουμαρτζή.
0: Λοιπόν, ας μην πούμε στο θέμα των τιμών, γιατί
1: όχι,
0: μετά μπαίνουμε
1: όχι.
0: Σε άλλα.
1: Βέβαια.
0: Εγώ ναι. Αυτό που ήθελα να σημειώσω,
1: ναι.
0: Ιδιοκτήτη που πήρε,
1: ναι.
0: Και θα ήθελα να το συνδυάσω και με το ΒΟΑΚ.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να σας πω ότι εδώ γίνανε μεγάλα έργα, το ξέρετε,
1: ναι.
0: Το πράγμα. Το αποσταλέμει ο δρόμος, που είπε ο ιδιοκτήτης που πήρε.
1: Ναι.
0: Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα, όσο στις υπηρεσίες, οι οποίες ήταν οι φορείς των έργων. Ως προς πίνακες να τις πάρουμε, να έχουμε πρόσβαση, να πάμε,
1: ναι.
0: Να καταθέσουμε,
1: ναι.
0: Τα αιτήματά μας.
1: Ναι.
0: Έτσι όλα, δηλαδή και με την περιφέρεια και με το Υπουργείο που είχε όμως εδώ υπηρεσία που εκτελούσε το έργο.
1: Μάλιστα.
0: Και μπορούσαμε να καταθέσουμε όλα τα αιτήματα, όλα πηγαίνανε πολύ πολύ καλύτερα.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης να σημειώσω ότι στο αεροδρόμιο που ήταν στην Αθήνα ως φορέα πάλι, το αεροδρόμιο Καστανίου εκτελέστηκε και φορέα του έργου είναι πάλι η Αθήνα. Εκεί κάπως τα πράγματα τα ξεμπλοκάραμε, διότι εδώ κατέβηκε κλιμάκιο το οποίο μπόρεσε να καταγράψει στους κτηματολογικούς πίνακες μπορώ να πω κατά ένα ποσοστό

0: ξέρω εγώ, 60-70% σου στάζει στις ιδιοκτησίες.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ τώρα, αν σας πω ποιος έχει κάνει τα κτηματολόγια, τα δύο από τα τμήματα, πού είναι ο μηχανικός που τα έκανε, θα ίσως και για τα άλλα τμήματα τα αυτά, είναι η έδρα του στην Καλαμάτα. Είναι
1: στην
0: Καλαμάτα.
1: Λέτε τώρα. Μα τι λέτε. Λοιπόν, μου λέτε,
0: εγώ
1: μισό λεπτό.
0: Το προτείνω σαν δικηγόρος και το έχω πει και στη συνάδελφό μου και πρόεδρό μας. Θα πρότεινα ότι για να μπορέσουν να ξεμπλοκάρουν οι άνθρωποι και να μπορούμε να είναι το σύστημα πιο ευέλικτο, αν μπορούσε να γίνει κάποιο γραφείο σε κάθε νομό, γιατί ο κάθε νομός τώρα έχει απαλωτριώσει για το ΒΟΑΚ.
1: Όλοι ναι.
0: από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τα Χανιά.
1: Σωστό.
0: Ούτως ώστε να μπορούν οι ιδιοκτήτες να έχουν πρόσβαση, να ελέγξουν αυτά που τους έχουν γράψει. Επικείμενα, τα ονόματά τους, εκεί σας είπα. Ενώ υπήρχε κτηματολόγιο, εγώ γι' αυτό έχω. Δηλαδή, τρελαίνομαι, δεν δίνω μια σωστή έκταση. Βλέποντας ότι ενώ υπήρχε κτηματολόγιο και στον Άγιο Νικόλαο, δηλαδή μια ιδιοκτησία να είναι μοιρασμένη σε 4-5 κομμάτια με βάση το κτηματολόγιο, αυτό να γραφτεί ένα. Ένα κομμάτι.
1: Κατάλαβα. Πάμε να ακούσουμε έναν ακροατή και συνεχίζουμε μετά τη συζήτησή μας. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Ήθελα να συμπληρώσω και εγώ κάτι όσον αφορά τις απαλωτριώσεις. Ακούω τη συζήτηση που έχετε με την κυρία.
1: Ναι.
2: Και άκουσα και προηγουμένως στον ακροατή.
1: Ναι.
2: Είμαι από την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.
1: Ναι.
2: Πάνω στο θέμα που λέει η κυρία για την Ανατολική Κρήτη, ένα παρόμοιο θέμα υπήρχε εδώ πέρα στην τέταρτη συμπληρωματική.
1: Ναι.
2: Στον δρόμο που αφορά το Ηράκλειο Μοίρας. Φανταστείτε ότι είναι διαδικασμένο, έχει βγει απόφαση από το 18.
1: Ναι.
2: Και για μία διόρθωση πίνακα.
1: Ναι.
2: Δεν έχουμε πληρωθεί ακόμα.
1: Έστε.
2: 8 χρόνια.
1: 8 χρόνια μετά.
2: 8 ναι. χρόνια, ακούστε.
1: Ναι.
2: Φεύγει το χαρτί. Πήγαινε στο Ηράκλειο, όταν ήταν ο προηγούμενος διευθυντής του. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν το έργο, τέλος πάντων, και η δικαιολογία ήταν δεν είχαν υπάλληλο.
1: Μάλιστα.
2: Μετά κάνουν υπάλληλο, μένει έγκυος. Μετά στέλνουν τα χαρτιά και τα χαρτιά είχαν πάντα ένα πρόβλημα. Πάντα ένα πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
2: Ακόμα τα λεφτά πλήρωτα, η αγοραστική δύναμη της αποζημίωσης του 18 με του 2026 είναι μακρά μεγαλύτερη.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
2: Και συμπληρωματικά σας παρακαλώ, μια
1: ναι, πείτε
2: μπορώ
1: μου.
2: Και μιλάω.
1: Πείτε μου.
2: Φανταστείτε ότι στο συγκεκριμένο έργο, επειδή ο προηγούμενος ακροατής έθεσε ένα θέμα με τα ελαιόδεντρα,
1: ναι.
2: Στο συγκεκριμένο έργο, η πέμπτη συμπληρωματική, ακούστε,
1: ναι.
2: Δεν έχει ξεκινήσει η καταγραφή ακόμα και ο δρόμος είναι παραδομένος στο 18.
1: Ναι.
2: Δώσαμε ένα χωράφι 6 στρέμματα. Ενεργό αμπέλια για να το κάνουν χωματερία. Μας υποσχεθήκανε, μας δώσανε 1.000 ευρώ γιατί λέει τον επόμενο χρόνο θα αποζημιωνότανε.
1: Μάλιστα.
2: Με δέντρα, με λάστιχα, γραμμικό.
1: Μάλιστα.
2: Δεν έχουν πάρει τίποτα.
1: Ωραία.
2: 9 χρόνια. Και δεν έχει ξεκινήσει απαλωτρίωση.
1: Ωραία.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Με πιέζει ο χρόνος, κυρία Κουμαρτζή, στο διατάφτα. Πρέπει να τεθεί θέμα από τους δικηγορικούς συλλόγους της Κρήτης, του νησιού,
0: σωστά.
1: Επειδή έχουμε μπροστά μας ένα μακρύ δρόμο με απαλωτριώσεις, οι άνθρωποι αυτοί που χάνουν τις περιουσίες τους, να μην μπαίνουν και σε περιπέτειες, ακούστε λίγο,
0: σωστά.
1: Ακόμα δεν έχουν απαλωτριωθεί, δεν έχουν αποζημιωθεί οι άνθρωποι που έδωσαν τις περιουσίες τους για το φράγμα Ποσελέμη. Δεν είναι φοβερό? Υπάρχουν άνθρωποι.
0: Μα κάποιος απαλωτριός.
1: Ναι, ναι, αλλά το έργο.
0: Μα καταλάβετε.
1: Μα περίμενε. Περιμένετε. Το έργο ξεκίνησε το 2007, αν θυμάμαι καλά. Από το 2007 μέχρι σήμερα.
0: Το
1: 3-4. Α, το 3-4. Ωραία. Έχουν περάσει τώρα πόσα χρόνια? 22 χρόνια. Πόσο πρέπει να περιμένουν οι άνθρωποι αυτοί για να πάρουν τα χρήματα που δικαιούνται? Δεν είναι ένα θέμα? Μεγάλο
0: ναι,
1: θέμα.
0: Να σας πω γιατί γίνεται αυτό. Γιατί όλα πρέπει να εγκριθούν
1: ναι.
0: από το Υπουργείο.
1: Μάλιστα.
0: Από το Υπουργείο.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί και ο κύριος που μίλησε προηγουμένως
1: ναι.
0: Στη Μεσφαρά
1: ναι.
0: για να εγκριθεί ο διορθωτικός θα πρέπει να πάει Αθήνα, μετά να ξαναγυρίσει στον ΟΑΚ, να κάνει την επιταγή
1: μάλιστα.
0: των όποιων χρημάτων ο ΟΑΚ, να τα ξαναεγκρίνουν από την Αθήνα. Γι' αυτό τώρα συζητάμε ότι εδώ με το ΒΟΑΚ, που ναι. όλα είναι και ο

0: Λοιπόν. Δηλαδή η πρόσβαση του ιδιοκτήτη για τον έλεγχο ναι. είναι η Αθήνα, μάλιστα. όλα είναι στην Αθήνα, γι' αυτό θα γίνει πιο δύσκολο.
1: Σας ευχαριστώ αυτό. Θερμά για την ενημέρωση. Εγώ. Και πρέπει, φαντάζομαι ότι το έχετε κάνει ήδη, έχετε ενημερώσει δηλαδή τους, το δικηγορικό σύλλογο
0: για να ξεκινήσουν.
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Να πω ένα τελευταίο. Το μόνο που μπορούμε, δηλαδή η μόνη πρόσβαση, και θα κλείσω,
1: ναι.
0: Η μόνη πρόσβαση είναι ότι στείλανε κάποια στοιχεία στους Δήμους
1: ναι.
0: για να ελέγχουν οι ιδιοκτήτες. Αλλά στους Δήμους δεν μπορούν οι άνθρωποι να καταθέσουν καμία αίτηση. Απλώς να το δουν. Και
1: κατάλαβα.
0: Πολλές φορές δεν είναι και πλήρη τα στοιχεία.
1: Κατάλαβα. Τι, πώς λέγεται το γραφείο που πρέπει να δημιουργηθεί εδώ, κυρία Κουμαρτζή, πώς λέγεται, πώς να το πούμε.
0: Το γραφείο πρέπει, ο φορέας του έργου, να πρέπει να γίνει κάποιο, να κάνουν ναι. κάποιο, δεν ξέρω πώς να το πω, κάποιο ναι. ένα γραφείο με κάποιους υπαλλήλους.
1: Ναι, ένα γραφείο του φορέα που εκτελεί το έργο. Ωραία.
0: Φορέα, διότι το έργο εκτελείται. Αλλά υπάρχουν εδώ μόνο ναι. τα εργοτάξια των εργοδότων.
1: Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Ο φορέας εδρεύει στην Αθήνα.
0: Ναι. Νομίζω και οι ιδιοκτήτες δεν είναι υπέρ του να χαθούν τα χρήματα από το
1: ταμείο
0: ανάκαμψης.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτό δεν νομίζω ότι το θέλουν. Αλλά και οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να πάρουν την πλήρη αποζημίωση.
1: Σωστό.
0: Που εξηγήσαμε τι σημαίνει πλήρη αποζημίωση. Δεν είναι μόνο η πρόταση του πιστοποιημένου εκτιμητή, ο οποίο. Κοιτάζει τους πίνακες που συνέταξε κάποιος μηχανικός που δεν πάτησε το πόδι του εδώ ποτέ και που είχε και μια υπόβαση χρηματολογίου, εθνικού χρηματολογίου.
1: Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Να είστε καλά.
0: Εγώ
1: καλή
0: ευχαριστώ.
1: Σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πόσο σημαντικά είναι αυτά τα ζητήματα και ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Ε? Ακόμα δεν μπήκαμε στα βαθιά. Τα βαθιά δεν είναι το έργο που κατασκευάζεται από Ηράκλειο προς Άγιο Νικόλαο. Αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο κομμάτι είναι από εδώ να πάμε μέχρι τα Χανιά. Μα, και μας είπε η κυρία Κουμαρτζή ότι από το Ηράκλειο, δηλαδή έχουμε το τμήμα του δρόμου, Χερσόνησος Άγιο Νικόλαο, Νικόλαος και από Άγιο Νικόλαο προς Νεάπολη, σωστά. Εκεί λοιπόν οι ιδιοκτήτες που χάνουν τις περιουσίες τους και πρέπει να απαλωτριωθούν είναι 2.213. Ωραία. Οι ιδιοκτήτες τώρα από Ηράκλειο μέχρι Χανιά που θα γίνει, αν γίνει, ο νέος βόρειος οδικός άξονας, οι απαλωτριώσεις που πρέπει να γίνουν αφορούν 4.366 ιδιοκτησίες. Είμαστε ενέτη 2026. Ένα πράγμα θα έχετε υπόψη σας, ότι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων του φράγματος από Σελέμη, που μου θύμισε η κυρία Κουμαρτζή ότι ξεκίνησε το 2003-2004, δεν έχουν απαλωτριωθεί, δεν έχουν πληρωθεί οι άνθρωποι μέχρι τώρα. Βέβαια. Θα μου πείτε, τα δύσκολα είναι άλλα. Άκουμαν όλοι. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος σήμερα το πρωί. Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε στην είσοδο της Downing Street. Ο Στάρμερ ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του το κόμμα αποκατέστησε την αξιοπιστία του στην οικονομία και την ασφάλεια. Ο απερχόμενος πρωθυπουργός δήλωσε ότι η προσπάθειά του είχε ως μοναδικό σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Βρετανών πολιτών. Ήταν μια προαναγγελθήσα παραίτηση, το είχε γράψει στο φίλο της Κυριακής ο Observer και βέβαια από τρελό και από παιδί μαθαίνει την αλήθεια, το έγραψε στην ανάρτησή του και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι θα έχουμε σήμερα την παραίτηση του Στάρμερ. Αυτά. Οι Άγγλοι, οι οποίοι μετάνιωσαν που φύγανε

0: την Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα λέει θέλουν να ξαναεπιστρέψουν στο Μαντρί. Έτσι γίνεται, μπες βγες, κάτι πρέπει να γίνει με αυτά. Αλλά μου κάνουν νόημα ότι τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής. Πρέπει, μπορώ να καθίσω. Τι ιδέα, α ναι, η ΔΕΙΑΗ. Βρε παιδιά, η ΔΕΙΑΗ, γιατί δεν σηκώνει τα τηλέφωνα. Πού είναι εκεί οι άνθρωποι μας, να πούμε, που σηκώνουν τα τηλέφωνα και προσπαθεί μία κυρία και παίρνει 6 τηλέφωνα. Ένας κύριος. Προσπαθεί λοιπόν να πάρει 6 γραμμές παίρνει ο άνθρωπος από το πρωί και δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει για να κάνει, βρε παιδί μου, ένα διακανονισμό, γιατί πήγανε και του πήρανε το υδρόμετρο και δεν έχει νερό ο άνθρωπος. Μα μπορεί ο κύριος Βουρεξάκης να κάνει κάτι? Δεν τα λέω καλά? Πείτε μου πώς είναι. Πείτε μου. Μα δεν το δόξα το Facebook. Τι να κάνω τώρα. Τα λέω ό,τι θυμάμαι. Λοιπόν. Ο κύριος Βουρεξάκης, αν μπορεί, τον παρακαλούμε ιδιαιτέρως να απαντήσει εκεί στην ΔΕΙΑΗ, να βρούμε το πώς μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τον ακροατή. Λοιπόν, από τον Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Μανώλη Προνάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, να είστε καλά, θα ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημειαντονάκη. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε επίσημες δηλώσεις προχώρησαν στελέχη της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων σχετικά με τη διελεύκανση της υπόθεσης της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας, με τους αξιωματικούς να επικεντρώνονται στα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους, στο βιντεοληπτικό υλικό αλλά και στο θέατρο που έπαιζε ο 43χρονος Σκοπιανός. Σήμερα αναμένεται να γίνει νεκροψία νεκροτομή στο άψυχο σώμα της 45χρονης γυναίκας. Αργότερα σήμερα αναμένεται να γίνει γνωστή απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου Ηρακλείου για την ποινική μεταχείριση του 57χρονου αυτοδιοικητικού σε Δήμο της Μεσαράς για την υπόθεση του θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Απεργιακή κινητοποίηση και μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο διοργανώνουν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι του Ηρακλείου που συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία του τουρισμού και επισιτισμού που έχει προκηρυχθεί για τις 24 Ιουνίου. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μια 70χρονη Γαλλίδα, η οποία τραυματίστηκε κατά την αποβίβασή της από επαγγελματικό σκάφος αναψυχής στο λιμάνι του Ηρακλείου. Η γυναίκα επέστη τραυματισμό στο δεξί κάτω άκρο. Φουντώνει ανησυχία σε ελουόμενους και αλείς, καθώς αυξάνονται οι αναφορές για την παρουσία του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σχεδιάζει την επιδότηση των αλείων, με στόχο η αποζημίωση να ξεπεράσει τα 4,73 ευρώ ανά κιλό. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, κάνοντας παράλληλα αναφορά στο πλάνο του για τη σταδιακή απομάκρυνσή του από τη θέση. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να τον διαδεχθεί ο Άντι Μπέρναμ. Πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν καταγράφηκε στην Ελβετία, όπου Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν στον οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Πατρίς, η εφημερίδα της Κρήτης. Η ιστορία του τόπου μας γιορτάζει 80 χρόνια κυκλοφορίας. Μια μεγάλη γιορτινή παράσταση με προβολή.

0: Λες, λόγο, μουσική. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας. Υπάρχουν εφημερίδες που καταγράφουν την ιστορία και άλλες που γίνονται ιστορία. 80 χρόνια πατρίς.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι, 6 λεπτά μετά τις 12, ακούτε Ράδιο Κρήτη. Στο μικρόφωνο η Ρένα Σμιαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μανώλης Προνάκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα είναι Δευτέρα και 22 Ιουνίου του 2026. Καλή εβδομάδα να έχουμε, μια εβδομάδα η οποία ξεκινά με πολύ πλούσια ειδησιογραφία. Θέλω όμως να ξεκινήσω μεταφέροντας την έκκληση ενός συνταξιούχου εδώ στο Ηράκλειο. Ο άνθρωπος έχει τη γυναίκα του κατάκητη και όπως μας είπε, ο Μανώλης πήγε να τα πει λίγο νωρίτερα, αλλά είναι λίγο μπερδεμένα. Αν μας ακούνε εκεί στη ΔΕΙΑ, ξέρω ότι μας ακούνε. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει τη γυναίκα του κατάκητη, προσπαθεί εδώ και μέρες να επικοινωνήσει με τη ΔΕΙΑ, γιατί θέλει να κάνει ένα διακανονισμό για ρύθμιση οφειλής. Θερμή παράκληση να μας πούν από τη ΔΕΙΑ να επικοινωνήσουν μαζί μας σε ποιο τηλέφωνο πρέπει να πάρει για να μπορέσει να μιλήσει με κάποιον υπάλληλο. Δεν είναι εύκολη η υπόθεση αυτή, ούτε για τον συνταξιούχο που κάνει την έκκληση, και θα καταθέσω και την προσωπική μου μαρτυρία, γιατί προσπάθησα να επικοινωνήσω κι εγώ. Ο ίδιος δοκιμάζει σε 6 διαφορετικά νούμερα, κανείς δεν σηκώνει το τηλέφωνο, εγώ προσπάθησα σε 4. Κατάφερα να μιλήσω με μία κυρία, μου έδωσα άλλα 3 τηλέφωνα, στο οποίο δεν απαντάει κανείς. Ακριβώς επειδή υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι εύκολο να μετακινηθούν από την πόλη μέσα και να πάνε μέχρι τις εγκαταστάσεις της ΔΕΙΑΗ, και ακριβώς επειδή τα τηλέφωνα είναι για να εξυπηρετούν τον κόσμο και με πολύ μεγάλο σεβασμό στους εργαζόμενους στη ΔΕΙΑΗ, γνωρίζουμε το φόρτο εργασίας, θα παρακαλέσω πάρα πολύ να επικοινωνήσει κάποιος μαζί μας, να μας δώσει ένα νούμερο τηλεφωνικό με το οποίο ο άνθρωπος θα μπορεί να έρθει σε επικοινωνία και να μιλήσει με κάποιον υπάλληλο. Θερμή παράκληση.

Λοιπόν, πρώτη είδηση παντού, σε όλα τα site, η παρέτηση του κύριου Στάρμερ από την Πρωθυπουργία της Βρετανίας. Ήταν αναφορές που υπήρχαν από το πρωί και ο Βρετανός Πρωθυπουργός προχώρησε πριν από λίγο σε δηλώσεις στην Downing Street, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες. Το κακό εκλογικό αποτέλεσμα για τους εργατικούς στις τοπικές εκλογές του Μαΐου, χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις του ίδιου του Στάρμερ, προκάλεσαν μεγάλο κύμα αμφισβήτησης στο κόμμα και οι εξελίξεις πυροδοτήθηκαν από την ανάδειξη του δημάρχου του ευρύτερου Μάντσεστερ, του Άντι Μπέρναμ, σε θέση βουλευτή την περασμένη εβδομάδα, γεγονός που του έδωσε τη δυνατότητα να διεκδικήσει την εξουσία. Ο Στάρμερ στην ανακοίνωση της παραίτησής του, στην ομιλία του, έκανε αναδρομή στην εκλογική επιτυχία των εργατικών και το 2024 και την ανάληψη της Πρωθυπουργίας από τον ίδιο, που όπως είπε ήταν η πιο σημαντική στιγμή της ζωής του, και βεβαίως και αυτός, όπως όλοι, Μανώλη, είπε ότι έκανε ό,τι μπορούσε για τη χώρα του και για τους Βρετανούς. Αλλαγή σελίδας λοιπόν ξανά στην Βρετανία.

Λοιπόν, να μείνουμε στο εξωτερικό δελτίο, τις εξελίξεις όσον αφορά τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα είναι αντικρουόμενες οι πληροφορίες για το αν τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι η κρίσιμη αυτή θαλάσσια αρτηρία είναι πλήρως λειτουργική για τη διέλευση δεξαμενόπλοιων, την ώρα που οι φρουροί της Επανάστασης ανακοινώνουν πως τα στενά κλείνουν μέχρι νεοτέρας. Την ίδια ώρα οι αντιπροσωπείες από τις ΗΠΑ, το Ιράν, το Κατάρ και το Πακιστάν βρίσκονται στην Ελβετία για διαπραγματεύσεις σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης και αυτές οι συνομιλίες στοχεύουν στη δημιουργία ενός οδικού χάρτη 60 ημερών για την τελική συμφωνία και το μέλλον των στενών του Ορμούς. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος επανήλθε με αιχμές κατά των Αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, επικρίνοντας τα ρεπορτάζ των New York Times, υποστήριξε ότι σε αντίθεση με όσα γράφονται, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, στρατός, αεροπορία, ναυτικό και πυραυλικά συστήματα, έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Αυτά λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η παρέμβασή του ήρθε ως απάντηση σε πλήθος δημοσιευμάτων που υποστηρίζουν πως ο πραγματικός χαμένος από τον πόλεμο, είπα, Ισραήλ κατά του Ιράν, είναι οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φυσικά απέρριψε αυτή την εκτίμηση, επιμένοντας ότι η Αμερικανική οικονομία και η απασχόληση βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Λοιπόν, αυτός ο πόλεμος αποδεικνύεται ότι και αχρίαστος ήταν. Θυμάσαι, Μανώλη, όταν είχαν ξεκινήσει οι βομβαρδισμοί των Αμερικανών στο Ιράν από τις 28 Φεβρουαρίου, ποιο ήταν το επιχείρημα? Να επιστρέψει η δημοκρατία στο Ιράν. Τα θυμάστε αυτά, τα ωραία? Να πέσει το καθεστώς των μουλάδων, ναι. Ή σίγουρα τα πλήγματα των Αμερικανών και των Ισραηλινών εναντίον του Ιράν έχουν καταστρέψει και σημαντικές υποδομές στο Ιράν. Έχουν σκορπίσει το θάνατο, έχουν χάσει τη ζωή τους πολλοί άνθρωποι, όπως και στο Νότιο Λίβανο, τα χτυπήματα του Ισραήλ εναντίον του Νότιου Λιβάνου. Το ερώτημα είναι, 4 μήνες μετά από αυτή την επέμβαση, τι έχουν καταφέρει? Καλά, τώρα τα δημοκρατικά αυτά να πέσει το καθεστώς των μουλάδων, νομίζω ότι κανείς δεν το είχε πιστέψει από την αρχή. Έτσι, και μετά τι, στα στενά του Ορμούς πάλι τον έλεγχο τον έχουν οι Ιρανοί. Το ουράνιο επιτρέπει, αυτή η συμφωνία έτσι όπως προβλέπεται ο Αμερικανός Πρόεδρος, επιτρέπει στο Ιράν να έχει αυτό το ουράνιο, αλλά με κάποιον έλεγχο κτλ. Ουσιαστικά δηλαδή, οι λόγοι για τους οποίους έγινε αυτή η επέμβαση δεν έχει αλλάξει τίποτα. 4 μήνες και είμαστε πάλι στα ίδια. Και 4 μήνες έχουμε τους νεκρούς, έχουμε την καταστροφή χωρών και υποδομών, και έχουμε βεβαίως τις διεθνείς οικονομικές αναταράξεις που έχει προκαλέσει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Μια τρύπα στο νερό δηλαδή, μια τρύπα την οποία όμως θα την πληρώσουμε όλοι.

Στα τοπικά θέματα, βεβαίως από χθες νωρίς το μεσημέρι, η είδηση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας από τα Χανιά είναι η είδηση που κυριαρχεί. Με αφορμή την ομολογία του 43χρονου νικάρη της από τα Σκόπια, ο οποίος περιέγραψε

στην απολογία του με κινησμό το πώς οδήγησε τη γυναίκα αυτή στον θάνατο. Η αλήθεια είναι ότι και ο αδελφός της από την πρώτη στιγμή είχε εκφράσει την αγωνία του και τους φόβους του ότι η αδελφή του δεν ήταν στη ζωή, ο τρόπος με τον οποίο εξαφανίστηκε, και βεβαίως όλες οι υποψίες έπεφταν πάνω σε αυτό το νικάρι, τον 43χρονο, ο οποίος έσπασε χθες, υπέδειξε στους αστυνομικούς που είχε θάψει την άτυχη γυναίκα αφού τη χτύπησε, τη φίμωσε, τη θεώρησε νεκρή. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μπω στις λεπτομέρειες έτσι όπως τις περιέγραψε ο ίδιος τους αστυνομικούς. Δυστυχώς είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη για αυτή την γυναίκα.

Σήμερα έχουμε το Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο θα συζητηθεί και το θέμα της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους. Ακούσατε νωρίτερα και εκπροσώπους από την ευρύτερη περιοχή να επαναλαμβάνουν τις ενστάσεις στην προοπτική αυτή, και ενώ τα συνεργεία εργάζονται τουλάχιστον στον περιβάλλοντα χώρο, αλλά και μέσα στο κτίριο στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, εκεί όπου έχει αποφασίσει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να λειτουργήσει αυτή η δομή για το Ηράκλειο. Το καινούριο που έχει προκύψει πέρα από την διαμαρτυρία που θα κάνουν σήμερα οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής έξω από την Λότζια, το καινούριο που έχει προκύψει είναι ότι θα κινηθούν νομικά και θα ζητήσουν την αναστολή αυτής της απόφασης με ουσιαστικά αυτό που τους απασχολεί και αυτό που θέλουν είναι να μην λειτουργήσει ποτέ εκεί η δομή. Θα ξεκινήσουν όμως με τα ένδικα μέσα να ζητήσουν την αναστολή, προσωρινή αναστολή της απόφασης, και μετά θα δουν πώς θα κινηθούν. Πάντως οι ενστάσεις και οι διαμαρτυρίες είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Φέρνουν ως παράδειγμα τις άλλες περιοχές όπου εκεί είχαν πει όχι και η τοπική αυτοδιοίκηση και βεβαίως οι τοπικές κοινωνίες και στο ΚΤΕΟ, πρώην ΚΤΕΟ και στις Μαλάδες, και τώρα λένε ότι ουσιαστικά, τώρα που έχουν στενέψει πάρα πολύ τα περιθώρια, ρίχνουν το όνομα εκεί στους αθανάτους, στην Ηρακλείου Μυρών, χωρίς καμία συζήτηση και χωρίς καμία διαβούλευση. Τα νεότερα λοιπόν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα το απόγευμα.

Ο Γιώργος μου γράφει πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή η καινούργια πλατφόρμα το πόσο κάνει.gov.gr. Πολύ μεγάλη επιτυχία λέει, μπράβο και συγχαρητήρια στο επιτελικό κράτος. Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, τον πρόεδρό της τον ξέρετε, τον Απόστολο Ραυτόπουλο, τον φιλοξενούμε συχνά πυκνά στην εκπομπή, εξέδωσε μια ανακοίνωση, έκανε μια έρευνα πάνω στην αυτή την καινούργια πλατφόρμα για την ακρίβεια, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών, και εντόπισε αξιοσημείωτες αποκλίσεις ανάμεσα στις τιμές.

που προβάλλει η εφαρμογή και σε εκείνες που τελικά καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες στο ράφι και στο ταμείο των σούπερ μάρκετ. Η έρευνα φέρνει στο φως συγκεκριμένες δυσλειτουργίες που επηρεάζουν την αξιοπιστία του νέου αυτού ψηφιακού εργαλείου. Το κυριότερο πρόβλημα εστιάζεται στο γεγονός ότι η ενημέρωση των τιμών από την πλευρά των αλυσίδων σούπερ μάρκετ δεν γίνεται πάντα σε πραγματικό χρόνο, με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να σχεδιάζει τις αγορές του με βάση λανθασμένα δεδομένα. Είναι πάρα πολλά, λέει, τα προϊόντα αυτά τα οποία υπάρχουν στην πλατφόρμα που στη ζωή μας δεν υπάρχουν, είπε ο κύριος Δραυτόπουλος, αναφερόμενος σε περιπτώσεις όπου βασικά αγαθά εμφανίζονται στην εφαρμογή με ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές, αλλά είναι μόνιμα εξαντλημένα από τα ράφια των φυσικών καταστημάτων. Αυτές είναι κάποιες από τις δυσλειτουργίες που εντόπισε η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών για αυτή την πολύ διαφημισμένη πλατφόρμα, η οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν χτυπά την ακρίβεια, δεν μειώνει τις τιμές, δεν χτυπά τα καρτέλ και σίγουρα δεν ενισχύει το εισόδημα των καταναλωτών.

0: Επίσης, τις τελευταίες μέρες γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το λαγοκέφαλο, αυτό το τροπικό τοξικό ψάρι που έχει φέρει σε απόγνωση τους αλείς. Το πρωί διαβάζω ότι μίλησε στο Μέγκα ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο οποίος έκανε γνωστό ότι η χώρα μας σχεδιάζει να επιδοτήσει τους Έλληνες ψαράδες για την αλίευση του συγκεκριμένου είδους. Αναφέρθηκε και στις τιμές. Είπε ότι εμείς σε συζητήσεις που έχουμε κάνει με τους εκπροσώπους των ψαράδων μας έχουν εξηγήσει ότι με 4 ευρώ και 73 λεπτά δεν υπάρχει ισχυρό κίνητρο λόγω του πετρελαίου, του κόστους κτλ. Αλλά θα πάμε για περισσότερα από 4,73, ίσως πάμε στα 5 ευρώ για αυτό το ψάρι το καταστροφικό. Λοιπόν, θέλω όμως να περάσουμε σε κάτι διαφορετικό. Θέλω να πάμε σε ένα θέμα που επίσης έχει προκαλέσει πάρα πολλές συζητήσεις. Έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια για τους δανειολήπτες. Ήταν μια απόφαση την οποία την περιμέναμε πάρα πολύ καιρό. Ήρθε η απόφαση, αλλά γίνονται διάφορες συζητήσεις για το αν αυτή η απόφαση επιδέχεται διαφόρων ερμηνεών, για το αν δεν είναι μια ξεκάθαρη απόφαση αυτή που μας ανακοίνωσε ο Άριος Πάγος, γιατί ακούμε και τις δηλώσεις του κεντρικού μας τραπεζίτη του κυρίου Στουρνάρα, ακούμε και την άποψη των servicers ότι δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και ότι θα πρέπει λίγο να περιμένουμε. Η πρόεδρος της ΕΚΠΗΖΟΗ, η κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα από το Ηράκλειο, κυρία Καλαποθαράκου.
1: Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είχαμε παρέμβει ως ΕΚΠΗΖΟ στον Άριο Πάγο και υιοθετήθηκαν οι απόψεις μας, τόσο οι δικές μας όσο και των δικηγορικών συλλόγων που είχαν παρέμβει της χώρας. Η απόφαση είναι σαφής, είναι ξεκάθαρη.
0: Ναι.
1: Οι services και οι τράπεζες θα πρέπει να την εφαρμόσουν αμέσως και να στείλουν νέα δοσολόγια στους οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Το σκεπτικό της απόφασης επίσης είναι σαφέστατο και η σκέψη του δικαστηρίου για το νόμο 3869 του 10 συγγνώμη, το γνωστό νόμο Κατσέλη αναφέρει σαφώς ότι ο νόμος αυτός, οι αποφάσεις απομακρύνονται από την τραπεζική πρακτική ως προς τον υπολογισμό των τόκων. Η τραπεζική πρακτική, όπως γνωρίζουμε, είναι η επιβάρυνση της

0: δόσεις να είναι στο κεφάλαιο και όχι στους τόκους, άρα είναι σαφές αυτό που λέει ο Άριος Πάγος, προκειμένου να διασφαλιστούν τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την προστασία της κυρίας κατοικίας. Δηλαδή δίνει βάρος και βάθη στην προστασία της κυρίας κατοικίας και στην διατήρηση αξιοπρεπούς διαβίασης. Διότι όλοι οι συμπολίτες μας που προσέφυγαν στα δικαστήρια της χώρας για να διασώσουν την κυρία κατοικία με βάση τον νόμο Κατσέλη, βρίσκονταν σε πραγματική αδυναμία να αποπληρώσουν. Αυτό κρίθηκε από τα δικαστήρια της χώρας και αναδιαρθρώθηκε η οφειλή τους με βάση την αξία της κατοικίας. Δεν μας χαρίζεται κάτι, την πληρώνουν την αξία της κατοικίας, απλώς να μην την πληρώσουν. Αυτό είπε και το δικαστήριο και τα δικαστήρια τα ευνοδικεία της χώρας, αλλά και ο Άριος Πάγος, να μην την πληρώσουν με υπέρογκους τόκους, διότι αδυνατούν, καταλάβατε, και να το πληρώσουν με τόκους πάνω στη δόση, στη μηνιαία δόση.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είστε νομικός, κυρία Καλαποθαράκου, όταν εκδίδεται μία απόφαση από τον Άριο Πάγο, είναι αυτό που λέει η απόφαση, τίθεται θέμα αμφισβήτησης ή κάποιων θολών σημείων? Όχι, λέω αν έχει γίνει στο παρελθόν αυτό, αν είναι θέμα ερμηνείας δηλαδή μιας απόφασης. Και γιατί αυτό δεν συνέβη όταν πριν από 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, η Ολομέλεια του Αρίου Πάγου είχε δώσει τη δυνατότητα στα φανς και τους σέρβισες να κάνουν πληστηριασμούς, τότε γιατί δεν αμφισβητήθηκε αυτή η απόφαση και αμφισβητείται τώρα αυτή η συγκεκριμένη υπέρ των δένειων λειπτών?
0: Πολύ σωστή η ερώτησή σας και εμείς αναρωτιόμαστε γι' αυτό. Και όχι μόνο, ο σεβασμός της αποφάσης της δικαιοσύνης είναι δεδομένος μόνο όταν οι τιμένοι δεν είναι οι τράπεζες και τα φανς. Αυτό που είπατε, ξεκάθαρα δηλαδή. Όταν δηλαδή αποφάνθηκε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου ότι μπορούν να μεταβιβάζονται τα δάνεια που είχαν προσφύγει πολλοί συμπολίτες και τα λοιπά, τότε δεν αντέδρασε κανείς γιατί ήταν με το μέρος των τραπεζών. Άρα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, στη δίκαιη κρίση της δικαιοσύνης, και όχι μόνο να έχουμε εμπιστοσύνη, αλλά να εφαρμόζουμε τις αποφάσεις και μάλιστα του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας, του Αρείου Πάγου και της Ολομέλειας, διότι να θυμίσω ότι είχε δημιουργηθεί ένα τεράστιο θέμα στα δικαστήρια ουσίας της χώρας, την οδικία, πρωτοδικία, όπου προσέφηκαν πολλοί συμπολίτες μας για να ερμηνευθεί η απόφαση του νόμου Κατσέλη.
1: Ναι.
0: Εάν δηλαδή θα επιβαρύνονται οι οφειλέτες στην δόση του δανείου με το σχετικό επιτόκιο ή στο συνολικό κεφάλαιο, και αυτό έχει μια τεράστια απόκληση, έτσι τα έχουμε συζητήσει.
1: Βεβαίως.
0: Είναι πολύ διαφορετική η επιβάρυνση του τόκου στη μηνιαία δόση από ό,τι στο συνολικό κεφάλαιο, ασφαλώς.
1: Ναι. Το γεγονός ότι ο κεντρικός τραπεζίτης, λέει ο κύριος Τουρνάρας, λέει ότι δεν είναι ξεκάθαρη και έτσι σαφής η απόφαση. Ακόμα και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης, είπε θα δει πώς θα εφαρμοστεί αυτή η απόφαση από το Υπουργείο. Επιδέχεται κάποιων ερμηνεών? Εσείς πώς τις βλέπετε αυτές τις δηλώσεις?
0: Εμείς έχουμε βγάλει και ανακοίνωση που είμαστε απολύτως αντίθετοι σε όλες αυτές τις δηλώσεις και σε μια προσπάθεια, τολμώ να πω, παρερμηνίας και υπονόμευσης του περιεχομένου της απόφασης. Αυτό έχει γίνει με την επίκληση της χρυσής τομής, να βρούμε τη χρυσή τομή. Θεωρείται κάθε ρίσματος τη θέση αυτή, να βρούμε τη χρυσή τομή, δηλαδή να μην αδικηθούν οι σέρβισες και οι τράπεζες, να μην επιβαρυνθούν, αν δεν θα επιβαρυνθούν, θα μειωθεί το ποσοστό κέρδους το οποίο θα είχαν, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Διότι έχει αναδιαρθρωθεί η σύμβαση του δανείου τους με βάση την δικαστική απόφαση. Αυτό δεν τα συζητεί κανείς. Άρα το δικαστήριο ουσίας έκρινε θα πληρώσει 80.000 ή 100.000 για τη διάσωση της κατοικίας σε 20 χρόνια εντόκους,
1: ναι,
0: με το μέσο επιτόκιο και τα λοιπά. Το εντόκους θα είναι ένας μικρός τόκος πάνω στην μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο των 80, των 50, των 100.000 που έχει σαν αποτέλεσμα να αυξήσει τη δόση 50, 60, 70%. Περαιτέρω δηλαδή η όποια παρέμβαση, θεωρούμε ότι είναι σφοδρή η παραβίαση του Συντάγματος. Το Σύνταγμα ορίζει οι θεμελιώδεις αρχές του συντάγματος είναι διάκριση.

0: εξουσιών. Εκτελεστική εξουσία παρεμβαίνει δικαστική εξουσία. Τι λέμε τώρα? Είναι κατανόητο και διανόητο για μας.
1: Κυρία Καλαποθαράκου, έχω ακροατή στη γραμμή, έχω και εγώ έτσι αρκετές απορίες και ερωτήματα να σας θέσω, να τον ακούσουμε και να επανέλθουμε. Παρακαλώ.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Ήθελα να ρωτήσω τη κυρία Καλαποθαράκου.
1: Χαμηλώστε μόνο το ραδιόφωνο σας, παρακαλώ, γιατί μικροφωνίζει και δυσκολευόμαστε. Ευχαριστώ.
2: Θέλω να ρωτήσω για το ελβετικό φράγκο. Το ίδιο ακριβώς που πληρώνανε μέχρι τώρα οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, πληρώνουμε εμείς τόσα χρόνια για το ελβετικό φράγκο. Τόκους επιτόκων επιτόκων. Γιατί δεν αναλαμβάνεται το τέμι ΑΙΟΤΑ κάποια πρωτοβουλία από οποιονδήποτε φορέα να μπορέσει να μας απαλλάξει και εμάς από τους τόκους αυτούς και τα λοιπά. Μόνο ο νόμος Κατσέλη υπάρχει. Είναι 350.000. Δεν άκουσα.
1: Να σας απαντήσει.
0: Από το 19. Ναι. Για το ελβετικό φράγκο έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες. Υπάρχει και σύλλογος ελβετικού φράγκου. Έχει φτάσει στον Άριο Πάγο υπόθεση. Έχουν υπάρξει απορρίψεις, απορριπτικές αποφάσεις του Άριο Πάγου. Αυτό πρέπει να γίνει, είναι να νομοθετήσει η κυβέρνηση, όπως έχει συμβεί σε άλλα κράτη-μέλη.
2: Δεν υπάρχει κυβέρνηση. Κυβέρνηση δεν υπάρχει.
0: Ναι, νομοθέτησε η κυβέρνηση, αλλά δεν ξέρετε τον τελευταίο.
2: Ναι, έλεγα δεν υπάρχει.
0: Και διατάξεις, οι οποίες είναι αναφετικημένο και δεν διευκολύνουν κανέναν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δηλαδή έχει φτάσει μέχρι τον Άρη Πάγο η υπόθεση αυτή.
2: Ο Άριος Πάγος αρνείται να στείλει προδικαστικές
0: σύμφωνα, δεν γνωρίζετε άρα. Γίνονται πολλές προσπάθειες.
2: Κράτους και είναι απατεώνας το κράτος και είναι απατεώνας οι servicers και τα funds και όλοι. Κάποτε πρέπει να ξεκινήσει.
0: Το θέμα είναι ότι έχουμε αθλητικές αποφάσεις που δεν εφαρμόζονται.
1: Κοιτάξτε, εγώ καταλαβαίνω την αγανάκτηση του ακροατή. Αυτή είναι μια ιστορία που σέρνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν δοθεί λύσεις, εμείς εδώ πέρα ακόμα συζητάμε.
0: Η λύση που δόθηκε πρόσφατα, ναι, με
1: δεν, είναι,
0: διετάξει,
1: δεν είναι αυτή που. Έτσι.
0: Αυτό μπορώ να πω.
1: Σας ευχαριστώ τον ακροατή. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, και μου στέλνουν και ερωτήματα για το θέμα που συζητούσαμε νωρίτερα. Οι δανειολήπτες τι πρέπει να κάνουν, κυρία Καλαποθαράκου, τώρα?
0: Εμείς έχουμε σταθείς οδηγίες στην ιστοσελίδα μας, εκπιζώ.gr, αλλά νομίζω και η Ένωση Καταναλωτών Δακτύου Κρήτης επίσης στην ιστοσελίδα της έχει αναρτήσει, γιατί είμαστε σε άμεση συνεργασία,
1: ναι,
0: όπου θα πρέπει να στέλνουν γραπτή αίτηση. Έχουμε υπόδειγμα αίτησης στην τράπεζα ή στις τράπεζες όπου είναι το δάνειό της, τα δάνειά τους, αναφορικά με την διάσωση της κυρίας κατοικίας, με την οποία η τράπεζα ή services όπου βρίσκεται το δάνειο, με την οποία ζητούμε συγκεκριμένα, έχουμε 7 αιτήματα: τον επαναπροσδιορισμό της μηνιαίας δόσης, την ενημέρωση για το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί μέσα σήμερα χρεωστήτως και που έχει εισπραχθεί από τράπεζες ΕΦΑ, το συμψηφισμό αντιληψιμό των χρημάτων που έχουν καταβληθεί, των υπερβολικών τόκων, έτσι. Αναλυτική ενημέρωση, την μηνιαία εγγραφή.
1: Αυτή η αίτηση, φαντάζομαι, αυτή η αίτηση, αφού συμπληρωθεί, θα αποσταλεί πού?
0: Θα αποσταλεί στην τράπεζα, αν είναι
1: ή στο φαντ. Αλλά το ερώτημα που κάνουν είναι να συνεχίζουν να πληρώνουν όπως πλήρωναν τις δόσεις τους.
0: Θα μπορούν να πληρώνουν τη νέα δόση όπως αυτή την υπολογίζουν. Με ένα επιτόκιο, με το μέσο επιτόκιο, ναι, ασφαλώς. Η απόφαση είναι εκτελεστή.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε έναν ακροατή. Να ακούσουμε έναν ακροατή ακόμα. Να ακούσουμε. Μανώλη, παρακαλώ.
3: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
3: Ναι, συμφωνώ με τον κύριο που είπε προηγουμένως ότι δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα. Παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα, όλα τα διέλυσαν. Αυτό που κάνει τώρα το ΖΟΟ και ο προκάτοχός του που έκανε το 2016 το νόμο, ο Τσίπρας, είναι να μαζεύει χρήματα, να πληρώνει τους

0: μισθού και τις συντάξεις και να λέει πως η οικονομία πάει καλά. Εμένα μου πήρανε 7 διαμερίσματα για 300.000 ευρώ και πληρώνω στην πρώτη κατοικία τώρα ενίκιο και μένω μέσα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δικαιώθηκε ο Παπαδόπουλος ο Πατακός. Όλα είναι διαλυμένα. Δεν υπάρχει τίποτα, παιδιά, σας το λέω εγώ. Ήμουν έτοιμος να δώσω τέλος στη ζωή μου και πεζόν ψυχοφάρμακα και με διάλυσαν παντελώς. Γιατί το καταραμένο 2006 πήγα και πήρα δάνειο. Έκανα μια ανακαίνιση που να ήταν μαύρη ώρα και στιγμή που την έκανα. Και ήρθε το 9 και χροκοπήσανε την Ελλάδα. Άλλαξαν τα πάντα, με καταστρέψανε και με αφήσανε στον δρόμο. Αυτά και τίμια. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα. Αυτός εδώ και όλοι οι άλλοι που περάσανε είναι άχρηστοι απατεώνες. Τίποτα μάλιστα περισσότερο. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κυβέρνηση για να πληρώνει μισθούς και συντάξεις. Κλέβουν τους πολίτες για να βάλουν στα ταμεία λεφτά. Απλά δισεκατομμύρια. Γιατί που είπα και πέρα μιλάμε και κουραφέξαλα. Εδώ μιλάμε για δισεκατομμύρια, παιδιά. Μιλάμε για δις. Και δεν τους φέρνει να το ακουμπήσουνε. Διότι εκεί στηρίζεται το κράτος.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Δηλαδή μας αφήνει να μιλάμε ελεύθερα, αλλά μας κλέβουνε. Αυτό μάθανε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, καλή σας μέρα. Υπάρχει αγανάκτηση στον κόσμο. Νομίζω, κυρία Γαλαποθαράκο, ότι και εσείς, το εισπράτετε. Αλλά εγώ θέλω να επιμείνω με την ερώτηση. Ακριβώς επειδή αυτή η ιστορία με τα fans, με τον τρόπο, με το ότι δεν έχεις τρόπο να μιλήσεις με κάποιον άνθρωπο, να συνεννοηθείς, δεν ξέρεις τι έχεις πληρώσει, δεν ξέρεις τι χρωστάς. Ξέρετε, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Εσείς ως πρόεδρος Εκπιζώ λέτε ότι θα έπρεπε να συνεχίσουν να πληρώνουν με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου. Γιατί φοβούνται οι άνθρωποι, μην μπλέξουν χειρότερα.
2: Να σας πω, θα κάνω γραπτή αίτηση.
1: Θα κάνετε
2: και
1: την...
2: θα ζητήσουν αυτά.
1: Ναι, στην εκπλήρωση. Ναι, ναι, ναι.
2: Γραπτή αίτηση το έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας. Υπόδειγμα. Αυτό οργανώνουμε.
1: Μάλιστα.
2: Θα πρέπει να πιεστούν οι σέρβισες να στείλουν νέα δοσολόγια. Ή να απαντήσουν γιατί δεν στέλνουν. Καταλάβατε.
1: Άρα πριν κάνουν οτιδήποτε θα πρέπει πρώτα να συμπληρώσουν αυτή τη φόρμα, έτσι, αυτή τη γραπτή αίτηση.
2: Ναι, γραπτός. Θα πρέπει να απευθυνθούν γραπτός για να έχουμε επιχειρήματα. Οι καταναλωτές, ενώ οι καταναλωτών δικοί σας απευθύνθηκα, έχετε σιωπήσει, δεν ανταποκρίνεστε, ξέρετε και σιωπή. Η μία απάντηση επιβάλλει κυρώσεις.
1: Μάλιστα.
2: Πρέπει να απαντήσουν.
1: Πρέπει
2: να πούμε τι θα απαντήσουν σε αυτό.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω.
2: Άρα πρέπει γραπτός να απευθυνόμαστε οι καταναλωτές, τεκμηριωμένα. Να ζητούμε την απάντησή τους και σε κάθε περίπτωση, εάν τολμήσουν να κάνουν οποιαδήποτε προσφυγή, οτιδήποτε, θα αντιμετωπίσουμε.
1: Κυρία Γαλαποθαράκου, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
2: Θα παρακολουθούμε σε ένα
1: θέμα. Βεβαίως, βεβαίως.
2: Ελπίζω ότι θα έχουμε καλό αποτέλεσμα.
1: Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Λοιπόν, ναι, υπάρχει αυτή η πλατφόρμα. Είναι στην Εκπιζώ. Αν γράψετε στο Google Εκπιζώ, θα σας βγάλει κατευθείαν στην Καταναλωτική Ένωση. Και εδώ στην Ένωση Καταναλωτών Ηρακλείου υπάρχει η πλατφόρμα, είπε η κυρία Καλαποθαράκου, όπου και αν την καταθέσετε. Και τι να πω, ο Θεός βοηθός μου, όλοι όταν επικαλούμαστε το Θεό για πράγματα που κάνουν οι άνθρωποι, έτσι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χειρονομία. ψωμογενή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
6: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
8: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
9: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
3: Ραδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Ακούστε τώρα κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Τώρα η Aegean σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις από το Ηράκλειο σε Λάρνακα και Κωνσταντινούπολη. Ηράκλειο Λάρνακα κάθε Τρίτη και Σάββατο, Ηράκλειο Κωνσταντινούπολη καθημερινά. Aegean, σας πηγαίνουμε όπου σας καλεί η διάθεσή σας.

Λοιπόν, με τις επίσημες ανακοινώσεις της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων επιβεβαιώθηκε η πλήρης εξιχνίαση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, μια υπόθεση που συγκλώνησε το νησί μας λόγω της αγριότητας του εγκλήματος. Όπως γνωρίζετε,

καθώς η εξαφάνιση δηλώθηκε στις 8 Ιουνίου, ενώ η γυναίκα είχε χαθεί από τις 30 Μαΐου. Δηλαδή ο αδελφός της πήγε αρκετές μέρες μετά για να δηλώσει στην αστυνομία την εξαφάνιση. Παρά το σημαντικό χρονικό διάστημα που είχε μεσολαβήσει, οι αστυνομικοί κατάφεραν να συγκεντρώσουν κρίσιμα στοιχεία και να ανασυνθέσουν το πάζλ της υπόθεσης. Όπως ανέφερε ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ταξίαρχος ο Κανέλος Νικολάου, κατά τη διάρκεια της έρευνας άρχισαν να εντοπίζονται σοβαρές αντιφάσεις στους ισχυρισμούς του 43χρονου, ο οποίος βρισκόταν σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισής της. Οι ανακολουθίες αυτές, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα, τον έθεσαν σταδιακά στο επίκεντρο των ερευνών. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισε το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, η άτυχη Σταυρούλα Λεβεντάκη καταγράφεται να μπαίνει στο σπίτι του 43χρονου, δικό της ήταν το σπίτι, του τον νίκιαζε, χωρίς να εμφανίζεται να φεύγει. Το συγκεκριμένο υλικό είχε διαγραφεί, ωστόσο ανακτήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αξιοποιήθηκε ως ένα από τα βασικά αποδεικτικά στοιχεία της δικογραφίας. Παράλληλα, οι αστυνομικοί έκαναν εξονυχιστική εγκληματολογική έρευνα στο σπίτι και στο αυτοκίνητο του κατηγορουμένου και μέσω εξειδικευμένων μεθόδων εντοπίστηκαν κύλιδες αίματος, οι οποίες εξετάστηκαν εργαστηριακά και η ανάλυση DNA επιβεβαίωσε ότι το γενετικό υλικό ανήκε στη 45χρονη, ενισχύοντας καθοριστικά το αποδεικτικό υλικό που είχαν ήδη συγκεντρώσει οι αρχές. Η συνδυαστική αξιοποίηση των εργαστηριακών ευρημάτων, οι μαρτυρικές καταθέσεις, των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων και βεβαίως το βιντεοληπτικό υλικό οδήγησε τελικά στην ομολογία του 43χρονου, ο οποίος υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που είχε θάψει τη σωρό.

Λοιπόν, να μην ξεχνάμε την απεργία, μεθαύριο Τετάρτη, την απεργία της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό. Είναι βεβαίως πανελλαδική η απεργία, αφορά όλους τους εργαζόμενους, τους συγκεκριμένους κλάδους και στον επισιτισμό και στον τουρισμό. Είναι μία απεργία η οποία πραγματοποιείται στην καρδιά της τουριστικής σεζόν, με πάρα πολύ συγκεκριμένα αιτήματα από πλευράς εργαζομένων. Εδώ στο Ηράκλειο, το Σωματείο Ξενοδόχο Υπαλλήλων οργανώνει μία μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο και συγκέντρωση διαμαρτυρίας την ημέρα της απεργίας. Η προσυγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο στις 10 το πρωί στο εργατικό κέντρο και στη συνέχεια θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, όπου θα γίνει η κεντρική συγκέντρωση της κινητοποίησης. Μετά την ολοκλήρωσή της, οι εργαζόμενοι προγραμματίζουν νέα μηχανοκίνητη πορεία σε τουριστικές περιοχές του νομού Ηρακλείου. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των εργαζομένων βρίσκονται ζητήματα που αφορούν τόσο στις συνθήκες εργασίας, όσο και στην οικονομική επιβίωση χιλιάδων εποχικών εργαζομένων. Μεταξύ άλλων, ζητούν επέκταση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας, το ξέρετε το θέμα, από τους 3 στους 5 μήνες, το ζητάνε εδώ και πολλά χρόνια οι εργαζόμενοι. Είναι ένα αίτημα το οποίο όμως δεν ικανοποιείται και δεν υλοποιείται. Ζητούν επίσης επέκταση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας, κατάργηση της προπληρωμένης κάρτας, αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ, να μην φορολογείται το επίδομα ανεργίας, επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία και επαναφορά των βαρέων και ανθυγιεινών ενσύμων. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα αιτήματα, αλλά αυτό ειδικά με την επέκταση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και εδώ στην εκπομπή. Ουσιαστικά ζητούν να επανέλθει. Και παρά το γεγονός ότι προς αυτήν την κατεύθυνση πιέζουν ακόμα και οι ξενοδόχοι, ακόμα και οι εργοδότες, είναι όμως κάτι το οποίο δεν έχει ικανοποιηθεί από πλευράς κυβέρνησης. Αυτή είναι η κινητοποίηση, η απεργία μάλλον των εργαζομένων στον επισιτισμό τουρισμό, που όπως είπαμε θα γίνει μεθαύριο Τετάρτη, και η κινητοποίηση εδώ στο Ηράκλειο, στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Και τελικά έχει γίνει τις τελευταίες μέρες και μία συζήτηση με αφορμή την ερώτηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων για το αν τελικά οι νέοι εργαζόμενοι σε τουρισμό και εστίαση έως 25 ετών φορολογούνται. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, το εποχικό επίδομα ανεργίας, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως προνοιακό επίδομα, εξακολουθεί να φορολογείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Και η Ομοσπονδία διερωτάται αν οι νέοι εποχικά εργαζόμενοι που λαμβάνουν το συγκεκριμένο αυτό επίδομα εξαιρούνται πράγματι από την φορολογία και καλεί την κυβέρνηση να διευκρινίσει με ποιον τρόπο εφαρμόζεται στην πράξη η εξαγγελθήσα φορολογική απαλλαγή. Επίσης υπάρχει και έτσι και μια συζήτηση ακόμα και για τα φιλοδωρήματα, Μανώλη, και αυτά λέει φορολογούνται. Τίποτα δεν γλιτώνει από τις δαγκάνες της εφορίας και της ΑΔΕ. Μιλάμε πάντα για παιδιά, για νέους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών και μπαίνουμε στη συζήτηση για το αν φορολογείται το φιλοδόρημα, παρακαλώ, το φιλοδόρημα, αυτό που αφήνει ο πελάτης για να ευχαριστήσει ουσιαστικά τον εργαζόμενο για τις υπηρεσίες που του παρέχει. Ακόμα και αυτό στις δαγκάνες της φορολόγησης.

0: από την Κέρκυρα.
1: Λοιπόν, έχει αρχίσει να τσιμπάει λίγο η θερμοκρασία και θα πάει σταδιακά και τις επόμενες ημέρες. Βεβαίως, εμείς εδώ είμαστε πάρα πολύ καλά σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Η Γαλλία είναι σε κατάσταση υψίστου συναγερμού. Είναι πρωτοφανές το κύμα καύσωνα, έχει οδηγήσει σε τουλάχιστον 13 θανάτους από πνιγμό μέσα σε λίγα 24 ώρα. Η γαλλική κυβέρνηση έχει λάβει έκτακτα μέτρα, κλείνει σχολεία, κινητοποιεί πυροσβέστες, καταγράφονται ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα και έχει ξεκινήσει και μια συζήτηση πολιτική σχετικά με την ανάγκη για περισσότερο κλιματισμό στα δημόσια κτίρια. Δεν είναι μόνο όμως η Γαλλία, επηρεάζονται και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ιταλία οι αρχές επέκτηναν τις προειδοποιήσεις για τον καύσωνα από 7 σε 8 πόλεις στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της χώρας. Στην Ισπανία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε κόκκινες προειδοποιήσεις για τις βόρειες περιοχές θερμοκρασίες μεταξύ 40 και 42 βαθμών Κελσίου σε πολλές περιοχές της χώρας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι η αποπνικτική ζέστη θα μπορούσε να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη, ενώ στη Γερμανία, όπου οι θερμοκρασίες έχουν ήδη φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου, η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε για σφοδρές καταιγίδες στις ανατολικές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του Βερολίνου, όπου μάλιστα η έντονη βροχόπτωση διέκοψε το υπαίθριο φεστιβάλ Fête de la Musique. Λοιπόν, άρα εμείς μια χαρά είμαστε εδώ πέρα. Τι θερμοκρασία έχουμε, Μανώλη, σήμερα? Είμαστε πόσο, γύρω στους 28, τόσο. Εκεί γύρω, δεν είναι πάνω από 30 βαθμούς για το Ηράκλειο τουλάχιστον. Έχουμε και τη θάλασσα δίπλα μας. Άρα είμαστε μια χαρά δεδομένων των συνθήκων που επικρατούν σε άλλες περιοχές. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 12. Να έχετε όλοι ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σφοδρές παραμένουν οι αντιδράσεις κατοίκων και φορέων για τη σχεδιαζόμενη δημιουργία προσωρινής ελεγχόμενης δομής μεταναστών στους αθανάτους. Σήμερα το απόγευμα συνεδριάζει για το θέμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, την ώρα που η τοπική κοινωνία και εμπλεκόμενοι φορείς εξετάζουν ήδη νομικές ενέργειες. Αναβιώνει σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου υπόθεση του θανατηφόρου τροχαίου που σημειώθηκε το Σεπτέμβριο του 2025 στα Μάλια με θύμα την 23χρονη Μαρία. Συγκλονιστική παρουσία συγγενών και φίλων με φωτογραφίες και μηνύματα για δικαίωση. Τσιμεντένιες πέτρες ετοιμορροπού κτίσματος έπεσαν νωρίτερα το πρωί στο κέντρο του Ηρακλείου. Το περιστατικό σημειώθηκε απέναντι από την οδό Δελιμάρκου στο Καμαράκι δίπλα από την Πολυκλινική. Ευτυχώς δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Σε ποινή φυλάκισης από 8 μήνες έως 20 μήνες καταδικάστηκαν κατά συγχώνευση οι 4 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου στη δίκη για τη διαρροή στοιχείων από Δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024. Από το απόγευμα της Τετάρτης αρχίζει η καταβολή των συντάξεων Ιουλίου, με τις πρώτες πληρωμές να αφορούν τους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Την ίδια μέρα θα καταβληθούν και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά όλες οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα. Ο κ. Στάρμερ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την ηγεσία των εργατικών και την Πρωθυπουργία, ανοίγοντας επίσημα τη διαδικασία διαδοχής στη Βρετανία. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Τρεις ηλικιωμένοι νεκροί στη Γαλλία που κρατάει σήμερα κλειστά τα σχολεία και απαγορεύει το αλκοόλ σε 35 περιφέρειες. Πορτοκαλί συναγερμό σε Λονδίνο και Νότια Αγγλία. Στα αθλητικά, με την αναμέτρηση Αργεντινή-Αυστρία στις 8. Συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ. Στα υπόλοιπα παιχνίδια που έγιναν χθες βράδυ και σήμερα τα ξημερώματα σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο-Ιράν 0-0, Ουρουγουάη-Πράσινο Ακροτήρι 2-2 και Αίγυπτος-Νέα Ζηλανδία 3-1. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνεί τους 29 βαθμούς Κελσίου και στα νότια τους 31 βαθμούς. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο του Ράδιο Κρήτη στις 2.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
4: Πατρίς, η εφημερίδα της Κρήτης. Η ιστορία του τόπου μας γιορτάζει 80 χρόνια κυκλοφορίας. Μια μεγάλη γιορτινή παράσταση με προβολές, λόγο, μουσική. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας. Υπάρχουν εφημερίδες που καταγράφουν την ιστορία και άλλες που γίνονται ιστορία. 80 χρόνια Πατρίς.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση.

0: Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκι. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
5: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Radio Crete 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Radio Crete 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μανώλης Προνάκης, να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Στη σκυρότητα του δράστη που ομολόγησε ότι σκότωσε τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο εξιχνιάστηκε αυτή η στιγερή δολοφονία, αναφέρθηκε σήμερα ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων ταξίαρχος Κανέλος Νικολάου. Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις στην περιοχή των Αθανάτων, με τους κατοίκους να απαντούν με δικαστικές προσφυγές σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν το σχεδιασμό της δομής φιλοξενίας μεταναστών. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι μηχανικοί του Δημοσίου από σήμερα και μέχρι τέλος του μήνα, διεκδικώντας μια σειρά από θεσμικά και οικονομικά αιτήματα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα, δεν θα δοθεί άλλη παράταση, έρχονται πρόστιμα από αύριο. Μάστιγα παραμένουν και φέτος οι κατσαρίδες στην πόλη, με τους πολίτες να δίνουν μάχη καθημερινά στα σπίτια για την εξολόθρευσή τους. Πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, οδικός χάρτης 60 ημερών και συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Βουλιάζει σε χρέη ένας στους 4 Έλληνες, στοιχεία σοκ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σε αλλαγές προχώρησε το Υπουργείο Τουρισμού στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, που διευρύνει σημαντικά τα εισοδηματικά κριτήρια. Σήμερα αναμένεται η ανακοίνωση του βουλεύματος από το Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου για τον 57χρονο πρώην αντιδήμαρχο που κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Στα Σκαριά η επιδότηση για την εξολόθρευση του Λαγοκέφαλου. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Στη σκληρότητα του δράστη που ομολόγησε ότι σκότωσε τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο εξιχνιάστηκε η στιγερή δολοφονία, αναφέρθηκε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων ταξίαρχος Κανέλος Νικολάου. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της έρευνας άρχισαν να εντοπίζονται σοβαρές αντιφάσεις στους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου, που τελικά ομολόγησε, υποδεικνύοντας και το σημείο που την είχε θάψει. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Με τις επίσημες ανακοινώσεις της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων, επιβεβαιώθηκε η πλήρης εξιχνίαση της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη, μιας υπόθεσης που συγκλώνησε την Κρήτη λόγω της αγριότητας του εγκλήματος. Η γυναίκα εντοπίστηκε θαμμένη σε αγροτική περιοχή στον Βατόλακο, δεμένη με πλαστικούς σφινκτήρες και φημωμένη με μονοτική ταινία, ενώ ο 43χρονος ενοικιαστής της κατοικίας της έχει ομολογήσει την πράξη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, τα στελέχη της αστυνομίας τόνισαν ότι η έρευνα ξεκίνησε κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, αφού η εξαφάνιση δηλώθηκε στις 8 Ιουνίου, ενώ όπως προέκυψε τα ίχνη της γυναίκας είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου. Παρά το σημαντικό χρονικό διάστημα που είχε μεσολαβήσει, οι αστυνομικοί κατάφεραν να συγκεντρώσουν κρίσιμα στοιχεία και να ανασυνθέσουν το πάζλ της υπόθεσης. Όπως ανέφερε ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ταξίαρχος Κανέλος Νικολάου, κατά τη διάρκεια της έρευνας ξεκίνησαν να εντοπίζονται σοβαρές αντιφάσεις στους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου, ο οποίος βρισκόταν σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισής της. Οι ανακολουθίες αυτές, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα, τον έθεσαν σταδιακά στο επίκεντρο των έρευνων. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισε το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελλάς, η Σταυρούλα Λεβεντάκη καταγράφεται να εισέρχεται στο σπίτι του 43χρονου, χωρίς να εμφανίζεται να αποχωρεί. Το συγκεκριμένο υλικό έχει διαγραφεί, ωστόσο ανακτήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αξιοποιήθηκε ως ένα από τα βασικά αποδεικτικά στοιχεία της δικογραφίας. Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε εξονυχιστική εγκληματολογική έρευνα στο σπίτι και στο όχημα του κατηγορούμενου. Μέσω εξειδικευμένων μεθόδων εντόπισαν κοιλίδες αίματος, οι οποίες εξετάστηκαν εργαστηριακά. Η ανάλυση DNA επιβεβαίωσε ότι το γενετικό υλικό ανήκε στην αδικοχαμένη γυναίκα, ενισχύοντας καθοριστικά το αποδεικτικό υλικό που είχαν ήδη συγκεντρώσει οι αρχές. Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος φέρεται να περιέγραψε αναλυτικά τα γεγονότα της 30ης Μαΐου, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε έντονος καυγάς στο σπίτι του. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ακολούθησε επεισόδιο βίας και στη συνέχεια προχώρησε σε αλλεπάλληλες επιθέσεις εναντίον της γυναίκας και παραδέχθηκε ότι επιχείρησε να εξαφανίσει κάθε ίχνος που θα μπορούσε να το συνδέσει με το έγκλημα. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ακόμα ότι καθάρισε σχολαστικά τον χώρο, απομάκρυνε αντικείμενα και πραγματοποίησε αναλήψεις χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό της γυναίκας, επιχειρώντας, όπως υποστήριξε, να δημιουργήσει την εικόνα της ληστείας. Στη συνέχεια, μετέφερε τη σωρό σε αγροτική περιοχή, όπου την έθαψε πριν επιστρέψει για να συνεχίσει τις προσπάθειες εξαφάνισης των στοιχείων.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα υπόθηκαν σήμερα στη συνέντευξη τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας στα Χανιά.
3: Ουσιαστικά, οι αστυνομικές έρευνες ξεκίνησαν περίπου 10 ημέρες μετά το τραυματικό χρόνο εξαφάνισης. Γεγονός

0: που δημιούργησε αντικειμενικές δυσκολίες ως προς την ανέβρεση και διατήρηση κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων. Παρά τα αυτά, από την πρώτη στιγμή αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο με μοναδικό στόχο τη διακρίνωση της τύχης, της αγνοούμενης και την πλήρη διελεύκαση της υπόθεσης. Αρχικά πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αναζητήσεις και συλλογή πληροφοριών από το οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον της παθούσας. Παράλληλα, απευθύνθηκαν αιτήματα σε αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες, ενώ αξιοποιήθηκαν τηλεπικοινωνιακά δεδομένα ώστε να προσδιοριστούν οι τελευταίες επιβεβαιωμένες κλήσεις της. Κατά την εξέλιξη της έρευνας, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αξιολόγηση και στην διασταύρωση των μαρτυρικών καταθέσεων.
1: Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις στην περιοχή των Αθανάτων με τους κατοίκους να απαντούν με δικαστικές προσφυγές σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν τη δημιουργία της δομής φιλοξενίας μεταναστών από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή των Αθανάτων Ηρακλείου μετά την απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να προχωρήσει στη δημιουργία προσωρινού κλειστού χώρου διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Η επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων από κατοίκους, επαγγελματίες και τοπικούς φορείς, οι οποίοι εκφράζουν ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην περιοχή και ζητούν την επανεξέταση του σχεδιασμού. Οι αντιδράσεις εκδηλώνονται με συνεχείς κινητοποιήσεις. Τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από τον προτινόμενο χώρο, ενώ οι κάτοικοι προχώρησαν ακόμη και σε αποκλεισμούς του δρόμου, κάτι που ωστόσο δεν συνέβη στη χθεσινή κινητοποίηση, καθώς όπως υποστηρίζουν οι πρόεδροι των γυροκοινοτήτων, δεν επιθυμούν την κοινωνία απέναντί τους. Παράλληλα, συγκροτήθηκε συντονιστικό όργανο το οποίο σχεδιάζει περαιτέρω δράσεις και επαφές με την τοπική αυτοδιοίκηση, την περιφέρεια Κρήτης και το αρμόδιο Υπουργείο, ενώ μάλιστα ξεκίνησαν και οι νομικές ενέργειες που αποσκοπούν στην αποτροπή του σχεδιασμού, ζητώντας σε πρώτο στάδιο την αναστολή των εργασιών που γίνονται στο χώρο. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης ζητήματα πολιτικής προστασίας και περιβάλλοντος λόγω της γυτνίασης του χώρου με το δασάκι των Αθανάτων. Από την πλευρά του Υπουργείου υποστηρίζεται ότι η δομή θα έχει προσωρινό χαρακτήρα και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την πρώτη υποδοχή, καταγραφή και διαχείριση των μεταναστών που φτάνουν στην Κρήτη πριν μεταφερθούν σε άλλες δομές της υπηρετικής χώρας. Η ένταση των πολιτών επικεντρώνεται στο γεγονός ότι η απόφαση ελήφθη παρά την αντίθεσή τους, ενώ στην περίπτωση των Μαλάδων οι αντιδράσεις των κατοίκων εξετάστηκαν σοβαρά. Το Υπουργείο την ίδια στιγμή επισημαίνει ότι αρκετές προτάσεις έχουν απορριφθεί χωρίς να έχουν κατατεθεί εναλλακτικές λύσεις, ενώ οι τοπικοί φορείς ζητούν μεγαλύτερη διαβούλευση και διαφορετικό σχεδιασμό. Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς οι κάτοικοι έχουν προαναγγείλει νέες κινητοποιήσεις και παρουσία στις συνεδριάσεις των θεσμικών οργάνων του Ηρακλείου με τη σημερινή σύσκεψη στη Λότζια να αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς οι παρατάξεις θα ψηφίσουν για το αν συμφωνούν να προχωρήσει το έργο δημιουργίας προσωρινής δομής για τους μετανάστες.
1: Σε κινητοποίησεις προχωρούν οι μηχανικοί του Δημοσίου από σήμερα και μέχρι το τέλος του μήνα, διεκδικώντας μια σειρά από θεσμικά και οικονομικά ζητήματα. Περισσότερα όμως θα μας πει η Λίλια Ανδαφερμάκη. Λίλια.
3: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Από σήμερα λοιπόν και μέχρι το τέλος του μήνα οι μηχανικοί του Δημοσίου απέχουν από διαγωνισμούς, επιτροπές, υπηρεσίες δόμησης, πολυδομικές διαδικασίες και θεσμοθετημένα τεχνικά συμβούλια, ενώ την ερχόμενη Πέμπτη, 25 του μήνα, συμμετέχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία του κλάδου. Οι μηχανικοί του Δημοσίου υποστηρίζουν ότι ο κρίσιμος ρόλος τους δεν αναγνωρίζεται εμπράκτως από την πολιτεία, με αποτέλεσμα οι αποδοχές τους να παραμένουν καθυλωμένες, οι τεχνικές υπηρεσίες να αποδυναμώνονται και ολοένα περισσότερο οι νέοι επιστήμονες να απομακρύνονται από τη δημόσια διοίκηση. Όπως υποστηρίζουν, τα τεράστια κενά που καταγράφονται στους διαγωνισμούς προσλήψεων αποτελούν αδιάψευστη απόδειξη της απαξίωσης που βιώνει ο κλάδος των μηχανικών του Δημοσίου. Στο πλαίσιο αυτό, βασικό αίτημα της κινητοποίησης του κλάδου είναι να δοθεί κίνητρο στους νέους μηχανικούς να έρθουν και να παραμείνουν στο δημόσιο, προσφέροντας τις γνώσεις τους, την εμπειρία τους για την κάλυψη των τεράστιων κοινωνικών αναγκών. Τέτοιο κίνητρο είναι η άμεση επαναφορά και νομοθετική κατοχήρηση του ειδικού επιδόματος των διπλωματούχων και πτυχιούχων μηχανικών του Δημοσίου από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Όπως ξεκαθαρίζουν, δεν πρόκειται για προνόμιο, αλλά για οικονομική κατοχήρωση την οποία η πολιτεία είχε αναγνωρίσει πριν από 30 χρόνια και καταργήθηκε το 2011. Έτσι, σήμερα οι μηχανικοί διεκδικούν την επαναφορά του επιδόματος που αντιστοιχεί μόλις το 1%.

0: 10% του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για τα έργα που σχεδιάζονται, δημοπρατούνται, επιβλέπονται και υλοποιούνται με τη δική τους επιστημονική γνώση, ευθύνη και εργασία. Για τα έργα που εγκαινιάζονται, προβάλλονται και παρουσιάζονται ως αναπτυξιακά επιτεύγματα, αλλά πίσω από αυτά βρίσκονται καθημερινά οι μηχανικοί του δημοσίου. Παράλληλα, διεκδικούν τον τερματισμό της διαρκούς απαξίωσης του κλάδου, υπογραμμίζοντας ότι αποτελούν το βασικό πυλώνα σχεδιασμού, υλοποίησης, επίβλεψης και ελέγχου των δημοσίων έργων και υποδομών της χώρας.
1: Κύριε Γιάννη, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ελένη Μαστοράκη, είναι η πρόεδρος των μηχανικών του Δημοσίου. Κυρία Μαστοράκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
1: Ακούσαμε στο αναλυτικό ρεπορτάζ της συναδέρφου όλα τα αιτήματα, κυρία Μαστοράκη. Το ερώτημα βέβαια είναι εάν και αυτή η κινητοποίηση φέρει αποτέλεσμα, καθώς βλέπουμε ότι και άλλοι κλάδοι του δημοσίου έχουν τα ίδια ζητήματα με τους μηχανικούς του δημοσίου.
2: Καταρχήν, αυτή τη φορά νομίζω ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Δεν είμαστε μόνο εμείς οι διπλωματούχοι μηχανικοί του δημοσίου. Αυτή η κινητοποίηση γίνεται από κοινού με τους πτυχιούχους μηχανικούς του δημοσίου, γιατί έχουμε τα ίδια αιτήματα και έχουμε κοινά ζητούμενα. Είναι μέσα στα πλαίσια γενικότερων κινητοποιήσεων που έχουμε κάνει κατά διαστήματα και αυτή τη φορά ακόμα πιο δυναμικά, σχετικά με τις, που ζητάμε πάντα επαρκή στελέχωση των δημόσιων τεχνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών δόμης με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας, τη μη εκχώρηση των αρμοδιοτήτων των δημόσιων υπηρεσιών σε ιδιώτες, την πλήρη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας του ιδιωτικού τομέα και όχι στη διάλυση των υπηρεσιών δόμησης μέσω της ενσωμάτωσης στο κτηματολόγιο και άλλα πάγια αιτήματα. Ναι. Στην παρούσα φάση λοιπόν ερχόμαστε να πούμε ότι φτάνει ως εδώ, γιατί δεν έρχονται πλέον οι νέοι μηχανικοί στο δημόσιο, διότι προφανώς βρίσκουν καλύτερες αποδοχές και καλύτερες συνθήκες εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, γιατί στο δημόσιο πλέον τόσο επιστολεχωμένες που είναι πια οι υπηρεσίες δεν μπορούν να τα αποκριθούν στις αρμοδιότητές τους και οι ευθύνες οι νομικές είναι τεράστιες. Και οι μηχανικοί καλούνται να καταθέσουν στην αποκλειστική χρήση του δημοσίου τις υπηρεσίες τους, την άδεια άσκηση επαγγέλματός τους και έχουν όλες αυτές τις αυξημένες ευθύνες. Και όλο αυτό δεν θέλουν πλέον να το κάνουν και οι υπηρεσίες αυτές διαρκώς απαξιώνονται. Και με πρόσχημα αυτό αναθέτονται οι αρμοδιότητες τους στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό πια δεν μπορεί να γίνεται. Αυτή η ιδιωτικοποίηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με τις υποδομές και το περιβάλλον, που βέβαια γίνεται και σε άλλους τομείς ευρέως, όπως την υγεία και την παιδεία, θέλουμε σταματήσει να γίνεται για τον καλό όλης της κοινωνίας, γιατί προφανώς οι μηχανικοί του δημοσίου έχουν την επαρκή τεχνογνωσία ώστε να διασφαλίσουν αυτές τις ασφαλείς και ποιοτικές υποδομές, αλλά και την προστασία του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μπορούν να διασφαλίσουν και ότι μπορεί να γίνει σωστή κατανομή των πόρων των εθνικών και των ευρωπαϊκών στα έργα. Αυτό μπορεί να γίνει με την σωστή, αν είναι αυτές οι υπηρεσίες τελεχωμένες επαρκώς και μπορούν να διεκπαιρεώσουν τα καθήκοντά τους οι μηχανικοί. Όμως αυτό δεν γίνεται και αυτό θεωρούμε ότι είναι κατά του δημόσιου συμφέροντος και της κοινωνίας, διότι δεν διασφαλίζονται όλα αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Και γι' αυτό με αυτές τις κινητοποιήσεις ζητάμε αυτό να σταματήσει και να δοθεί κίνητρο στους νέους μηχανικούς να έρθουν να στελεχώσουν τις υπηρεσίες.
1: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό το λόγο απέχουμε από τις 22 Ιουνίου και τις 30 Ιουνίου από τις συμμετρικές επιτροπές, συλλογικά όργανα δημοσίων συμβάσεων και έργων, από τις διαδικασίες μητρώου μελών δημοπρασιών και τις λειτουργίες του συστήματος ή άδειας των υπηρεσιών δόμησης, καθώς και όλες τις πολεοδομικές πράξεις και χωροταξικές πράξεις, αλλά και τη συμμετοχή σε συμβούλια αρχιτεκτονική και όλα τα άλλα γνωμοδοτικά όργανα στα οποία συμμετέχουν μηχανικοί του δημοσίου.
1: Μάλιστα.
2: Καθώς και 24 ώρες πανελλαδική απεργία στις 25 Ιουνίου.
1: Μάλιστα. Κυρία Μαστοράκη, σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ
1: και
2: εγώ. Μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Αλλάζουμε θέμα. Μάστιγα παραμένουν και φέτος οι κατσαρίδες για την πόλη, με τους πολίτες να δίνουν μάχη καθημερινά στα σπίτια για την εξολόθρευσή τους. Περισσότερα όμως θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
3: Καλό μεσημέρι. Έντονο πρόβλημα αντιμετωπίζει το Ηράκλειο με τη μαζική εμφάνιση κατσαρίδων, ένα φαινόμενο που ενδύνεται λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, της υγρασίας και της ύπαρξης σκουπιδιών στους δρόμους. Η πόλη έχει γεμίσει και φέτος από τα συγκεκριμένα έντομα, τα οποία ξεχωρίζουν από την ακραία προσαρμοστικότητά τους. Οι κατσαρίδες είναι πανφάγα και μπορούν να καταναλώσουν σχεδόν οποιαδήποτε οργανική ύλη. Αν και δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στα άμυλα, τα λιπαρά και τα γλυκά, όπως ψίχουλα, ζάχαρη, μέλι και σοκολάτες, η ανάγκη τους για επιβίωση τις στρέφει και σε εξαιρετικά ανορθόδοξες πηγές τροφής. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται χαρτιά, χαρτόνια.

0: και κόλλες ηλιοθεσίας, υφάσματα, βαμβάκι, μαλλί, δέρμα, σαπούνια με ζωικά λίπη. Η ικανότητά τους να τρέφονται με τα πάντα σημαίνει ότι η καθαριότητα της κουζίνας δεν αρκεί, καθώς μπορεί να συντηρηθούν και σε άλλα σημεία του σπιτιού, όπως τις βιβλιοθήκες ή το μπάνιο. Το βασικότερο σημάδι ότι ο χώρος έχει προσβληθεί είναι τα περιττώματά τους, τα οποία μοιάζουν με κόκκους μαύρου πιπεριού ή καφέ. Τα έντομα αναζητούν σκοτεινά, ζεστά και υγρά μέρη, όπως πίσω από τις ηλεκτρικές συσκευές, τα ψυγεία και τις κουζίνες και μέσα σε αποχετεύσεις. Για την αντιμετώπιση της προτείνεται σχολαστικός καθαρισμός από ψίχουλα, βρώμικα πιάτα και υπολείμματα τροφών, ιδιαίτερα των κατοικιδίων, αποθήκευση των τροφίμων αποκλειστικά σε αεροστεγή δοχεία, σφράγιση σε τρύπες, σχισμές και ρογμές στους τοίχους ή τα ντουλάπια, χρήση ειδικών ενδομοκτώνων, δολωμάτων ή παγίδων. Σε περίπτωση έντονης εισβολής κρίνεται απαραίτητη η συνδρομή επαγγελματιών και ενδέχεται να χρειαστούν επαναληπτικές απεντομώσεις. Τέλος, όσον αφορά στους δημόσιους χώρους και τους δρόμους, η ευθύνη για τον ψεκασμό των φρεατίων ανήκει στον Δήμο.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης. Κύριε Παπαδάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδάκη.
1: Βλέπετε πρόβλημα αυτή την περίοδο, κύριε Παπαδάκη, τι πρέπει να γίνει στο Ηράκλειο?
2: Κοιτάξτε, πάντα τέτοιες εποχές υπάρχει πρόβλημα, γιατί έχει και κάποιες φορές και υψηλή υγρασία ενεργοποιούν τις κατσαρίδες και έτσι τις βλέπουμε συνήθως βέβαια το βράδυ, και πρέπει να φροντίσουμε, πολύ σωστά το ρεπορτάζ ανέφερε τις διαδικασίες, γιατί δεν είναι μόνο οι ψεκασμοί. Οι ψεκασμοί γίνονται με βιοκτώνα, που σημαίνει ότι πρέπει καλό να τα αποφεύγουμε. Αν δεν δώσουμε τροφή σε αυτά τα ανθρώποδα υγειονομικής σημασίας, θα έχουμε θέμα. Τα φρεάτια πρέπει να ψεκάζονται από τους Δήμους, γιατί εκεί είναι το μεγαλύτερο καταφύγιο, να το βάλω σε εισαγωγικά, και εμείς να προσέχουμε στο σπίτι μας. Η περιφέρεια δεν έχει τέτοιου είδους αρμοδιότητα να προβεί σε ψεκασμούς, αλλά μπορούμε να, όταν ενημερωθούμε για κάποια ανθυγιεινή αιστεία, να φροντίσουμε να επιληφθούμε ενημερώνοντας το Δήμο. Επίσης, ελέγχουμε τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών για το αν τηρούν το πρόγραμμα εντομοκτονίας.
1: Γίνονται έλεγχοι σε αυτές τις επιχειρήσεις και γενικότερα γίνονται έλεγχοι, κύριε Παπαδάκη?
2: Βέβαια, γίνονται έλεγχοι, και μάλιστα είναι ένα από τα προαπαιτούμενα έγγραφα το πιστοποιητικό απεντόμωσης των χώρων αυτών. Γίνονται σπουδαστικά, ελέγχουμε σε κάθε μας έλεγχο, οπότε έχουμε μια εικόνα. Απλά τώρα και λόγω της κλιματικής κρίσης που έχει επιφέρει αυτές τις αλλαγές στις συνθήκες, αλλά και στην οικολογία αυτού, όλων των εντόμων γενικά, όπως και τα κουνούπια, μας έχει φέρει σε επιφυλακή, γιατί οι πληθυσμοί τους αυξάνονται και έχει καταγραφεί και μια ανθεκτικότητα στα υπάρχοντα βιοκτώνα. Δηλαδή, ουσιαστικά τα προγενέστερα, τα παλιά γενιάς φάρμακα, πιθανόν δεν έχουν και την άμεση αποτελεσματικότητα που είχαν παλιότερα. Αναφορικά τώρα, επειδή υπάρχουν αναφορές πολιτών για επτάμενα, επτάμενες κατσαρίδες, αυτά δεν έχουν φτερά, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να πετούν όπως μύγες και τα υπόλοιπα έντομα. Όταν ενοπληθούν κυρίως, μπορεί να διανύσουν κάποια μικρή απόσταση, αλλά μέχρι εκεί. Άρα λοιπόν, αν το λύσουμε το πρόβλημα τοπικά, δεν θα υπάρχει περαιτέρω επέκταση.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τα κατάριστα οικόπεδα. Δεν θα δοθεί άλλη παράταση, διαμηνύει το αρμόδιο Υπουργείο, και έρχονται και πρόστιμα από αύριο. Ακούμε το ρεπορτάζ. Σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα, με τις δηλώσεις που έχουν προβληθεί μέχρι στιγμής να ανέρχονται σε περίπου 610.000, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστα Τσίγκα. Οι ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές οικοπαίδων έχουν περιθώριο έως σήμερα να προχωρήσουν στον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους, ενώ υποχρεούνται να τις συντηρούν καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, οι πολίτες θα πρέπει να δηλώσουν τους καθαρισμούς των οικοπαίδων τους στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και πυροσβεστικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας. Από αύριο, Τρίτη, 23 Ιουνίου, ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ θα αξιοποιούνται και οι καταγγελίες που υποβάλλονται από πολίτες. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στον καθαρισμό περιοχών όπου συνυπάρχουν δασικός και αστικός ιστός. Σύμφωνα με την απόφαση, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προβλέπονται πρόστιμο 500 ευρώ όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης. πρόστιμο 100 ευρώ, όταν έχει

0: πραγματοποιηθεί καθαρισμός, αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση. Πρόστιμο για μη καθαρισμό οικοπαίδου ή ακάλυπτου χώρου ύψους 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. Αυτεπάγγελτος καθαρισμός από το Δήμο με καταλογισμό της σχετικής δαπάνης. Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης που περιλαμβάνουν φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και αρμόδιο για τη Δημοτική Αστυνομία, τον κύριο Γιώργο Καραντινό. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας, κύριε Βαρδάκη.
0: Να είστε καλά.
1: Πολύ σωστά, ναι. Πολύ σωστό το ρεπορτάζ σας όσον αφορά τις κυρώσεις. Εγώ αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι από αύριο, 23 Ιουνίου, ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το πυροσβεστικό σώμα, ενώ θα αξιοποιούνται και οι καταγγελίες που υποβάλλονται από πολίτες.
0: Ναι.
1: Να υπενθυμίσω ότι οι καταγγελίες θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας και από εκεί θα ενημερώνεται η πυροσβεστική και ο Δήμος. Υπάρχει προτεραιοποίηση ελέγχων στις περιοχές ψηλότερου κινδύνου, υπάρχει συνεργασία Δήμων και πυροσβεστικού σώματος. Σε ό,τι αφορά το πυροσβεστικό σώμα, αρμοδιότητά του είναι ο έλεγχος των καταγγελιών και η επιβολή προστήμων. Οι Δήμοι, η αρμοδιότητά τους είναι να διενεργήσουν δειγματοληπτικούς ελέγχους επί των δηλώσεων που θα γίνουν μέχρι αύριο για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Για τον καθαρισμό των οικοπαίδων τα έχουμε ξαναπεί, να πούμε περιληπτικά ότι οι απαιτούμενες εργασίες περιλαμβάνουν απομάκρυνση ξηρής βλάστησης και φυτικών υπολοιμάτων, κλάδεμα δέντρων και αραίων στάμνων, συλλογή και μεταφορά των υλικών καθαρισμού, απομάκρυνση εύρεκτων υλικών και απορριμμάτων, διατήρηση χαμηλού φορτίου κάψιμης ύλης καθόλου τη διάρκεια του περίοδου υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Για την περισυλλογή των υπολοιμάτων, οι δημότες μπορούν να καλούν την υπηρεσία καθαριότητος του Δήμου από Δευτέρα έως Παρασκευή 7.30 έως 14 στα τηλέφωνα 2813-409-660 και 2813-409-661.
0: Μάλιστα. Κύριε Καραντινέ, θέλω να ρωτήσω το εξής, επειδή λίγη σήμερα βέβαια η προθεσμία για τον πρώτο καθαρισμό. Φαντάζομαι ότι επειδή είμαστε στην αντιπυρική περίοδο, αυτό θα πρέπει να είναι κάτι συνεχόμενο, έτσι δεν είναι, ο καθαρισμός των οικοπαίδων.
1: Όπου δημιουργείται πρόβλημα, διότι έχουν καθαριστεί πολύ πρόημα και υπήρξε βροχή μετά, οπωσδήποτε χρειάζεται και δεύτερη παρέμβαση, και αν έχουμε βροχές τους επόμενους μήνες, επόμενες μέρες, πιθανόν αυτά που είναι πρόημα καθαρισμένα να χρειαστούν και τρίτη παρέμβαση. Ναι.
0: Έχετε εικόνα εάν υπάρχουν δηλώσεις στο Ηράκλειο, δηλαδή ποια είναι η εικόνα στο Δήμο Ηρακλείου όσον αφορά τα καθάριστα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, στο Δήμο Ηρακλείου τελειώνει αύριο, θα ξέρουμε, ναι, που τελειώνει και η υποβολή. Το θέμα είναι ότι η αίσθησή μας είναι ότι πάρα πολλοί πολίτες έχουν ανταποκριθεί.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους. Και διότι υπήρξε ευαισθητοποίηση από προηγούμενα χρόνια και ξέρουν πλέον τις ενέργειες οι οποίες απαιτούνται για να είναι νόμιμοι πολίτες και να μην υπάρχουν πρόστιμα.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Αντιδήμαρχε, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Και εγώ και εσάς τους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
2: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ravenna.

0: Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5.
6: Επιστροφή στο δελτίο ειδήσεων. Πρόοδος σημειώνεται στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Ο δικός χάρτης 60 ημερών και συμφωνία για τα στενά του Ορμούζα. Ακούμε το ρεπορτάζ.
7: Η πρώτη μέρα του υψηλού επίπεδου συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία ολοκληρώθηκε με ενδείξεις αποκλιμάκωσης. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν, οι δύο πλευρές κατέγραψαν ενθαρρυντική πρόοδο και συμφώνησαν σε ένα οδικό χάρτη που στοχεύει σε τελική συμφωνία εντός 60 ημερών. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε τρία κρίσιμα ζητήματα: Λίβανο, στενά του Ορμούς και την πρόσβαση του Ιράν σε δεσμευμένα κεφάλαια και άρση μέρους των περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου. Οι επικεφαλείς των διαπραγματεύσεων θα υποβάλουν τακτικά εκθέσεις στην Επιτροπή και θα εποπτεύουν τις ομάδες εργασίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν. Τα μέρη έχουν δημιουργήσει γραμμή επικοινωνίας για την αποφυγή ναυτικών επεισοδίων στα στενά του Ορμούς και μία μονάδα αποφυγής συγκρούσεων για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ξεχωριστά ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο. Είπε επίσης, όπως μεταδίδει το Al Jazeera, ότι οι ΗΠΑ έχουν άρρητες κυρώσεις επί των εξαγωγών ιρανικού πετρελαίου και έχουν αποδεσμεύσει μέρος των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν. Το σημαντικότερο, ίσως από το αποτέλεσμα της πρώτης ημέρας, ήταν η συμφωνία για τη δημιουργία μηχανισμού συντονισμού με στόχο την αποτροπή νέων στρατιωτικών επεισοδίων στο Λίβανο. Ο μηχανισμός θα λειτουργεί ως διάβλος επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης. Σημειώνεται ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να συνδέει την πλήρη ομαλοποίηση της κατάστασης στο Ορμούς με τον τερματισμό των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, γεγονός που δείχνει ότι τα δύο ζητήματα παραμένουν στενά αλληλένδετα.
6: Βουλιάζει σε χρέη ένας στους τέσσερις Έλληνες, στοιχεία σοκ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ακούμε το ρεπορτάζ. Στοιχεία σοκ για την υπερχρέωση των Ελλήνων αποκαλύπτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, επισημένοντας ότι ένας στους τέσσερις βουλιάζει σε χρέη που ξεπερνούν το 200% του εισοδήματός του. Την ίδια στιγμή η Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρει ότι το 2025 τα ελληνικά νοικοκυριά έφαγαν από τα έτοιμα περίπου 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, απλώντας αποταμιεύσεις για να καλύψουν το κόστος διαβίωσης και τις πληρωμές οφειλών. Στην ανάλυση του συστημικού κινδύνου των ελληνικών τραπεζών, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ρίχνει φως στις κρυφές πληγές του ιδιωτικού χρέους. Αν και ο τομέας των νοικοκυριών συνολικά έχει μειώσει το χρέος του, οι ευπάθειες στο εσωτερικό της κοινωνίας παραμένουν τεράστιες. Το Ταμείο υπογραμμίζει ότι τα νοικοκυριά είναι βαθιά ευάλωτα στο υψηλό κόστος διαβίωσης, το οποίο έρχεται να προσθεθεί στο υψηλό κόστος εξυπηρέτησης δανείων. Σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Έλληνες δαπανούν ένα δυσανάλογα υψηλό μερίδιο του εισοδήματός τους σε βασικά αγαθά όπως τρόφιμα, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας αλλά και στα ενοίκια. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιεί μάλιστα ότι οι υψηλότερες τιμές ενέργειας λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή θα επιδεινώσουν δραματικά αυτές τις πιέσεις. Σε καθεστώς αναμονής παραμένουν επενδυτές, εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και τράπεζες αναφορικά με την εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αριουπάγου που αφορά τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Οι Servicers με πρόσφατη ανακοίνωσή τους γνωστοποίησαν ότι μέχρι νεοτέρας δεν θα προχωρούν σε χρέωση τόκων στα συγκεκριμένα δάνεια. Επιδοτείται η εξορόθρευση του λαγοκέφαλου με ποσό πάνω από 4,73 ευρώ το κιλό, το τελικό όμως ύψος της επιδότησης θα εξαρτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούμε το ρεπορτάζ.
5: Σε τελικό στάδιο φαίνεται να βρίσκεται το κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες με την καθιέρωση οικονομικού κινήτρου προς τους ψαράδες για την αλίευσή του. Η επικήρυξη του είδους στοχεύει στον περιορισμό του πληθυσμού ενός ιδιαίτερα τοξικού και επιθετικού ψαριού, το οποίο προκαλεί σημαντικά προβλήματα στην αλία και στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει αποζημίωση ανά κιλό αλιευμένου λαγοκέφαλου με το ποσό να εξετάζεται ώστε να υπερβαίνει τα 4,73 ευρώ το κιλό, επίπεδο που έχει εφαρμοστεί ως σημείο αναφοράς σε αντίστοιχα προγράμματα στην Κύπρο. Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επεξεργάζεται ένα σχέδιο που περιλαμβάνει αποζημιώσεις για τους επαγγελματίες ψαράδες για στοχευμένη αλίευση, το οποίο είναι σχεδόν έτοιμο και περιμένει έγκριση από την Κομισιόν, σύμφωνα με τα όσα είπε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, Σπύρος Πρωτοψάλτης. Αρμόδιοι παράγοντες του Υπουργείου επισημαίνουν ότι ο λαγοκέφαλος δεν αποτελεί πλέον παροδικό φαινόμενο. Αντιθέτως, όπως σημειώνεται, το είδος έχει εγκατασταθεί μόνιμα στη Μεσόγειο, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη διαχείρισή του και όχι την εξάλληψή του. Στο πλαίσιο αυτό, προκρίνεται η στοχευμένη αλίευση ιδιαίτερα σε περιόδους αναπαραγωγής, ώστε να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο πληθυσμός του.
6: Το Σωματείο Ξενοδοχείων Υπαλλήλων του Νομού Ηρακλείου συμμετέχει δυναμικά στην πανελλαδική κλαδική απεργία του τουρισμού και επισητισμού που έχει προκηρυχθεί για 24 Ιουνίου, μετά και την ομόφωνη απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισητισμού Τουρισμού. Θα πραγματοποιηθεί η προσυγκέντρωση των εργαζομένων την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου που θα πραγματοποιηθεί η κύρια συγκέντρωση στις 11 το πρωί. Σε ιδιαίτερα πιεστικό κλίμα για το προσωπικό λειτουργεί όπως καταγγέλλεται το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με τους εργαζόμενους να κάνουν λόγο για σωρευμένα οφειλόμενα ρεπό και άδειες που έχουν δημιουργήσει συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης. Σύμφωνα με ανακοίνωση των εργαζομένων στο νοσοκομείο καταγράφονται χιλιάδες ημέρες χρωστούμενης κανονικής άδειας και ρεπό με την νοσηλευτική υπηρεσία να εμφανίζει περίπου 40.000 ημέρες άδειας και πάνω από 2.000 οφειλόμενα ρεπό και αργίες. Με μπλούζες που έφεραν στην πλάτη μήνυμα γραμμένο στα αραβικά συγκεντρώθηκαν το πρωί έξω από τα δικαστήρια Ηρακλείου συγγενείς, φίλοι και χωριανοί της 23χρονης Μαρίας ζητώντας δικαίωση για τον άδικο χαμό της νεαρής κοπέλας που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στα Μάλια το Σεπτέμβριο του 2025. Σήμερα αναμένεται η ανακοίνωση του βουλεύματος από το Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου για τον 57χρονο πρώην αντιδήμαρχο που κατηγορείται ως ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Το Δικαστικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει αν ο κατηγορούμενος θα προφυλακιστεί ή όχι μετά την πρόσφατη διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα. Ακούμε το ρεπορτάζ.
8: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η έκδοση του βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου Ηρακλείου για την υπόθεση της δολοφονίας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι, καθώς οι δικαστές καλούνται να αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του αυτοδιοικητικού παράγοντα που κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία. Η υπόθεση βρίσκεται εδώ και μήνες στο στάδιο της δικαστικής αξιολόγησης, με το Συμβούλιο να εξετάζει το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας, προκειμένου να κρίνει εάν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορούμενου σε δίκη. Το βούλευμα που αναμένεται να εκδοθεί

0: θεωρείται καθοριστικό για την πορεία μιας υπόθεσης που έχει απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη της Κρήτης. Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης είχε δολοφονηθεί στο Πεσοκάρι σε μια υπόθεση που προκάλεσε αίσθηση σε ολόκληρη τη χώρα. Στο πλαίσιο της πολύμηνης έρευνας των διοκτικών και δικαστικών αρχών, προέκυψε κατηγορία για ηθική αυτουργία σε βάρος του αυτοδιοικητικού, ο οποίος αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Η σημερινή απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου αναμένεται να δώσει απαντήσεις για το εάν η υπόθεση θα οδηγηθεί στο ακροατήριο ή αν θα υπάρξει διαφορετική δικαστική κρίση, ανοίγοντας έτσι το επόμενο κεφάλαιο σε μία από τις πλέον πολύκροτες υποθέσεις των τελευταίων ετών. Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί ως φυσική αυτουργή ο γιος του 57χρονου καθώς και ένας 55χρονος που εργάζεται για την οικογένειά τους.
1: Σε αλλαγές προχώρησε το Υπουργείο Τουρισμού στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Το πρόγραμμα διευρύνει σημαντικά τα εισοδηματικά κριτήρια. Ακούμε το ρεπορτάζ. Το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί 31 Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα διευρύνει σημαντικά τα εισοδηματικά κριτήρια, επιτρέποντας την ένταξη στο τουρισμό για όλους περισσότερων οικοκυριών. Συγκεκριμένα, τα όρια αυξάνονται μεταξύ άλλων από 19.000 ευρώ σε 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς τέκνα και από 31.000 σε 33.000 ευρώ για έγκαμους χωρίς τέκνα. Ενώ για οικογένειες με περισσότερα παιδιά, τα ανώτατα όρια επεκτείνονται σημαντικά, φτάνοντας έως και 58.000 ευρώ, διευρύνοντας ουσιαστικά το εύρος των δυνητικών δικαιούχων. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ενίσχυσης παραμένουν ισχυρά, με ποσά επιδότησης που κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο και την κατηγορία δικαιούχων και με τη διαδικασία επιλογής να πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, διασφαλίζοντας διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής. Για πρώτη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος δίνεται δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα με αναπηρία άνω του 67% και σε οικογένειες με παιδιά με αναπηρία ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων, ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβαση στις διακοπές. Επιπλέον εισάγεται νέα στοχευμένη ενίσχυση για τις πολύτεκνες οικογένειες. Η έναξη υποβολής αιτήσεων θα λάβει χώρα τον Αύγουστο του 2026. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του από την ηγεσία των εργατικών, ενώ όπως ανέφερε έχει ενημερώσει και τον βασιλιά Κάρολο για την απόφασή του. Παράλληλα, παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή υποψηφιότητων για τη διαδοχή του, λέγοντας ότι η διαδικασία από την Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή των Εργατικών θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου. Στην κίνηση του χρηματιστηρίου, τώρα στις 2.483,3 μονάδες ο γενικός εκτιστημών με άνοδο 0,30% τζίρο στα 90,9 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, με την αναμέτρηση Αργεντινή-Αυστρία στις 8 συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ. Στα υπόλοιπα παιχνίδια που έγιναν χθες βράδυ και σήμερα τα ξημερώματα, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0, Βέλγιο, Ιράν 0-0, Ουρουγουάη, Πράσινο Ακροτήρι 2-2 και Αίγυπτος, Νέα Ζηλανδία 3-1. Την αποθέωση από 3.000 φιλάθλους του Παναθηναϊκού γνώρισε το μεσημέρι στο ΆΚΑ ο Ζέλικο Μπράντοβιτς μετά την παρουσίασή του από τη διοίκηση των Πρασίνων. Θα είναι σπουδαίο να κατακτήσουμε το 8ο Ευρωπαϊκό Τρόπαιο, τόνισε ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού, για την οποία μίλησε σήμερα στο Ράδιο Κρήτη ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας, να τον ακούσουμε.
2: Για αύριο Τρίτη φαίνεται ότι ο καιρός γενικά θα συνεχίσει πάρα πολύ καλός. Οι άνεμοι συνεχίζουν από βόρειες διευθύνσεις, η τάση όμως εξασθένησης είναι ακόμα μεγαλύτερη, που σημαίνει ότι σταδιακά θα δούμε και τον κυματισμό να αρχίσει να μειώνεται και οι θάλασσες να παίρνουν μια καλύτερη εικόνα. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, αύριο το πρωί μέσα στο μεσημέρι θα υπάρχει λίγο ακόμα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα βόρεια θα είναι εδώ στα δυτικά στα 2 με 3, στα 3 και τοπικά 4 από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα ανατολικά. Διατηρούνται όμως στα 4 με 5 τοπικά και 6 υποφόρ για τα νότια. Και όσον αφορά την θερμοκρασία, και αυτή θα κοιμαθεί εκεί γύρω στους 27-28 βαθμούς Κελσίου και στα νότια λίγο υψηλότερη.
1: Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
3: Δαβίδ Ναχμίας. Αφιέρωμα στον Ατίκ. Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ. Τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά. Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια

0: ticketservices.gr.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση, τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Πατρίς. Η εφημερίδα της Κρήτης. Η ιστορία του τόπου μας γιορτάζει 80 χρόνια κυκλοφορίας. Μια μεγάλη γιορτινή παράσταση με προβολές, λόγο, μουσική. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας. Υπάρχουν εφημερίδες που καταγράφουν την ιστορία και άλλες που γίνονται ιστορία. 80 χρόνια Πατρίς.
7: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στη σκληρότητα του δράστη που ομολόγησε ότι σκότωσε τη 45χρονη Σταυρούρα Λεβεντάκη στα Χανιά, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο εξιχνιάστηκε η στιγερή δολοφονία, αναφέρθηκε σήμερα ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου. Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις στην περιοχή των Αθωνάτων, με τους κατοίκους να απαντούν με δικαστικές προσφυγές σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν το σχεδιασμό της δομής φιλοξενίας παράτυπων μεταναστών στην περιοχή τους. Σε κινητοποίηση προχωρούν οι μηχανικοί του δημοσίου από σήμερα μέχρι και το τέλος του μήνα, διεκδικώντας μια σειρά από θεσμικά και οικονομικά ζητήματα. Μάστιγα παραμένουν και φέτος οι κατσαρίδες για την πόλη, με τους πολίτες να δίνουν μάχη καθημερινά στα σπίτια για την εξολόθρευσή τους. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία.

0: Μία για τα καθάριστα οικόπεδα, δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση, έρχονται πρόστιμα από αύριο. Πρόοδος στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, οδικός χάρτης 60 ημερών και συμφωνία για τα στενά του Ορμούς. Βουλιάζει σε χρέη ένας στους 4 Έλληνες. Στοιχεία σοκ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σε καθεστώς αναμονής παραμένουν επενδυτές, εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και τράπεζες αναφορικά με την εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου. Μέχρι νεοτέρες δεν θα προχωρούν σε χρέωση τόκων στα συγκεκριμένα δάνεια. Σε αλλαγές προχώρησε το Υπουργείο Τουρισμού στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλου του 2026-2027. Το πρόγραμμα διευρύνει σημαντικά τα εισοδηματικά κριτήρια. Σήμερα η ανακοίνωση του βουλεύματος από το Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου για τον 57χρονο πρώην αντιδήμαρχο που κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι. Στα Σκαριά η επιδότηση για την εξολόθρευση του λαγοκέφαλου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλοι των Σπόρων, καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτη στον κόσμο των Σπορ. Στέλιος Βολιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος, ο Μανούλης Προνάκης. Καλή εβδομάδα στο Μανούλη. Καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους ακροατές. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Στον Όφη, μία εβδομάδα μετά την εκκίνηση διάθεσης των εισιτήριων διαρκείας, είναι περίπου 2.500 τα εισιτήρια που έχουν διατεθεί μέχρι τώρα. Θυμίζουμε ότι οι εκπτώσεις και οι προσφορές είναι μέχρι τις 5 Ιουλίου για περίπου 2 εβδομάδες ακόμη. Οπότε με το ρυθμό διάθεσης εκτιμάται ότι θα ξεπεραστεί το περσινό ρεκόρ των 5.000 εισιτηρίων διαρκείας. Με τα γραφικά, ο Μπουχαλάκης είναι η πρώτη και μοναδική μέχρι τώρα μεταγραφή. Σίγουρα υπάρχει κινητικότητα στον Όφη και σίγουρα υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω δυναμική μεταγραφική ενίσχυση της κριτικής ομάδας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα είχαμε πριν από λίγη ώρα την παρουσίαση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, του πολύ γνώριμου, του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος απέφυγε τα μεγάλα λόγια, αποθεώθηκε από τον κόσμο. 3.000 περίπου φίλαθλοι τον περίμεναν στο ΆΚΑ, εκεί που σε αίθουσα του ΆΚΑ έγινε η παρουσίασή του, και πραγματικά γνώρισε έτσι την αποθέωση ο Σέρβος τεχνικός, ο οποίος είπε ότι έχει μιλήσει ήδη με τον Σλούκα και ότι θα είναι σπουδαίο για τον Παναθηναϊκό να πάρει το 8ο ευρωπαϊκό κύπελο στην ιστορία του. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου είναι σε εξέλιξη η δεύτερη αγωνιστική. Θα λέγαμε ότι οι ομάδες οι οποίες έχουν κάνει την πρώτη τους παρουσία στη διοργάνωση και οι λιγότερες έτσι αδύνατες ομάδες του τουρνουά έχουν μέχρι στιγμής οι περισσότερες μια εξαιρετική παρουσία. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας.

Τεράστιο είναι το ενδιαφέρον των φίλων του Όφη για τα εισιτήρια διαρκείας, τα οποία κυκλοφόρησαν την περασμένη Δευτέρα και σε μία εβδομάδα έχουν διατεθεί περίπου 2.500 εισιτήρια διαρκείας. Θυμίζουμε ότι την περσίνη σεζόν Όφη είχε διαθέσει 5.000 εισιτήρια διαρκείας.

Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης είναι από το τέλος της περασμένης εβδομάδας και επίσημα η πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή του Όφη, με τον έμπειρο μέσο σε βίντεο που ανέβασε σήμερα η ΠΑΕ Όφη να καλεί τον κόσμο να αγοράσει εισιτήρια διαρκείας και να βοηθήσει την ομάδα τη νέα περίοδο.

Την αποθέωση από περίπου 3.000 φίλους του Παναθηναϊκού γνώρισε το μεσημέρι στο ΆΚΑ ο Ζέλικο Μπράντοβιτς κατά την παρουσίασή του από τη διοίκηση των Πρασίνων. Θα είναι σπουδαίο να κατακτήσουμε το 8ο ευρωπαϊκό τρόπαιο, τόνισε ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Έχουμε προπονητή των κορυφαίων των κορυφαίων, καιρός να ξαναγράψουμε ιστορία, δήλωσε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο Ανέστης Αναστασιάδης είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Γιούχτα, καθώς το Σάββατο ανακοινώθηκε η συνεργασία των δύο πλευρών. Αντίθετα, δεν συνεχίζει ο προπονητής θερματοφυλάκων του Γιούχτα, ο Κώστας Χανιωτάκης, για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους που τον υποχρεώνουν να φύγει εκτός Κρήτης με επόμενο σταθμό της καριέρας του, τον Πανθηραϊκό και τη Σαντορίνη. Έντεκα χρυσά μετάλλια κατέκτησε η Ελλάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου που έγινε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Ο Μίλτος Τεντόγλου κέρδισε το χρυσό μετάλλιο με άλμα στα 8 μέτρα και 36 εκατοστά. Ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός παρουσίασε τον νέο προπονητή της ομάδας, τον Δανό Γιάκομπ Νίστρουπ, ο οποίος τόνισε ότι βλέπει τον εαυτό του ως τον καλύτερο προπονητή που θα μπορούσε να έχει ο Παναθηναϊκός. Πράσινοι, οι οποίοι ολοκλήρωσαν μια σημαντική μεταγραφή, αυτή του δεξιού μπακ του Λεβαδιακού τριαντάφυλλου Τσάπρα. Το ύψος της μεταγραφής ανέρχεται σε περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Νέος προπονητής του ΠΑΟΚ είναι ο Ιταλός Αλέσιο Λίσι, ο οποίος βρίσκεται από χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Την σεζόν που πέρασε ήταν προπονητής της Ισπανικής Οσασούνα. Πρώτη νίκη για την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου επικράτησε εύκολα τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη με 4-0. Το Βέλγιο, που έμεινε για αρκετό διάστημα με 10 παίχτες, έμεινε στο 0-0 με το Ιράν και κινδυνεύει να μείνει εκτός φάσης των 32 της διοργάνωσης. Το ίδιο ισχύει και για την Ουρουγουάη, η οποία έφερε 2-2 με το πράσινο ακροτήρι. Αντίθετα, η Αίγυπτος έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκρισή της στην επόμενη φάση, επικρατώντας της Νέας Ζηλανδίας με 3-1, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου συνεχίζεται απόψε με την αναμέτρηση Αργεντινή-Αυστρία στις 8 το βράδυ, ενώ τα ξημερώματα θα γίνουν συνολικά 3 παιχνίδια, τα μεσάνυχτα Γαλλία-Ιράκ, 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη, 6 το πρωί.

Με την ψυχή τους γιόρτασαν ο βασιλιάς και η βασίλισσα της Ολλανδίας τον ιστορικό πρώτο βαθμό του Κουρασάο σε Μουντιάλ, καθώς η χώρα εντάσσεται στο βασίλειο των κάτω χωρών και άρα ο Βίλεμ Αλέξανδρος και η βασίλισσα Μάξιμα είναι αρχηγοί του κράτους.

Ο Λαμί Γιαμάλ πέτυχε σε ηλικία 18 ετών και 343 ημερών το πρώτο του γκολ σε Μουντιάλ στο νικηφόρο παιχνίδι της Ισπανίας 4-0 επί της Σαουδικής Αραβίας. Πάντα ονειρευόμουν να αγωνιστώ σε ένα παγκόσμιο κύπελλο και το να σκοράρω στο πρώτο μου παιχνίδι είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, είπε ο Γιαμάλ, ο οποίος αποκάλυψε ότι το προηγούμενο Μουντιάλ το παρακολουθούσε μέσα από την τάξη του σχολείου του.

Και μια δυσάρεστη είδηση από το διεθνή χώρο. Ο Μαρκ Χιούζ, θρύλος του ποδοσφαίρου της Ουαλίας αλλά και της Manchester United, βιώνει μια απίστευτη τραγωδία καθώς έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος του γιος Άλεξ. Ο 38χρονος, ο οποίος προσπάθησε να ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του ως ποδοσφαιριστής, αγωνιζόμενος στη Stockport και τη Wrexham, στη συνέχεια έγινε αναλυτής αγώνων και από το 2025 είχε αναλάβει επικεφαλής στο τμήμα scouting της Grimsby Town. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του Όφη, από τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν να κάνουν βέβαια και με τα μεταγραφικά της κριτικής ομάδας. Ο Όφη, ο οποίος έχει ήδη κάνει μία μεταγραφή, αυτή του Ανδρέα Μπουχαλάκη, η οποία ανακοινώθηκε την περασμένη Παρασκευή, και είχαμε και τις δηλώσεις του Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με την κριτική ομάδα, και ανοίγει η αυλαία της καλοκαιρινής μεταγραφικής ενίσχυσης του Όφη με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Αλλά όπως έχουμε πει, Όφη θα πρέπει να κάνει πολλές ακόμη και ποιοτικές προσθήκες, να πάρει κυρίως σημαντικούς παίχτες για την ενδεκάδα και βέβαια και πολύ καλές εναλλακτικές λύσεις. Πάμε έτσι να ακούσουμε τις πρώτες δηλώσεις που έκανε ο Ανδρέας Μπουχαλάκης ως ποδοσφαιριστής του Όφη.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος που η επιστροφή μου στο Ηράκλειο συνδυάζεται μια τόσο ιστορική στιγμή για την ομάδα του Όφη. Μετά από τόσα χρόνια είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, και για την ομάδα αλλά και για την πόλη, που είμαι σίγουρος και ευελπιστώ να αγκαλιάσει όλο αυτό τον αγώνα ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Για κάθε ποδοσφαιριστή το να αγωνίζεται σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι κάτι το μοναδικό. Οι εμπειρίες είναι πολύ όμορφες. Η ομάδα του Όφη από μόνη της έχει μια ιστορία, μια δυναμική. Και όταν φτάσεις από ποδοσφαιριστή σε κάποιον να θέλεις να μπεις στο γήπεδο και να τα δώσεις όλα.
0: Αυτά λοιπόν από τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Από εκεί πέρα στα υπόλοιπα μεταγραφικά θέματα του Όφη, για το θέμα του Έντε Σαλσέδο είχαμε δημοσιεύματα από την Ιταλία που ανέφεραν ότι τον ποδοσφαιριστή, την περίπτωση του Σαλσέδο, βλέπει και ο Ολυμπιακός, και ενδεχομένως έτσι να έχουμε εξελίξεις για τον Σαλσέδο, τουλάχιστον με βάση ένα δημοσίευμα από την Ιταλία, το οποίο ανέφερε ότι ο Ολυμπιακός αλλά και άλλες ομάδες από την Ευρώπη, ανάμεσα σε αυτούς και από την Ιταλία και η Ισπανική Λεβάντε, παρακολουθούν τον Σαλσέδο, ο οποίος προέρχεται από μια εντυπωσιακή σεζόν με τον Όφη, και αυτός καλείται να κάνει την επιλογή του επόμενου σταθμού της καριέρας του. Να πω ότι το να συνεχίσει τον Όφη το θεωρώ σχεδόν απίθανο, γιατί υπάρχει τεράστια διαφορά στο οικονομικό. Ο Σαλσέδο αξιώνει συμβόλαιο με τις αποδοχές 600.000 ευρώ. Η πρόταση του Όφη είναι πολύ πιο χαμηλή, γύρω στις 240.000 ευρώ. 120 έπαιρνε πέρσι ο Σαλσέδο. Και υπάρχει και ένα ακόμη κομμάτι που έχει να κάνει γενικά με τη συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή. Θα λέγαμε ότι στο οικογενειακό κλίμα που υπάρχει στον Όφη δεν ταιριάζει αυτή η συμπεριφορά του Σαλτσέδου. Και αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος έτσι που αυξάνει τις πιθανότητες να μην παίζει τη νέα σεζόν στην κριτική ομάδα. Ο Όφη, ο οποίος σίγουρα, μάλλον καλύτερα, είναι πολύ πιθανό να πάρει και κάποιον παίχτη από τον Ολυμπιακό, και δεν αναφερόμαστε στην υπόθεση του Αθανασίου, κάποιον άλλο ή κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές. Η μία περίπτωση που έχουμε πει εδώ και αρκετό καιρό από αυτή εδώ την εκπομπή είναι του Μπετανκόρ, ο οποίος έπαιξε δανεικός στην Αλμπαθέτε, δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, έκανε μια τρομερή σεζόν. Και νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική περίπτωση ο Ισπανός για τον Όφη. Δεν είναι εύκολη, αλλά είναι εξαιρετική περίπτωση, γιατί γνωρίζει και το ελληνικό πρωτάθλημα.

δεν θα έχει και πρόβλημα προσαρμογής. Στον Όφι που κοιτάζουν και άλλες περιπτώσεις, νομίζω ότι και η περίπτωση του Μπαρτόλο, του μεσοεπιθετικού του, που μένει ελεύθερος από τον Αστέρα Τρίπολης, είναι εξαιρετική, και κάποιες άλλες περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών. Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα έχουμε σίγουρα, από την αναφέρουν πληροφορίες, μια μεταγραφή. Μην ξεχνάμε ότι πλησιάζει και η έναρξη της προετοιμασίας του Όφι. Στην ουσία σε 2 εβδομάδες ξεκινάει η Όφι από τώρα την προετοιμασία του, ενώ να θυμίσουμε ότι η ομάδα θα αναχωρήσει 21 Ιουλίου για την Ολλανδία, για το αθλητικό κέντρο του Ρόζενταλ, όπου θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Επίσης, για τα εισιτήρια διαρκείας που ρωτάει αρκετός κόσμος, να πω ότι μέχρι στιγμής η διάθεσή τους πάει εξαιρετικά. Κλείσαμε σήμερα ακριβώς μία εβδομάδα από την πρώτη ημέρα διάθεσης των εισιτήριων διαρκείας και έχουν φύγει 2.500 εισιτήρια διαρκείας. Θυμίζουμε ότι οι προσφορές λήγουν 5 Ιουλίου, δηλαδή για περίπου 2 εβδομάδες ακόμη, και να θυμίσουμε τις τιμές, γιατί υπάρχουν αρκετά έτσι μηνύματα από φίλους ακροατές και για τις εκπτώσεις που υπάρχουν για τους φιλάθλους που είναι κοντά στην ομάδα τα τελευταία χρόνια. Τα εισιτήρια λοιπόν διαρκείας ξεκινούν στη θύρα 14 130 ευρώ και έχουμε εκπτώσεις που ξεκινούν από 5 και φτάνουν μέχρι 30%. Αν κάποιος έχει την έκπτωση 30, κατεβαίνει στα 91 ευρώ. Νομίζω οι περισσότεροι έχουν την έκπτωση 20%, οπότε πάει 104 ευρώ. Στις θύρες 9-13 ξεκινά από 170 ευρώ, με την έκπτωση 30% φτάνουν 119 ευρώ. Στις θύρες 10 και 12 τα εισιτήρια διαρκείας ξεκινούν από 180 ευρώ και κατεβαίνουν στα 126, και μιλώντας με ένα φίλο του Όφι, έτσι βρεθήκαμε χθες σε μια παρέα, πήρε εισιτήριο στη 10 και έχει 2 παιδιά κάτω των 15, και στην ουσία, επειδή είχε την καλύτερη έκπτωση, του βγήκαν γύρω στα 200 ευρώ αυτό το οικογενειακό εισιτήριο για 3 άτομα. Γιατί θυμίζουμε ότι το πρώτο παιδί είναι δωρεάν και υπάρχει 50% έκπτωση για το δεύτερο παιδί. Στην θύρα 11 τα εισιτήρια κοστίζουν 220 ευρώ με έκπτωση 30%, πάνε στα 154 ευρώ. Στις θύρες 3 και 19 τα εισιτήρια ξεκινούν από 330 ευρώ, με τις εκπτώσεις κατεβαίνουν στα 231 ευρώ, δηλαδή 100 ευρώ κάτω. Στις θύρες 2 και 20 390 ευρώ, με την καλύτερη έκπτωση 30% κατεβαίνουν στα 273, και πάμε και στην θύρα 1, στα VIP κοστίζουν 650 ευρώ, με την έκπτωση 30% πάνε 4,55, με 20% 5,20. Στα VVIP της 1, 920 η κανονική τιμή, με την έκπτωση πάνε 644, και για το Offi Club VVIP 1090 το ακριβό εισιτήριο, που κατεβαίνει στα 763. Συμφέρει πάρα πολύ σε κάποιον να πάρει εισιτήριο διαρκείας από το να επιλέγει μεμονωμένα παιχνίδια, γιατί υπάρχουν μέσα και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, και κατεβαίνει πάρα πολύ η τιμή του εισιτηρίου, τη στιγμή που να πω ότι στην Ελλάδα τα εισιτήρια θα ξεκινούν από 10 ευρώ και θα φτάνουν μέχρι τα 80, και στην Ευρώπη από 15 και θα φτάνουν μέχρι 100 ευρώ. Οπότε συμβαίνει κάποιον να πάρει εισιτήριο διαρκείας, ειδικά και με τα οικογενειακά εισιτήρια, και να πάει με τα παιδιά του να παρακολουθήσει
τα εντός έδρας παιχνίδια του off την

0: σεζόν που θα έχουν και τουλάχιστον 4 ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Επίσης, για όσους θέλουν, ήταν κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της περσινής περίοδου και θέλουν να αλλάξουν θέση ή θύρα, αυτό θα γίνεται μόνο πηγαίνοντας στα γραφεία της ΠΑΕΟΦΗ. Καθημερινά θα μπορούν εκεί να κάνουν αυτή την αλλαγή. Πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.
1: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ, θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Να πω ότι οι φίλαθλοι του Όφη και όχι μόνο θα έχουν δυνατότητα να ξαναθυμηθούν αυτό τον θρίαμβο του Πανθεσσαλικού Σταδίου, την κατάκτηση του κυπέλου, καθώς η ΠΑΕ ΟΦΗ έχει ετοιμάσει ένα ντοκιμαντέρ για την μεγάλη αυτή επιτυχία. Το είχαμε πει και πριν από αρκετό καιρό. Ο Διευθυντής Επικοινωνίας της ΠΑΕ ΟΦΗ, ο Ανίλης Βογιατζάκης και η ομάδα του ετοίμασαν κάτι εξαιρετικό και από την πληροφόρηση που έχω, αυτό το ντοκιμαντέρ θα απεχθεί και στο συνδρομητικό κανάλι με το οποίο συνεργάζεται Όφη και στην Κοσμοτέ, θα ανέβει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οπότε θα έχουν τη δυνατότητα οι φύλαθοι του Όφη, οι οποίοι ταξίδεψαν στο Βόλο, να θυμηθούν έτσι αυτό που έζησαν διαζώσεις, αυτή την τεράστια επιτυχία του Όφη, και οι υπόλοιποι φύλαθοι να δουν από την τηλεόραση κάποια πράγματα που δεν τα έδειξε η τηλεόραση σε αυτό το ντοκιμαντέρ που έχει ετοιμάσει η ΠΑΕ ΟΦΗ.

0: Μένουμε στον Όφι, ο οποίος έχει χτίσει πραγματικά ένα πολύ δυνατό δίκτυο και στην υπόλοιπη Κρήτη και στην Ελλάδα ακαδημιών. Μία από αυτές τις ακαδημίες που συνεργάζονται με τον Όφι είναι το Αστέρα Ρεθύμνο. Ο Αστέρα Ρεθύμνο, ο οποίος το βράδυ της Παρασκευής διοργάνωσε έτσι τη βραδιά που έριξε την αυλαία της περασμένης περίοδου. Και το παρόν στην εκδήλωση έδωσε και η ΠΑΕΟΦΗ. Μάλιστα, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας, ο Γιάννης Αποστολάκης, ο οποίος είναι και Ρεθυμνιώτης, και ο Πάλος Καινουριάκης, μετέφεραν το κύπελο στο σημείο που έγινε η εκδήλωση, συνοδευόμενοι συγγνώμη, από στελέχη της διοίκησης και της Ακαδημίας του Συλλόγου, με τον Αστέρα Ρεθύμνου να τιμά τον Όφη για την μεγάλη επιτυχία αυτή, απονέμοντας τιμητική πλακέτα στους ανθρώπους του Όφη μέσω του Προέδρου του Αστέρα Ρεθύμνου, του Νίκου Παπαδάκη. Πραγματικά ήταν συγκινητική υποδοχή που επιφύλαξαν τα παιδιά της Ακαδημίας του Αστέρα Ρεθύμνου στον Γιάννη Αποστολάκη, ο οποίος ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τον Αστέρα και πλέον αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα εξέλιξης για τους νεαρούς αθλητές του Συλλόγου και υπέγραψε και πάρα πολλά αυτόγραφα. Να πάμε να ακούσουμε τι είπε στα παιδιά ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕΟΦΗ, ο Ηλίας Πουρσανίδης.
1: Βλέπετε και στο βίντεο και αυτή τη στιγμή, γιατί βρίσκομαι μπροστά σας και εκείνη την ημέρα ο λόγος της συγκίνησής μου ήταν γιατί μέσα από αυτή την επιτυχία έρχεται μια τεράστια χαρά σε όλο το νησί, άρα πρέπει να νιώθουμε

0: και να νιώθετε κι εσείς όλοι υπερήφανοι και ότι συμμετείχατε και έχετε μερίδιο σε αυτό το μεγάλο επίτευγμα, σε αυτό το τίτλο, γιατί τίποτα δεν μπορεί να καταφέρει κάποιος μόνος του και είμαι σίγουρος ότι η θετική σας ενέργεια εκείνο το βράδυ ξεχύλιζε και έφτανε μέχρι το γήπεδο του Βόλου. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους σας για αυτή τη βράβευση και πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπροστά σας νιώθω επίσης υπερήφανος, γιατί πριν από 5 χρόνια ξεκίνησε μια συνεργασία με τον Αστέρα Ρεθύμνου που τα αποτελέσματα τα βλέπουμε, και αν τότε σχεδιάζαμε και λέγαμε λόγια και καταγράφαμε έτσι κάποια πράγματα το πώς θα είμαστε μετά από 5 χρόνια, πιστεύω ότι κάτι τέτοιο δεν το είχαμε στο μυαλό μας τόσο γρήγορα και τόσο να έχει φτάσει ψηλά η ομάδα, που αυτό επίσης είναι μια τεράστια ευθύνη για όλους μας. Έτσι το βλέπουμε και όπως είπατε και πριν, τα παιδιά εδώ που έρχονται είτε από το Ρέθυμνο είτε από το Ηράκλειο, είναι κριτικόπουλα, έχουν επίσης μια ευθύνη και είναι πρότυπο για όλα τα παιδιά που θέλουν να τους φτάσουν και να τους ξεπεράσουν και να κάνουν και αυτά καριέρα. Άρα θα πρέπει να είμαστε πάντα ταπεινοί, σεμνοί, να διαχειριστούμε καλά αυτή την επιτυχία, γιατί μετά από χρόνια θα συζητάμε πώς τελικά αξιοποιήσαμε αυτό το τίτλο, και η ευθύνη για όλους μας και μέσα στον Όφη αλλά και έξω από αυτόν είναι μεγάλη, να το διαχειριστούμε σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη τιμή.
1: Λοιπόν, αυτά από τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Όφη. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο νεαρός ρεθυμιώτης ποδοσφαιριστής του Όφη, ο Γιάννης Αποστολάκης, ο οποίος ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Αστέρα Ρεθύμνου.
2: Υπερήφανος που βρίσκεσαι εδώ στον τόπο σου, στο Ρέθυμνο, κοντά στην οικογένειά σου, κοντά σε γνώριμα πρόσωπα σε εσένα, και πλέον έρχεσαι εδώ ως κυπελούχος Ελλάδας. Μίλησε μας για αυτή την όμορφη στιγμή.
3: Είναι κάτι πολύ όμορφο, γιατί βλέπω μικρά παιδιά, βλέπω μεγάλους να έρχονται να μας λένε συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ που χαρακτήρισε το κύπελο. Είναι κάτι πολύ ευχάριστο να το βλέπουμε αυτό, γιατί είμαι και από εδώ, είμαι στον τόπο μου όπως είπατε. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό.
2: Το περίμενες όταν έφυγες από το Ρέθυμνο να αγωνιστείς από την υποδομή του Όφη, ότι κάποια στιγμή θα φτάσεις σε μια τόσο μεγάλη επιτυχία να φέρετε το κύπελο Ελλάδα στην Κρήτη? Και στο Ρέθυμνο, έτσι είναι το κύπελο Ελλάδα.
3: Ναι, ναι. Όταν έφυγα από την πόλη μου, από το σπίτι μου, ήμουνα 100% συγκεντρωμένος στο να φτάσω να γίνω επαγγελματίας στον Όφη. Έγινα, πέραμε το κύπελο τώρα εδώ, δεν νομίζω είναι ό,τι καλύτερο.
4: Γιάννη, τι θα μπορούσα να πεις σε όλα αυτά τα παιδιά που ξεκινούν με τα ίδια όνειρα και φιλοδοξίες όπως ξεκίνησε εσύ όταν είσαι μικρό παιδάκι?
3: Αυτό που θα πω είναι να μην έχουν καθόλου άγχος, να δίνουν το καλύτερο σε αυτό, να είναι ελεύθεροι και θα έρθουν όλα με σκληρή δουλειά.
1: Πάμε και στην πλευρά του Αστέρα Ρεθύμνου να ακούσουμε τον πρόεδρο του, τον Νίκο Παπαδάκη.
5: Μακάρι να καταφέρουμε να παίξουν και άλλα παιδιά. Νομίζω ότι δεν αφορά μόνο τον Αστέρα Ρεθύμνου αυτό το πράγμα, αφορά όλο το Ρέθυμνο, την τοπική κοινωνία. Να ανοίξουμε το δρόμο. Έχουμε μια φοβερή συνεργασία με τον Όφη. Θεωρώ ότι να ανοίξει ο δρόμος για πολλά κριτικόπουλα να παίξουν στον Όφη. Μακάρι να γίνει αυτό. Θα είμαστε περήφανοι και θεωρώ ότι θα πάρει και αξία η δουλειά που κάνουμε εμείς εδώ. Θα πάρει νομίζω τεράστια αξία.
2: Και νομίζω ότι και την επόμενη χρονιά που είναι Ευρωπαϊκή Χρονιά, το Ρέθυμνο, φύλαθρος του Ρέθυμνου, θα στηρίζει τον Όφη και στα ελληνικά παιχνίδια εντός της χώρας της οργανώσεις, ασφαλώς και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
5: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Θεωρώ ότι θα είναι όλοι εκεί.
1: Μάλιστα, αυτά είπε ο πρόεδρος του Αστέρα Ρεθύμνου. Από τις κορυφαίες στιγμές της βραδιάς ήταν η ανακοίνωση των 7 ποδοσφαιριστών που θα συνεχίσουν από την Ακαδημία του Αστέρα Ρεθύμνου στην Ελίτ Ακαδημία του Όφη, στην ΚΑΠΑ15, τον Μανώλη Βανταράκη, τον Γιώργο Λογιάκη, τον Γιώργο Μαρκουλιδάκη, τον Μανώλη Μπουλουμπασάκη, τον Μπραχιμάη Όλγκερ, τον Μάνο Τεριζόγλου και τον Γιώργο

0: Τζουγκανάκη, να ακούσουμε και τον επικεφαλής προπονητικά του Αστέρα Ρεθύμνου, τον Γιώργο Μπαστάκη.
1: Είναι μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή. Όλο αυτό που ζούμε σήμερα δεν είναι μόνο η συνεργασία με την ΠΑΕΟΦΗ, δεν είναι μόνο το κύπελο, αλλά πιο πολύ απ' όλα είναι ότι τα ζωντανά παραδείγματα της Ακαδημίας, που είναι ο Γιάννης Αποστολάκης και οι υπόλοιποι μικροί αθλητές πάνω στους οποίους στηρίζεται η φιλοσοφία της ΠΑΕΟΦΗ, είναι εδώ. Τα παιδιά τα βλέπουν, τους γνωρίζουν από κοντά και είναι το ωραιότερο παράδειγμα και για να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο, αλλά κυρίως για να μείνουν στον χώρο του ποδοσφαίρου.

0: πότε είχες πει.
1: Λοιπόν, πάμε σε κάτι διαφορετικό. Ο πρώην προπονητής ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ, ο Νίκος Νιόπλιας, βρέθηκε στην γενέτειρά του, τη Γαλατίνη Κοζάνης, εκεί που έκανε τα πρώτα του προπονητικά βήματα πριν έρθει στον ΟΦΗ και κάνει αυτή την πολύ μεγάλη καριέρα. Τιμήθηκε από το σύλλογο της Γαλατινής για την μεγάλη προσφορά στο ποδόσφαιρο, έπαιξε και μπάλα σε ένα φιλικό που έγινε, στο περιθώριο το οποίο τιμήθηκε ο Νίκος Νιόπλιας. Έκανε και δηλώσεις και έστειλε και μηνύματα για νέα.

0: παιδιά που ξεκινούν τώρα την ποδοσφαιρική τους καριέρα με πολλά όνειρα, δίνοντας συμβουλές ώστε να πετύχουν τους στόχους τους.
1: Νίκο, δεν ξεχνάς τη γενέτειρά σου, αλλά ούτε και η γενέτειρά σου σε ξεχνά και σήμερα σε μια ωραία εκδοχή.

0: Θέλω να ευχαριστήσω και τον κόσμο που ήρθε για να παρακολουθήσει αυτό το παιχνίδι. Αυτές οι εκδηλώσεις είναι καλές. Είναι καλά που λένε να θυμούνται οι παλιοί, να μαθαίνουν νέοι ποιοι είμαστε για αυτοί. Και τους εύχομαι όλους τα καλύτερα.
1: Και τώρα που μιλάμε για μικρούς νεαρούς αθλητές, σίγουρα δεν σου έρχεται τίποτα απότερα. Πρέπει να προσπαθήσεις, πρέπει να γίνουν θυσίες, έτσι.
0: Ναι, okay, η αλήθεια είναι. Δεν μπορώ να πω όμως πιο δύσκολα ήταν παλιά τα πράγματα, λόγω των εγκαταστάσεων, λόγω των γηπεδικών γενικά και της νοοτροπίας που υπήρχε. Αλλά, okay, κανείς δεν μας βάζει φρένο στα όνειρά μας. Είναι καλοί, είναι ταλαντούχοι. Μόνο πρέπει, πέρα από το ταλέντο είναι ένα μικρό κομμάτι, ένα 20% που μπορεί να σου δώσει το κίνητρο, μετά είναι η δουλειά, είναι η πειθαρχία, είναι πολλά πράγματα μαζί.
1: Και για να γνωρίσουν οι νέοι που μας βλέπουν και θα μας δουν, όταν έφυγες από τη Γαλατινή, τα πρώτα σου αισθήματα, τι αντιμετώπισες, τι δυσκολίες, αλλά και τι εγωισμό είχες απάνω σου για να πετύχεις.
0: Μπορώ να πω ότι ήταν πιο εύκολο, με ποια έννοια, στο κομμάτι το μενταλιτέ, το χαρακτήρα, δηλαδή του νικητή. Γιατί όταν έφυγα εγώ 18 χρόνια από εδώ, είχα παίξει 4 χρόνια σε αεραστεχνικές κατηγορίες, δεν ήταν κατηγορία. Που παίζαμε με μεγαλύτερους, ενώ τώρα πιο πολύ βγαίνουν από τις ακαδημίες που παίζουν με ίδιες ηλικίες και όταν θα πάνε το επόμενο βήμα βρίσκουν δυσκολίες. Τότε ήμασταν πιο σκληροί, μπορώ να πω, πιο μαχητές και δεν μπορώ να πω ότι συνάντησα πολλά πράγματα. Το ταλέντο μου, σας είπα, αλλά δουλειά πολύ και δικαιώθηκα τη δουλειά.
2: Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Νιόπτια. Πάμε και στην Super League. Πριν από λίγο υπέγραψε το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ ο νέος προπονητής της ομάδας, ο διάδοχος του Ραζβάν Λουτσέσκου, ο Ιταλός Αλέσιο Λίσι, ο οποίος μάλιστα υπέγραψε διετές συμβόλαιο και θα κάνει και την πρώτη προπόνηση σήμερα το απόγευμα, στις 6.30 το απόγευμα. Είναι κοντά του και ο βοηθός του. Τα υπόλοιπα μέλη του τεχνικού επιτελείου, του Ιταλού τεχνικού, αναμένονται στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες μέρες για να βοηθήσουν το έργο του νέου τεχνικού του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τον νέο προπονητή, τον Ιταλό, τον Νέστρουπ, σε συνέντευξη τύπου, η οποία έγινε χθες, παρουσία και του ισχυρού άντρα του Παναθηναϊκού, του κυρίου Αλαφούζου, του κυρίου Γιάννη Αλαφούζου. Αυτό το μήνυμα που έστειλε ο νέος τεχνικός, ο Δανός Νίστρουπ, είναι ότι θέλει να χτίσει μια ομάδα με χαρακτήρα νικητή. Είπε λοιπόν ο Νίστρουπ ότι ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή υποδοχή. Έπειτα από έναν εξαιρετικό καιρό στην Κοπεχάγη, εγώ και η οικογένειά μου και το επιτελείο μου κάναμε σκέψεις για το επόμενο κεφάλαιο για μένα. Είχαμε διάφορες συζητήσεις με τον τεχνικό διευθυντή, τον πρόεδρο, και σε κάθε συζήτηση ήμουν πιο περίεργος για το project. Έχω σεβασμό στο project, στην ιστορία του Παναθηναϊκού, στον πρόεδρο και στον κόσμο. Θυμάμαι τον Παναθηναϊκό από παλιότερα. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει όλα τις προϋποθέσεις να στοχεύσει ψηλά. Βλέπω τον εαυτό μου ως τον καλύτερο προπονητή που θα μπορούσε να έχει ο Παναθηναϊκός. Είναι ένας τεράστιος σύλλογος, έχουμε τα ίδια όνειρα και είναι πραγματοποιήσιμα. Να έχουμε ανοιχτό μυαλό για να έχουμε όλες τις φιλοδοξίες που χρειάζεται ο σύλλογος. Όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να χτίσουμε την νικήτρια ομάδα μας. Έχουν γίνει αλλαγές και συνεχίζονται. Θα δουλέψουμε μαζί κάθε μέρα μαζί με τους εξαιρετικούς συνεργάτες μας για να χτίσουμε μια ομάδα που θα κάνει όλους τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού υπερήφανους στο μέλλον. Ευχαριστώ, είμαι χαρούμενος και ανυπομονώ να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι, δήλωσε ο Νίστρουπ. Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν αυτός τελικά που κέρδισε την μάχη που έγινε για τον Τσάπρα του Λεβαδιακού, θα συνεχίσει στους πράσινους. Γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει ο Λεβαδιακός για την μεταγραφή, για την παραχώρηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα, που κάνει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του. Λέγαμε για τον Λουτσέσκου ότι

τον διαδέχθηκε ο Ιταλός Λύση. Ο Λουτσέσκου, σύμφωνα με τα ρουμανικά δημοσιεύματα, θα συνεχίσει την καριέρα του με ένα ηγεμονικό συμβόλαιο στην Al Sadd του Κατάρ. Έχει μια πρόταση με αμοιβή 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ένας παίκτης ο οποίος πρωτοεμφανίστηκε στο ελληνικό ποδόσφαιρο φορώντας τη φανέλα του Όφη, ο Μπάκου, δεν θα συνεχίσει τον Ατρόμητο. Προέρχεται από μια πάρα πολύ καλή σεζόν με τον Ατρόμητο, με 40 συμμετοχές, 13 γκολ και 10 assist, την καλύτερη του. Ο Ατρόμητος ήθελε να τον κρατήσει. Ο παίκτης είναι ελεύθερος, υπήρχε ενδιαφέρον και από Τουρκία, αλλά φαίνεται ότι πιθανότατα θα πάει Αζερμπαϊτζάν. Ο Μπάκου έχει μια πολύ καλή πρόταση από την FC Μπακού για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του ο έγχρωμος επιθετικός του Ατρομήτου. Να πάμε και σε μια και σε κάποιες άλλες ειδήσεις από τον ελληνικό χώρο, από το πρωτάθλημα της Super League. Η Καλαμάτα, η οποία ανέβηκε φέτος στην Super League, κινείται μεταγραφικά. Ήδη έχει αφήσει ελεύθερους τους ποδοσφαιριστές που δεν ήταν στα πλάνα του προπονητή για τη νέα περίοδο, και όλα δείχνουν ότι θα πάρει ένα ποδοσφαιριστή που προέρχεται από τον Ολυμπιακό. Φαίνεται ότι έχει κλείσει η συμφωνία παραχώρησης του Χάμζα στην Καλαμάτα, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον νέο τεχνικό της ομάδας, τον κύριο Χριστοφιλέα, στην Ελλάς Σύρου, και θα συνεργαστούν και στην Καλαμάτα. Δημοσιεύματα από την Ισπανία επιβεβαιώνουν τη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον τερματοφύλακα της Μπαρτσελώνα, τον Ινάκη Πένια, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Αθήνα από χθες για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία να υπογράψει στους πράσινους. Το θέμα είναι περισσότερο τυπικό από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει με την Μπαρτσελώνα για τη μεταγραφή σε ένα ποσό της τάξης των 3 εκατομμυρίων ευρώ, τόσο θα κοστίσει αυτή η μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, που παίρνει τον Μπένια για τη θέση του βασικού τερματοφύλακα της ομάδας. Λοιπόν, να πούμε και για ένα παίκτη ο οποίος αποκτήθηκε με πολλές προσδοκίες από την ΑΕΚ, τον Αντωνί Μαρσιάλ, ο οποίος έμεινε πολύ λίγο στην Μοντερέι, είχε μια απογοητευτική παρουσία, τον πούλησε η ΑΕΚ, πρόλαβε και τον ξεφορτώθηκε, και έφυγε και από την Μοντερέι. Δεν αποκλείεται να συνεχίσει στη Γαλλία και στην Νις, το πιο πιθανό είναι να είναι ο επόμενος σταθμός στην ποδοσφαιρική του καριέρα. Πάμε τώρα σιγά σιγά σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη και επιστρέφουμε αμέσως μετά για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στη σύλληψη ενός 47χρονου και ενός 80χρονου για χασισοφυτία, όπλα και ζωοκλοπή προχώρησε η αστυνομία σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου. Η φυτεία είχε 34 δενδρύλια, ενώ κατασχέθηκαν ένα πολεμικό του φέκιο τύπου Καλάζνικοφ με γεμιστήρα, δύο πιστόλια με γεμιστήρες, φυσίγγια και μια ξυφολόγχη. Σφοδρές εξακολουθούν να είναι οι αντιδράσεις κατοίκων και φορέων για τη σχεδιαζόμενη δημιουργία προσωρινής ελεγχόμενης δομής μεταναστών στους αθανάτους. Το απόγευμα συνεδριάζει για το θέμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, την ώρα που η τοπική κοινωνία και οι εμπλεκόμενοι φορείς εξετάζουν ήδη νομικές ενέργειες. Τσιμεντένιες πέτρες σε τιμόρο που χτίσματος έπεσαν το πρωί στο κέντρο του Ηρακλείου. Το περιστατικό σημειώθηκε απέναντι από την οδό Δελιμάρκου στο Καμαράκι, δίπλα από την Πολυκλινική. Ευτυχώς δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τον καθαρισμό οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Σε ποινή φυλάκιση από 8 μήνες έως 20 μήνες καταδικάστηκαν κατά συγχώνευση οι 4 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, στη δίκη για τη διαρροή στοιχείων από Δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024. Από το απόγευμα της Τετάρτης αρχίζει η καταβολή των συντάξεων του μηνός Ιουλίου, με τις πρώτες πληρωμές να αφορούν τους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και έπειτα και όλες οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα. Ο κ. Στάρμερ ανακοίνωσε την πρόθεση του να αποχωρήσει από την ηγεσία των εργατικών και την Πρωθυπουργία, ανοίγοντας επισήμως τη διαδικασία διαδοχής στη Βρετανία. Ειδήσεις θα ακούσουμε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, πήγαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Συνεχίζουμε με μπάσκετ. Είχαμε σήμερα την παρουσίαση πριν από λίγη ώρα του νέου προπονητή του μπασκετικού Παναθηναϊκού και ενός ανθρώπου που έχει γράψει τη δική του ιστορία με χρυσά γράμματα στους πράσινους, τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός που πήγε στην καλύτερη, σύμφωνα με τους ανθρώπους του, επιλογή για τη θέση του προπονητή μετά την λύση της συνεργασίας με τον Εργκίν Αταμάν. Παρουσίαση του νέου προπονητή έγινε σε αίθουσα του ΟΑΚΑ και πραγματικά ο Μπράντοβιτς γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Περίπου 3.000 βρέθηκαν σήμερα το μεσημέρι στο ΟΑΚΑ για να αποθεώσουν τον προπονητή του Παναθηναϊκού και πολλά συγχαρητήρια και στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, που είχε τα γενέθλια του σήμερα. Και πάμε να ακούσουμε έτσι μια τοποθέτηση που έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για την επιλογή ο Μπράντοβιτς.
1: 24. Τυχαίνει να είναι εδώ ο Νίκος ο Συρίγος, ο φίλος μου.
2: Πίσω τον κορυφαίο των κορυφαίων. Τον άνθρωπο που ο οποίος έχει γράψει με το όνομά του τις περισσότερες, αν όχι όλες τις επιτυχίες του Παναθηναϊκού, και ήρθε η ώρα να ξαναγράψουμε την ιστορία. Ο Ζέλικο είναι ξανά εδώ στην οικογένειά του. Ευχαριστώ για τα πάντα. Thank you very much, Ζέλικο.
3: Καλησπέρα σας. Γιάννης Λαμπίδης από τα Νέα. Ερχόμενος στο Παναθηναϊκό την πρώτη φορά, πήρατε μια πολύ μεγάλη ομάδα και δημιουργήσατε μια αυτοκρατορία. Την μεγαλώσατε. Συμφωνείτε ότι όμως και μέσα από τον Παναθηναϊκό μεγάλωσε και ο δικός σας μύθος, γιατί είναι η ομάδα που έχετε τις περισσότερες επιτυχίες αγωνιστικά και σε τίτλους και σε διάρκεια. Και επίσης αν ήταν ένα έξτρα κίνητρο το να κουτσάρετε τον Παναθηναϊκό σε αυτό το γήπεδο όπως έχει γίνει πλέον, γιατί ήσασταν στο παλιό. Και αν με επιτρέπετε και μία ερώτηση για τον κύριο Γιαννακόπουλο, αν είναι ένα από τα ωραιότερα δώρα που έχετε πάρει στα γενέθλιά σας, χρόνια πολλά παρεπιπτόντως, με αφορμή το ναι του coach, έστω και αν δεν είναι ανήμερα των γενεθλίων. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ για τις ευχές, αλλά νομίζω πως ένα τέτοιο δώρο δεν έχει να κάνει ούτε με γενέθλια ούτε με τίποτα. Είναι, ξαναλέω, μία από τις πιο ιστορικές μέρες στο Σύλλογο. Όπως είπα και στον ίδιο εχθές το βράδυ, βλέποντας τη χαρά στα μηνύματα, στο πρόσωπο του κόσμου του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχουν ούτε γενέθλια, δεν υπάρχουν ούτε τίποτα. Αυτό για εμένα είναι ακόμα μεγαλύτερο από ένα ευρωπαϊκό. Είναι η μεγαλύτερη μέρα τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Αυτό δεν είναι δώρο. Είναι υποχρέωση στον κόσμο του Παναθηναϊκού.
0: Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Πάμε να ακούσουμε και μια τοποθέτηση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, του Ζέλικου Μπράντοβιτς.
4: I appreciate this very much. We meet each other and it was very nice conversation and very easy to understand each other. I never lost connection with the family Yiannakopoulos and with people over here. Also with these people that they're over here today, and I want first of all to thanks to them to this great
5: Σας ευχαριστώ όλους, καλησπέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον κύριο Γιαννακόπουλο που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία, το εκτιμώ πραγματικά πάρα πολύ. Συναντηθήκαμε και τα πράγματα ήταν πολύ εύκολα και πολύ όμορφα, διότι βρήκαμε έναν τρόπο να συνοηθούμε και πάντοτε συνοούμασταν μεταξύ μας. Ποτέ άλλωστε δεν χάσαμε την επαφή μας όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστώ άπαντες για αυτό το θερμό καλωσόρισμα. Και όλοι ξέρετε ότι όποτε ερχόμουν εδώ με τη Φενέρ, με την Παρτίζαν, πάντοτε ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για εμένα. Επίσης, έχω μια σχέση που όλοι ξέρετε με την πόλη των Αθηνών, οπότε για άλλη μια φορά επιτρέψτε μου να εκφράσω τη χαρά μου και τις ευχαριστίες μου στον κύριο Γιαννακόπουλο που με επέτρεψε να είμαι εδώ σε ένα από τα καλύτερα κλαμπ, όχι της Ευρώπης, αλλά του κόσμου.
0: Αυτά είπε στον πρόλογο ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος ευνηδιάστηκε από τον πολύ κόσμο. Είπε ότι δεν περίμενε ότι θα υπήρχε τόσο κόσμο στο γήπεδο. Ανυπομονώ, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που έζησε σήμερα γινόταν μόνο όταν παίζαμε παιχνίδια σαν αντίπαλος με τον Παναθηναϊκό. Τώρα ανυπομονώ να πιάσω δουλειά μαζί με τους κυρίους στην πρώτη σειρά, και εκεί είπε στα ελληνικά: κύριε Αλβέρτη, είστε έτοιμος? Στο σημείο αυτό ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποκάλυψε ότι όταν περνούσε κάποιες δύσκολες στιγμές τα τελευταία χρόνια στον Παναθηναϊκό, ο Μπράντοβιτς ήταν αυτός που τον έπαιρνε τηλέφωνο και τον συμβούλευε και του έλεγε προχώρα. Σε αντίπαλη ομάδα μπορεί να ήταν, αλλά αντίπαλος δεν ήταν ποτέ, είπε για τον Μπράντοβιτς ο Γιαννακόπουλος. Ο Μπράντοβιτς από την πλευρά του αποκάλυψε ότι μίλησε πρώτα με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, τον Κώστα Σλούκα. Μίλησα, λέει, αμέσως μετά που ανακοινώθηκε η συνεργασία μας την Κυριακή. Ο Κώστας είναι στη Χαλκιδική, έχω ένα σεμινάριο στο Βελιγράδι και θα έρθω μετά και θα συναντηθώ με όλους. Με τον Κώστα θα είναι πολύ εύκολο, τον ξέρω, με ξέρει. Με τον Ματίας όχι, δεν έχω μιλήσει, είναι το Λεσόρ, δεν ξέρω καν αν είναι εδώ. Και ρωτήθηκε πότε ορίμασε στο μυαλό του η σκέψη της επιστροφής στον Παναθηναϊκό. Είπε ο Μπράντοβιτς: αυτές τις μέρες, όταν έφυγα τον Νοέμβριο από την Παρτιζάν, είχα πει ότι θα μιλούσα με όποιον ήθελε τον Ιούνιο. Είχαμε την πρώτη συνάντηση με τον κύριο Γιαννακόπουλο πριν τρεις μέρες. Έπρεπε να σεβαστώ τον εαυτό μου όλο αυτόν τον καιρό, σκεφτόμουν πράγματα. Ο Δημήτρης ταξίδεψε, βρεθήκαμε, συζητήσαμε ανοιχτά και τα απλά πράγματα είναι απλά. Μιλήσαμε καθαρά και συμφωνήσαμε. Και σχολίασε σε εκείνο το σημείο ο Γιαννακόπουλος ότι είναι όπως θα είπε ο Ζέλικο, αλλά από το μυαλό μου δεν είχε φύγει ποτέ. Πάντα στο μυαλό μου ήταν ο Ζέλικο. Όφυλα μία μέρα να γυρίσει. Άρα δεν ήταν θέμα να οριμάσει μέσα μας, γιατί πάντα υπήρχε αυτή η σκέψη να συνεργαστεί ο Παναθηναϊκός και πάλι με τον Ομπράντοβιτς.

Συνεχίζουμε τοπικό ποδόσφαιρο. Στον Γιούχτα έκλεισε το θέμα προπονητή. Το Σάββατο η διοίκηση ανακοίνωσε τη συνεργασία με τον Ανέστη Αναστασιάδη. Ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη. Οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει εδώ και αρκετό καιρό. Και είχαμε και την αποχώρηση του προπονητή τερματοφυλάκων του Γιούχτα, του Κώστα Χανιωτάκη, η οποία έγινε λόγω προσωπικών και οικογενειακών επιλογών του Κώστα Χανιωτάκη, σε πολύ καλό κλίμα. Άλλωστε φαίνεται και από την ανακοίνωση της διοίκησης του Γιούχτα έγινε αυτή η λύση της συνεργασίας. Ο Γιούχτας, ο οποίος ευχαριστεί τον Κώστα Χανιωτάκη για την προσφορά και τον επαγγελματισμό που επέδειξε όλα αυτά τα χρόνια, ευχόμενος καλή συνέχεια στη νέα σελίδα της πορείας του, η οποία πιθανότητα θα είναι στον Πανθηραϊκό, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, στο πλευρό του Μανώλη Παπαμανθεάκη. Ο νέος προπονητής του Γιούχτα, ο Ανέστης Αναστασιάδης, έκανε και τις πρώτες δηλώσεις ως προπονητής του Γιούχτα. Είπε λοιπόν: θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη που δείχνει στο πρόσωπό μου. Γνωρίζω πολύ καλά την ευθύνη που συνοδεύει αυτή την επιλογή και δεσμεύομαι να εργαστώ καθημερινά με αφοσίωση, επαγγελματισμό και πάθος ώστε να τιμήσω αυτή την εμπιστοσύνη μέσα από τη δουλειά και τα αποτελέσματα. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι. Ήδη έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός για τη νέα σεζόν. Πολύ σημαντική επιτυχία για το Γιούχτα είναι η διατήρηση του Δημήτρη Μάνου στο ρόστερ της ομάδας, του πρώτου σκόρερ της ομάδας στην περσινή σεζόν. Συνεχίζει στον Γιούχτα ο Δημήτρης Μάνος, ο οποίος στις δηλώσεις του εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παραμονή του Γιούχτα, λέγοντας ότι θέλω να ζήσω ξεχωριστές στιγμές και όλοι μαζί να πανηγυρίσουμε σημαντικές επιτυχίες. Θα κάνω κάθε δυνατή προσπάθεια να βοηθήσω ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του συλλόγου.

0: Σήμερα ο Γιούχτας ανακοίνωσε την παραμονή άλλων τριών ποδοσφαιριστών του περσινού ρόστερ, μετά τον Δημήτρη Μάνο. Σειρά είχαν, συνεχίζουν στην ομάδα, τρεις νεαροί ποδοσφαιριστές. Ο λόγος για τον Νίκο Κορνιλάκη, τον Βασίλη Πιστικό και τον Αντώνη Δασκαλάκη. Και έπονται και η επόμενη, το επόμενο διάστημα, πολύ σύντομα θα ξεκαθαρίσει το θέμα που έχει να κάνει με το περσινό ρόστερ, ποιοι θα συνεχίσουν και ποιοι δεν θα συνεχίσουν από την ομάδα του Γιούχτα. Να πάμε και στον ΠΟΑ. Εκεί είχαμε μία ακόμη σημαντική ανανέωση για τον ΠΟΑ, ο οποίος ανακοίνωσε τη ανανέωση της συνεργασίας με τον Μιχαλανδρέα Νύκταρη, ένα πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα προσφέρει και του χρόνου της υπηρεσίες του σε μια ιδιαίτερα έτσι καλή περίοδο και σε προσωπικό επίπεδο για αυτόν, καθώς πριν μερικές μέρες παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του Ρία και την ίδια μέρα βάφτισαν και την μικρή κόρη τους. Ο Νίκος Σουτζής, ο οποίος δεν συνεχίζει στον αθλητικό όμιλο την Παγίου, εκεί που τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, δέχθηκε πρόταση από την Νεάπολη να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Νεάπολης. Ωστόσο δεν αποδέχθηκε την πρόταση που του έγινε από την ομάδα της Νεάπολης. Και από το τοπικό ποδόσφαιρο να πάμε στον Στίβο, όπου είχαμε το βαλκανικό πρωτάθλημα Στίβου, μια διοργάνωση που έγινε στο Βόλο και η Ελλάδα κατέκτησε συνολικά 39-38 μετάλλια, εκ των οποίων τα 11 ήταν χρυσά. Ένα από τα χρυσά μετάλλια ήταν και του Μίλτον Τεντόγλου, ο οποίος είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση το τελευταίο διάστημα. Με ένα άλμα έκανε 8.36, πήρε την πρώτη θέση. Να ακούσουμε τι είπε ο Τεντόγλου μετά το τέλος της προσπάθειάς του.
1: Μίλτο, Βόλος και πάλι εδώ ο κόσμος σε αγκάλιασε. Φοβερή ατμόσφαιρα. Πώς το ζήσες?
2: Ωραία ήταν. Ένιωθα πάρα πολύ καλά. Τρελό ζέσταμα, έκανα τρελαία περάσματα. Και το πρώτο άλμα ήταν απλά το έκανα για ζέσταμα. Αλήθεια, δηλαδή δεν ήταν κάτι το 36. Ήταν απλό αλματάκι. Και μετά λέω: εδώ είμαστε. Πραγματικά με το πρώτο άλμα εδώ είμαστε. Θα τα κάνουμε όλα σήμερα. Και ξεκινάει μια κόντρα. Και δεν ήθελα να πιέσω κάτι στην κόντρα. Θα πηδούσα 8.40 πάλι και με κόντρα, αλλά τι να το κάνω.
1: Επόμενος αγώνας.
2: Επόμενος στον Πειραιά.
1: Η χρονιά φέτος πάει πολύ καλά. Έχεις αισιοδοξία για το πώς θα εξελιχθεί μέχρι και το ευρωπαϊκό?
2: Έχω φουλ, ναι. Είμαι πολύ καλός. Έχω εγωισμό πολύ κιόλας και αυτό, ό,τι θέλω μπορώ να κάνω.
1: Σαραμπογιούκο σήμερα.
2: Ήταν λίγο άτομο σήμερα. Αλλά είναι καλός αθλητής. Φοβερός ο μικρός, ο Λούκα.
1: Γενικά, πώς βλέπεις τους αντιπάλους? Εντάξει, είδαμε και το χειμώνα κάποια παιδιά τα οποία κάναν καλά πράγματα. Το επίπεδο θεωρείς ότι είναι καλό?
2: Είναι πολύ δυνατό το επίπεδο. Είμαστε 6 άτομα, 8.40. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει, ψάξτε, δεν ξέρω τα στατιστικά. Είναι απίστευτο νομίζω. 8.43 είναι ο Φουρλάνη, νούμερο 6. Αυτό, εγώ υπολογίζω πιο πολύ από όλους το Φουρλάνη. Αυτό.
1: Πιο πολύ από όλους, μάλλον υπολογίζω τον εαυτό σου.
2: Καλά, ναι, άμα βάλεις μετά από μένα κάποιον, εγώ θα βάζω το Ματιά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Αυτά λοιπόν δήλωσε ο Μίλτος Τεντόγλου. Η Ελλάδα, η οποία ήταν δεύτερη στο βαλκανικό πρωτάθλημα, είχε όπως είπαμε 11 χρυσά. Πρώτη η Τουρκία με 13 χρυσά. Συνολικά η Ελλάδα έφτασε τα 39 μετάλλια σε αυτή την διοργάνωση. Στο τένις, στην παγκόσμια κατάταξη, η Τσάκαρη βελτίωσε τη θέση της κατά δύο θέσεις και είναι πλέον στην 31η θέση. Ξεκίνησε την χρονιά νούμερο 51. Έφτασε και μέχρι νούμερο 32, τώρα είναι νούμερο 39. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς από την πλευρά του

0: συνέχισε την πτωτική πορεία, έχασε 8 θέσεις από την προηγούμενη εβδομάδα και πλέον είναι νούμερο 88 στον κόσμο. Ο Τσιτσιπάς, ο οποίος ξεκίνησε τη σεζόν από το νούμερο 34 και μέσα σε 18 εβδομάδες έπεσε στην 88η θέση, κάποια στιγμή ήταν μέσα στο top 3 της παγκόσμιας κατάταξης, αλλά έχει πάρει πραγματικά την κατιούσα χωρίς σταματημό ο Έλληνας πρωταθλητής. Πάμε και στο βόλεϊ, όπου η εθνική ομάδα βόλεϊ νίκησε με 3-0 το Λουξεμβούργο στην προσπάθειά της να προκριθεί απευθείας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ του 2028, και όλα θα εξαρτηθούν από το αν η Φιλανδία που διοργανώνει την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα βρεθεί στην τετράδα. Σε μια τέτοια περίπτωση θα ευνοηθεί η εθνική μας ομάδα των άνδρων. Και οι γυναίκες είχαν καλή παρουσία στους αγώνες που έγιναν. Κέρδισαν με 3-1 στο τελευταίο παιχνίδι την Εστονία μέσα στο Ταλίν, κλείνοντας έτσι νικηφόρα το τρίτο και τελευταίο τουρνουά της διοργάνωσης. Η Ελλάδα, η οποία έκανε 5 νίκες σε 6 αναμετρήσεις και πραγματικά έχασε στις λεπτομέρειες την πρόκριση στην τελική φάση, στο Final Four, και όλα δείχνουν ότι θα μείνει για μία θέση εκτός του Final Four, περιμένοντας και τα υπόλοιπα αποτελέσματα των άλλων ομίλων για να δει την τελική κατάταξη στην διοργάνωση. Αυτά έτσι και από το βόλεϊ. Θα πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μέρος με παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, το οποίο συνεχίζεται στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Χθες η Ισπανία πανηγύρισε την πρώτη νίκη στη διοργάνωση, επιβλητική νίκη επί της Σαουδικής Αραβίας του Γιώργου Δόνη με 4-0. Δεν έλειψαν οι εκπλήξεις. Γενικά έχουν δείξει πολύ καλό πρόσωπο οι λεγόμενες θεωρητικά μικρές εθνικές ομάδες. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε αναλυτικά σε λίγα λεπτά, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite Σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
5: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
6: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια, γιατί

0: Τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
1: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα. Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
2: Λοιπόν, πάμε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, ξεκινώντας από τα παιχνίδια που έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η Βραζιλία πέτυχε την πρώτη νίκη μετά την ισοπαλία της πρεμιέρας κόντρα στο πολύ καλό Μαρόκο με 1-1. Κέρδισε 3-0 την Αϊτή, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά την πρόκριση στους 32. Σε ένα παιχνίδι όπου η ομάδα του Ανσελότη καθάρισε την υπόθεση νίκη από το πρώτο ημίχρονο. Ο Κούνια με προβολή στο 23 άνοιξε το σκορ. Ο Βινίσιος στο 36 πέτυχε το 2-0. Συγγνώμη, ο ίδιος με πάσα του Βινίσιος. Ενώ ο Βινίσιος έκανε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου το 3-0, το οποίο δεν άλλαξε στην επανάληψη. Είχαμε συντήρηση δυνάμεων από τη Βραζιλία. Το Μαρόκο και αυτό αγκάλιασε την πρόκριση, κερδίζοντας 1-0 τη Σκωτία στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε με το γρήγορο γκολ των Αφρικανών, οι οποίοι πέτυχαν γκολ 70 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του αγώνα με σκόρερ τον Σαϊμπαρί στο δεύτερο λεπτό του παιχνιδιού. Η Παραγουάη κέρδισε 1-0 την Τουρκία και ουσιαστικά εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση. Αντίθετα, η Τουρκία ουσιαστικά γνώρισε τον αποκλεισμό. Τουρκία που ιτήθηκε με 1-0, παρότι έπαιζε στο δεύτερο ημίχρονο η Τουρκία με παίχτη περισσότερο λόγω αποβολής του Αλμυρών, ο οποίος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που αποβλήθηκε λόγω του καινούργιου κανονισμού της FIFA, που δεν επιτρέπει στους ποδοσφαιριστές να κρύβουν, προφανώς όταν θέλουν να βρίσουν κάποιον αντίπαλο, να κρύβουν το στόμα τους για να μην φαίνεται τι ακριβώς είπαν. Αυτόν τον κανονισμό πλήρωσε χαρμηρών, αλλά δεν τον πλήρωσε η Παραγουάη, η οποία κατάφερε με εξαιρετική αμυντική λειτουργία να κρατήσει αυτή την πολύ σημαντική νίκη απέναντι στην ομάδα της Τουρκίας. Επίσης, είχαμε στα άλλα παιχνίδια που έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο την εντυπωσιακή εμφάνιση της Ολλανδίας, η οποία συνέτριψε με 5-1 τη Σουηδία, κάνοντας εκπληκτικό ξεκίνημα τόσο στο πρώτο ημίχρονο όσο και στο δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού. Η ομάδα της Ολλανδίας, η οποία μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και πριν καταλάβουν οι Σουηδοί τι έγινε, βρέθηκαν να χάνουν με 2-0 στο 17 με τα γκολ του Μπρόμπεϊ, τον οποίο χρησιμοποίησε για πρώτη φορά βασικό ο Κούμαν στο Μουντιάλ και δικαιώθηκε. Το ίδιο έγινε και στο δεύτερο ημίχρονο, στο 47 ο Χάπο και στο 54 ο ίδιος παίκτης έκανε το 4-0, ο Ελάνκα μείωσε στο 59 και ο Σάμερσβιλ στο 89 ένα πολύ ωραίο γκολ έκανε το τελικό 5-1 για την Ολλανδία, που κλείδωσε την πρόκριση για τους 32. Είχαμε επίσης, εκτός από την επιβλητική νίκη της Ολλανδίας, την δύσκολη νίκη των Γερμανών, επί της ακτής Ελεφαντοστού, η οποία κέρδισε τις

εντυπώσεις, αλλά όπως είχε πει στο πολύ έτσι εύστοχα πριν πολλά χρόνια ο Γκάρι Λίνεκερ, στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη γερμανική ομάδα ο Ντενίζ Ούνταβ, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της αναμέτρησης, αν και μπήκε ως αλλαγή. Η ακτή ελεφάντος του άνοιξε το σκορ στο 30 με τον Φρανκ Κεσιέ και ήρθαν τα δύο γκολ από τον Ούνταβ στο 68 και στο 94 που έδωσαν την νίκη πρόκριση στην γερμανική ομάδα. Το Κουρασάο πήρε ένα ιστορικό βαθμό στο παιχνίδι με τον Ισημερινό. Έκανε τρομερή εμφάνιση ο τερματοφύλακας του Κουρασάο, ο Ελόι Ρουμ, ο οποίος έκανε τρομερές επεμβάσεις και η ομάδα πήρε τον πρώτο βαθμό στην ιστορία της στο Μουντιάλ, στην πρώτη παρουσία. Τώρα για να πάρει την πρόκριση θα πρέπει να κερδίσει στο τελευταίο παιχνίδι την ακτή Ελεφαντοστού, κάτι που δεν είναι εύκολο. Αγκάλιασε την πρόκριση και η Ιαπωνία, η οποία κέρδισε με 4-0 την Τινησία, κάνοντας πραγματικά πάρα πολύ καλή εμφάνιση η Ιαπωνία, η οποία δεν αποκλείεται να αποτελέσει και την ευχάριστη έκπληξη του τουρνουά. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι Ιάπωνες μπήκαν πολύ δυνατά με τον Καμάντα στο 4, άνοιξαν τον σκόρο, ο Ουέντα στο 31 έκανε το 2-0, ο Ίτο στο 69 το 3-0 και ο Ουέντα πάλι στο 83 το 4-0. Ενώ είχαμε ακόμη το Σαββατοκύριακο, πέρα από την νίκη και της Ιαπωνίας και την πρώτη νίκη της Ισπανίας, η οποία συνέτριψε με 4-0 τη Σαουδική Αραβία. Οι Ισπανοί, οι οποίοι μπήκαν φουριόζοι, με τον Γιαμάλ άνοιξαν το σκορ στο 10ο λεπτό, ο Γιαρτζάμπαλ έκανε στο 21 και στο 24 το 2 για το 3-0 αντίστοιχα και ο Ταμπακτή το 4-0 με αυτογκόλ στο 49 για την ομάδα του Γιώργου Δόνη. Αυτό το παιχνίδι είναι χθες βράδυ. Χθες βράδυ είχαμε και την νίκη, την ισοπαλία συγγνώμη, στο παιχνίδι Βέλγιο-Ιράν, σε ένα παιχνίδι στο οποίο το Βέλγιο και πάλι είχε μετριότατη παρουσία, κινδυνεύει να μείνει εκτός συνέχειας. Βέβαια έμεινε και με παίχτη λιγότερο στο 66 λόγω αποβολής του Εγκόη, την οποία δεν εκμεταλλεύτηκε η ομάδα του Ιράν και έμεινε αυτό το 0-0 στο παιχνίδι. Και στα παιχνίδια που έγιναν τα ξημερώματα σήμερα το πρωί, είχαμε την ισοπαλία, δεύτερη συνεχόμενη ισοπαλία για το πράσινο ακροτήρι, το οποίο θα παίξει την πρόκριση απέναντι στη Σαουδική Αραβία, σε μια αναμέτρηση στην οποία οι Αφρικανοί κατάφεραν να προηγηθούν στο 21ο λεπτό με απευθείας φάουλ του Κέβιν Πίνα Λενίνη, ο οποίος σημείωσε το πρώτο γκολ για το πράσινο ακροτήρι σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Οι Ουρουγουανοί κατάφεραν να γυρίσουν το παιχνίδι, σοφάρισαν με τον Αραούχο στο 44 και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Κανόμπιο έκανε το 2-1. Στο δεύτερο ημίχρονο το πράσινο ακροτήρι έφτασε στην ισοφάριση το 61 όταν από λάθος του Ολιβέιρα ο Έλιο Βαρέλα που μπήκε ως αλλαγή έκανε το τελικό 2-2 αφού στη συνέχεια δεν μπόρεσε να κάνει τρίτο γκολ η Ουρουγουάη. Και η Αίγυπτος με πρωταγωνιστή τον Μο Σαλάχ κέρδισε με 3-1 την Νέα Ζηλανδία και αυτή η Αίγυπτος είναι αγκαλιά με την πρόκριση. Η Νέα Ζηλανδία, η οποία προηγήθηκε με τον Σούρμαν στο 15ο λεπτό, αλλά στη συνέχεια η Αίγυπτος κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση με τον Ζίκο στο 58, ο Σαλάχ έκανε στο 67 το 2-1 και το 3-1 ήρθε με μια πολύ ωραία κεφαλιά
του Τρεζεγκέ στο 82 που διαμόρφωσε το τελικό 3-1 υπέρ των Φαραώ. Αυτά για τα παιχνίδια που έγιναν το Σαββατοκύριακο. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις βαθμολογίες πριν περάσουμε στο πρόγραμμα των επόμενων αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Στον πρώτο όμιλο, μετά από δύο αγωνιστικές, το Μεξικό έχει προκριθεί ως πρώτο από τον όμιλο, έχει 6 βαθμούς, Νότια Κορέα 3, Τσεχία και Νότια Αφρική έχουν από 1. Παίζεται η πρόκριση στην τελευταία αγωνιστική. Στο δεύτερο γκρουπ, Καναδά, Ελβετία έχουν από 4, ουσιαστικά έχουν αγκαλιάσει την πρόκριση. Βοσνία και Κατάρ έχουν από 1 βαθμό. Τρίτο γκρουπ, Βραζιλία και Μαρόκο με 4, είναι αγκαλιά με την πρόκριση. Σκωτία 3 και τελευταία η Αϊτή χωρίς βαθμούς. Τέταρτο γκρουπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 6 βαθμούς έχουν προκριθεί στην επόμενη φάση. Αυστραλία και Παραγουάη έχουν από 3, έχει αποκλειστεί η Τουρκία, η οποία έχει 0 βαθμούς και υστερεί στην ισοβαθμία και με Αυστραλία και Παραγουάη, αν κερδίσει την τελευταία αγωνιστική της Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πάμε και στο πέμπτο γκρουπ. Η Γερμανία πέρασε με 6 βαθμούς, Ακτήλα Φανταστού 3, Εκουαδόρ Κουρασάου έχουν από 1 βαθμό. Στο έκτο γκρουπ, Ολλανδία και η Ιαπωνία έχουν από 4 βαθμούς, Σουηδία 3, την Ισία χωρίς βαθμούς. Έβδομο γκρουπ, Αίγυπτος 4, Ιράν και Βέλγιο έχουν από 2, Νέα Ζηλανδία 1. Όγδο γκρουπ, Ισπανία 4, Ουρουγουάη, Πράσινο Ακροτήρι 2, Σαουδική Αραβία 1. Και τα επόμενα γκρουπ είναι μετά από μία αγωνιστική, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η δεύτερη αγωνιστική. Στο 1ο Νορβηγία, Γαλλία έχουν από 3, Σενεγάλη, Ιράκ χωρίς βαθμούς. 10ο Αργεντινή, Αυστρία έχουν από 3 βαθμούς, Ιορδανία, Αλγερία χωρίς βαθμούς. 11ο γκρουπ, Κολομβία 3, Κονγκό, Πορτογαλία από 1, Ουσμπεκιστάν χωρίς βαθμούς. Και 12ο Αγγλία και Γκάν έχουν από 3 βαθμούς, Παναμάς και Κροατία χωρίς βαθμούς.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, των αγώνων που θα γίνουν τις επόμενες ώρες. 8 το βράδυ είναι το παιχνίδι Αργεντινή-Αυστρία. Να πούμε ότι η Αργεντινή έκανε πολύ καλό ξεκίνημα, κέρδισε στην πρεμιέρα με σκορ 3-0 την Αλγερία. Από την πλευρά της η ομάδα της Αυστρίας νίκησε με 3-1 την Ιορδανία, που ουσιαστικά είναι ντέρμπι κορυφής για τον όμιλο. Αυτό το παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το κανάλι της ΕΡΤ 2, η αναμέτρηση ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αυστρία. Αμέσως μετά είναι το παιχνίδι Γαλλία-Ιράκ, για το οποίο παιχνίδι να πούμε ότι υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα από την Αμερική που αναφέρουν ότι είναι στον αέρα ο αγώνας λόγω κακοκαιρίας, όπως είναι στις Γαλλίας με το Ιράκ. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε απόψε σφοδρές καταιγίδες στην Φιλαδέλφεια, στην περιοχή που είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί η αναμέτρηση. Θυμίζουμε πως η Οργανωτική Επιτροπή του Παγκοσμίου Κυπέλλου επιβάλλει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο ασφαλείας που απαιτεί υποχρεωτική παύση στο μάτς σε περίπτωση κεραυνού κοντά στο στάδιο. Εάν δηλαδή καταγραφεί κεραυνό σε ακτίνα περίπου 13 χιλιόμετρων από το στάδιο, ο αγώνας οφείλει να διακοπεί για τουλάχιστον 30 λεπτά. Ενώ σε περίπτωση που υπάρξει και νέος κεραυνός, η αναμέτρηση θα σταματήσει για άλλα 30 λεπτά. Θυμίζουμε πως οι κανόνες για την αναστολή παιχνιδιών λόγω κακών καιρικών συνθήκων βασίζονται στους ισχύοντες κανονισμούς που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Κάτι παρόμοιο είχε γίνει και πέρσι στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, όπου αρκετοί αγώνες διακόπηκαν ή αναβλήθηκαν λόγω ακραίων καιρικών συνθήκων. Για να δούμε τι θα γίνει με το απόψινο παιχνίδι της Γαλλίας με το Ιράκ, ακριβώς τα μεσάνυχτα, 12 το βράδυ, το παιχνίδι που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2. Τρεις τα ξημερώματα έχουμε το παιχνίδι Νορβηγία Σενεγάλη, είναι το άλλο παιχνίδι του ομίλου. Η Νορβηγία ξεκίνησε νικηφόρα τη διοργάνωση απέναντι στο Ιράκ 4-1, η Γαλλία 3-1 τη Σενεγάλη. 3 η ώρα το παιχνίδι από την ΕΡΤ 1, 3 το πρωί, και 6 το πρωί αύριο έχουμε το Ιορδανία-Αλγερία από την ΕΡΤ 2, και αύριο στις 8 το βράδυ Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν, και στις 11 το βράδυ είναι το παιχνίδι Αγγλία-Γκάνα από την ΕΡΤ 2, το Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν, και από το παιχνίδι της Αγγλίας με την Γκάνα επίσης από την ΕΡΤ 2. Αυτά για το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μένουμε όμως στην διοργάνωση. Το πράσινο ακροατήρι με το 2-2 κόντρα στην Ουρουγουάη έγραψε ιστορία στο Παγκοσμίο Κύπελλο, καθώς πέρα από το ότι πήρε ένα ακόμη βαθμό και σκόραρε κιόλας, πέτυχε τα πρώτα γκολ στην διοργάνωση, έγινε η πρώτη ομάδα στο Μουντιάλ που σκοράρει με απευθείας εκτέλεση φάουλ απέναντι στην Ουρουγουάη. Ποτέ στο παρελθόν δεν έχει σκοράρει ομάδα απέναντι στην Ουρουγουάη με φάουλ. Δεν έχει δεχθεί ποτέ σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου η Ουρουγουάη γκολ από εκτέλεση φάουλ.

Η Τόρι Πένσο είναι η γυναίκα που έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα από τις ΗΠΑ που επιλέχθηκε να σφυρίξει σε παγκόσμιο κύπελο ανδρών. Έπαιξε στο παιχνίδι Τσεχία-Νότια Αφρική. Το 2020 έγινε η πρώτη που διεύθυνε αγώνα στο Αμερικάνικο Επαγγελματικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το MLS. Το 23 έγινε η πρώτη Αμερικανίδα διαιτητής που ανέλαβε τελικό Μουντιάλ γυναικών, το παιχνίδι Ισπανία-Αγγλία. Είναι μητέρα τριών κοριτσιών. Σε παλιότερη συνέντευξη στο CNN είχε μυστηρευθεί ότι το 2019 παρακολουθούσε το Μουντιάλ από το σπίτι με την 8 μηνών κόρη της και ονειρευόταν να βρεθεί η ίδια στον αγωνιστικό χώρο την επόμενη διοργάνωση. Μάλιστα, είπε πως η εμπειρία της μητρότητας της έδωσε τα εφόδια για να γίνει καλή στη δουλειά της. Είπε χαρακτηριστικά ότι η μητρότητα δεν στάθηκε εμπόδιο στο να κυνηγήσω το άνοιγμά μου. Πιστεύω ότι το ότι είμαι μητέρα με κάνει ειλικρινά καλύτερη διαιτήτρια. Η ενσυναίσθηση και η κατανόηση είναι κάτι που έρχεται φυσικά και μέσω της ανατροφής για τις γυναίκες. Τα παιδιά μου είναι η κινητήριος δύναμή μου και θέλω να είμαι παράδειγμα δυναμισμού για εκείνα, δήλωσε η Αμερικανίδα, η οποία έγινε η πρώτη γυναίκα από τις ΗΠΑ που σφύριξε σε παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Ένας από τους παίχτες που έχουν κλέψει την παράσταση από την ομάδα του Πράσινου Ακροτηρίου, πέρα από τον τερματοφύλακα και ο εξτρέμ, ο Τέλμου Αρκάνζο, ο οποίος παίζει στην Πορτογαλική Βικτόρια Γκυμαράες, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ρούντι Γκαλέτη, την περίπτωσή του εξετάζουν σύλλογοι από την Ελλάδα, την Αγγλία και

την Τουρκία. Χωρίς να αναφέρει βέβαια ποιες είναι αυτές οι ομάδες, αλλά είναι ομάδες που ενδιαφέρονται για τον αρκάνζο του πράσινου ακροτήριου. Μεγάλο πλήγμα για την εθνική ομάδα της Γερμανίας, καθώς ο Νίκο Σλότεμπερκ τέθηκε νοκάουτ για το υπόλοιπο του Μουντιάλ μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι με το Κουρασάο το 7-1. Ο κεντρικός αμυντικός της Μπόρισσα Ντόρτμουντ αποχώρησε από το γήπεδο και τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν ότι έχει υποστεί τραυματισμό στον αριστερό αστράγαλο και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 2 μήνες, που σημαίνει ότι χάνει το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Ο Γιαμάλ δήλωσε χαρούμενος γιατί πέτυχε το πρώτο του γκολ σε παγκόσμιο κύπελο στην πρώτη συμμετοχή. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι πραγματικά είναι μια έτσι κάτι πολύ ξεχωριστό στην καριέρα του και αποκάλυψε ότι το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο, ο Γιαμάλ που σκόραρε στα 18 του σε παγκόσμιο κύπελο, είπε λοιπόν ο Ισπανός Άσος ότι στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο το παρακολουθούσε από το σχολείο του και τώρα είναι πρωταγωνιστής του παγκοσμίου κυπέλου που διεξάγεται στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Για πρώτη φορά στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου έπαιξαν 2 ποδοσφαιριστές σε ένα παιχνίδι άνω των 40 ετών. Και αναφερόμαστε στο παιχνίδι της Ουρουγουάης με το πράσινο ακροτήριο, όπου οι 2 τερματοφύλακες έκλεισαν τα 40 τους χρόνια. Και αυτός ο αγώνας είναι ο πρώτος στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου με το να βρίσκονται στην ενδεκάδα 2 40χρονοι ποδοσφαιριστές, ο τερματοφύλακας της Ουρουγουάης, ο Φερνάντο Μουσλέρα, και ο τερματοφύλακας του πράσινου ακροτηρίου που έχει κλέψει την παράσταση, ο Βοζίνια, ήταν αυτοί οι 2 ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να θυμίσουμε το πρόγραμμα των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου που ακολουθούν σε λίγες ώρες. Στις 8 έχουμε το παιχνίδι Αργεντινή-Αυστρία από την ΕΡΤ 2. 12 τα μεσάνυχτα, καιρού επιτρέποντος, γιατί υπάρχει μια πρόβλεψη από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ότι θα έχει καταιγίδες η Φιλαδέλφια και μπορεί να υπάρξει διακοπή του αγώνα, δεν είναι κάτι σίγουρο. 12 το βράδυ Γαλλία-Ιράκ, 3 τα ξημερώματα Νορβηγία-Σενεγάλη, 6 το πρωί Ιορδανία-Αλγερία. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μείνετε Ραδιοκρήτη, ακολουθούν ώρα και τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη. Στις 7 η εκπομπή της Πόπης Κιωστεράκη και κάθε βράδυ στις 10 το καθιερωμένο ραντεβού με τον Αντώνη Γεναράκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε συνθήκες έντονης εργασιακής πίεσης λειτουργεί το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με το Σωματείο Εργαζομένων να καταγγέλει σοβαρότατη υποστελέχωση, συσσωρευμένες οφειλές σε άδειες και ρεπό, αλλά και αδυναμία ουσιαστικής ανάπαυσης του προσωπικού. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Κρήτης βρίσκεται σε οριακή κατάσταση, καθώς οι συνεχείς βάρδιες μετακινήσεις προσωπικού και οι ελλείψεις έχουν οδηγήσει σε συνθήκες εξουθένωσης. Ένοχος κρίθηκε από το τριμελές εφετείου κακουργημάτων ο 27χρονος Αιγύπτιος για το θανατηφόρο τροχαίο που κόστησε τη ζωή στην 23χρονη Μαρία το Σεπτέμβριο του 2025 στην περιοχή ανάμεσα σε Σταλίδα και Μάλια. Κινητοποίηση προκλήθηκε στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων το μεσημέρι όταν κρατούμενος κατανάλωσε ποσότητα χλωρίνης υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή πρώτων βοηθειών. Απεργιακή κινητοποίηση και μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο διοργανώνουν οι ξενοδοχοί υπάλληλοι του Ηρακλείου που συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία του τουρισμού και επισητισμού που έχει προκηρυχθεί για τις 24 του μήνα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μια 70χρονη Γαλλίδα που τραυματίστηκε κατά την αποβίβασή της από επαγγελματικό σκάφος αναψυχής στο λιμάνι του Ηρακλείου. Η γυναίκα υπέστη τραυματισμό στο δεξί κάτω άκρο. Φουντώνει ανησυχία σε λουόμενους και αλλείς καθώς αυξάνονται οι αναφορές για την παρουσία λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σχεδιάζει την επιδότηση των αλλιέων με στόχο η αποζημίωση να ξεπεράσει τα 4,73 ευρώ ανά κιλό. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Έθριος ο καιρός προβλέπεται αύριο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου, με την νότια Κρήτη να καταγράφει 2 με 3 βαθμούς υψηλότερη. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

ξανθιές, μελαχρινές, αδύνατες, χοντρές, γυναίκες, πολλές.

0: το ανέβασε σε Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλη είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλη. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer.

0: looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
2: Hondo Center.
3: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: ώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το κατόφλι της ανακρίτριας Ηρακλείου πέρασαν σήμερα τρία κεντρικά πρόσωπα της ογκώδους υπόθεσης της παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης. Πρόκειται για ένα 63χρονο πατέρα και τους δύο γιους του, 31 και 42 ετών, που είχαν συλληφθεί σε Σάμο, Κέρκυρα και Αθήνα. Οι αρχές τους αποδίδουν ηγετικό ρόλο και τους θεωρούν ως τους βασικούς εγκεφάλους της εγκληματικής οργάνωσης. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο διαφθοράς Qatargate, καθώς οι βελγικές εισαγγελικές αρχές εξέδωσαν ευρωπαϊκό έντελμα σύλληψης σε βάρος του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου. Η υπόθεση εισέρχεται πλέον σε μια νέα κρίσιμη δικαστική και πολιτική φάση, με τις ελληνικές αρχές να κινούν ήδη τις απαραίτητες θεσμικές διαδικασίες για τη διαχείριση του αιτήματος των Βρυξελών. Σε τροχιά συνεδρίασης θα βρεθεί απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με αποκλειστικό αντικείμενο τις σφοδρές αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας αναφορικά με τη δημιουργία δομής φιλοξενίας λαθρομεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων. Παράλληλα, σε νομικές κινήσεις προχωρούν οι πρόεδροι των κοινοτήτων της ευρύτερης περιοχής με στόχο την αποτροπή του σχεδιασμού. Επιχείρηση διάσωσης 75χρονης Ισπανίδας τουρίστριας έγινε το μεσημέρι στο φαράγγι της Ύμπρου στα Σφακιά μετά από τραυματισμό της στο πόδι. Στο σημείο έσπευσαν 16 πυροσβέστες και ομάδα της ΕΜΟΔΕ που μετέφεραν την τραυματία σε ασφαλές σημείο για να παραλυφθεί από το ΕΚΑΒ. Κύμα καύσωνα σαρών και Δυτική Ευρώπη, τρεις ηλικιωμένοι νεκροί στη Γαλλία που κρατά σήμερα κλειστά σχολεία και απαγορεύει το αλκοόλ σε 35 περιφέρειες και πάνω, πορτοκαλί συναγερμό σε Λονδίνο και Νότια Αγγλία. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Ένας

0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: κανέναν άλλον.
1: Γιατί δεν μένει την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
0: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.
3: Τραγουδιστές, Άγιο είχα.

0: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε διακοπή της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου οδήγησε το φορτισμένο κλίμα και η ένταση που δημιουργήθηκε στην αίθουσα με την παρουσία κατοίκων των Αθανάτων και των γύρω δημοτικών κοινοτήτων που αντιδρούν στη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή τους. Οι πολίτες υπέβαλαν εξώδικο κατά του Δήμου Ηρακλείου και της περιφέρειας Κρήτης, αντιδρώντας το ενδεχόμενο δημιουργίας προσωρινής δομής στο χώρο του πρώην Ελεουργίου Σκουλούδη. Η συνεδρίαση θα συνεχιστεί αύριο στις 6 το απόγευμα. Το κατόφλι της Ανακρίτριας Ηρακλείου πέρασαν σήμερα τρία κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης. Πρόκειται για ένα 63χρονο πατέρα και τους δύο γιους του, 31 και 42 ετών, που συνελήφθησαν σε Σάμο, Κέρκυρα και Αθήνα. Αύριο Τρίτη αναμένεται να βγει τελικά η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για τον 57χρονο πρώην αντιδήμαρχο, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της δολοφονίας του πρώην κοινοτάρχη Απεσοκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Κινητοποίηση των αρχών σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι για τη διάσωση μιας 75χρονης Ισπανίδας που τραυματίστηκε μέσα στο φαράγγι της Ήμπρου στα Σφακιά. Η ηλικιωμένη κατάφερε να ειδοποιήσει άμεσα τις αρχές, καλώντας σε βοήθεια μέσω του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης 112. Με τη μαύρη λίστα των εργατικών δυστυχημάτων να αριθμεί ήδη 13 νεκρούς στον κλάδο των κατασκευών από την αρχή του έτους, οι οικοδόμοι του Ηρακλείου κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Οι καθημερινές περιοδίες στα εργοτάξια του νομού προετοιμάζουν το έδαφος για την πανελλαδική πανοικοδομική απεργία της 4ης 24 Ιουνίου. Με την αναμέτρηση Αργεντινή-Αυστρία στις 8 συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ. Την αποθέωση από 3.000 φίλους του Παναθηναϊκού γνώρισε το μεσημέρι στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Ζέλικο Μπράντοβιτς κατά την παρουσίασή του από τη διοίκηση των Πρασίνων. Θα είναι σπουδαίο να κατακτήσουμε το 8ο ευρωπαϊκό τρόπαιο, τόνισε ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Έθριος προβλέπεται στην Κρήτη αύριο ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 8.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας αγαπημένοι φίλοι και φίλες του Ράδιο Κρήτη. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Χαίρομαι που είμαστε μαζί και σήμερα για ένα ακόμη όμορφο, θέλω να πιστεύω, μουσικό ταξίδι. Δευτέρα σήμερα, 22 Ιουνίου. Εμείς εδώ, η μουσική έχει πάντα τη δύναμη να μας ενώνει, να μας ταξιδεύει σε αναμνήσεις, να δίνει χρώμα στην καθημερινότητά μας. Ανάμεσα στα τραγούδια που θα ακούσουμε, θα μοιραστούμε και κάποιες σκέψεις για θέματα έτσι που αγγίζουν όλους μας. Χαλαρώστε λοιπόν, αφήστε λίγο τις έγνοιες της Δευτέρας και απολαύστε εδώ τη συντροφιά μας στο Ράδιο Κρήτη. Ξεκινάμε με καλή διάθεση και όμορφες μελωδίες. Καλή εβδομάδα να έχουμε.

Οι υποσχέσεις, ξέρετε, που δίνουμε οι άνθρωποι έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε όλες τις σχέσεις. Δεν είναι μόνο τα λόγια, είναι μια δέσμευση η οποία τι δείχνει. Δείχνει σεβασμό και αξιοπιστία. Όταν λοιπόν κρατάμε το λόγο μας, χτίζουμε εμπιστοσύνη και ενισχύουμε τους δεσμούς μας με τους άλλους ανθρώπους. Αντίθετα τώρα, οι υποσχέσεις αυτές που μένουν ανεκπλήρωτες αφήνουν συχνά μία απογοήτευση. Γι' αυτό λοιπόν αξίζει να υποσχόμαστε μόνο όσα μπορούμε πραγματικά να τηρήσουμε. Η συνέπεια στα λόγια και στις πράξεις είναι ένα από τα πιο όμορφα χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν ας μην το κάνουμε άσχημο.

Ιούνιος λοιπόν, τελειώνει και αυτός 22 σήμερα, καλοκαιράκι, και ένα βιβλίο μπορεί να γεμίσει έτσι τις ημέρες μας τις καλοκαιρινές, και όχι μόνο αυτό, να γίνει και ένα παράθυρο σε έναν διαφορετικό κόσμο. Γιατί ξέρετε, μέσα από τις σελίδες των βιβλίων γνωρίζουμε νέους ανθρώπους, τόπους, ιδέες. Η ανάγνωση καλλιεργεί τη φαντασία και διευρύνει τους οριζοντές μας. Ακόμη και λίγα λεπτά με ένα καλό βιβλίο μπορούν να μας χαρίσουν ηρεμία και έμπνευση. Κάθε βιβλίο κρύβει μια ξεχωριστή εμπειρία και μια νέα οπτική για τη ζωή. Είναι ένας από τους πιο όμορφους τρόπους να ταξιδεύουμε χωρίς να μετακινούμαστε.

Όσο περνάνε τα χρόνια και καθώς μεγαλώνουμε, συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο τις θυσίες που έκαναν οι γονείς για εμάς. Πολλές από αυτές πέρασαν απαρατήρητες όταν ήμασταν παιδιά. Στήριξη, φροντίδα και αγάπη. Αυτά ήταν τα στοιχεία που αποτέλεσαν τη βάση πάνω στην οποία χτίσαμε τη ζωή μας. Ένα απλό ευχαριστώ πολλές φορές σημαίνει περισσότερα από όσα φανταζόμαστε. Η αναγνώριση της προσφοράς τους είναι μια πράξη αγάπης και σεβασμού και ποτέ δεν είναι αργά για να την εκφράσουμε.

Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπαίνουν στη ζωή μας απρόσμενα και τελικά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτήν. Μία τυχαία γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί σε πολύ δυνατή φιλία ή σε μία σημαντική συνεργασία. Γι' αυτό να θυμάστε πως η ζωή είναι γεμάτη απρόβλεπτες συναντήσεις που αλλάζουν την πορεία μας. Γι' αυτό αξίζει να είμαστε ανοιχτοί στους ανθρώπους και στις νέες εμπειρίες. Ποτέ, μα ποτέ δεν ξέρουμε ποιος μπορεί να είναι αυτός που θα συναντήσουμε στον δρόμο μας και θα μας διδάξει κάτι πολύτιμο ή μπορεί ακόμα να γίνει και κομμάτι της ιστορίας μας.

0: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σιγά τα λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
6: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
5: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Οι σχέσεις χρειάζονται φροντίδα για να παραμένουν ζωντανές. Δεν αρκεί μόνο να δημιουργηθούν, χρειάζεται να συντηρούνται με ενδιαφέρον, χρόνο, αλλά και επικοινωνία. Ένα τηλεφώνημα λοιπόν, μία συνάντηση ή ένα απλό μήνυμα δείχνουν ότι ο άλλος παραμένει σημαντικός για εμάς. Οι δεσμοί που διατηρούνται μέσα στο χρόνο αποκτούν μεγαλύτερη αξία. Η συνέπεια στις επαφές μας αυτές, στις σχέσεις, είναι ο τρόπος για να δείχνουμε την αγάπη μας, αλλά και την εκτίμησή μας.

Να σας πω σε αυτό το σημείο πως αυτό το καλοκαίρι οι πιο όμορφες στιγμές είναι μόνο μία πτήση μακριά. Τώρα η Aegean σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις από το Ηράκλειο σε Λάρνακα και Κωνσταντινούπολη. Ηράκλειο Λάρνακα κάθε Τρίτη και Σάββατο, Ηράκλειο Κωνσταντινούπολη καθημερινά. Aegean. Σας πηγαίνουμε όπου σας καλεί η διάθεσή σας.

0: Πάει μέσα στα σύννεφα, στη γη παραπατάει.
1: Υπάρχουν κάποια τραγούδια που μπορεί να τα ακούμε ξανά και ξανά και ξανά, χωρίς όμως να τα βαριόμαστε ποτέ. Είναι αυτά τα ωραία, τα διαχρονικά που λέμε, ρε παιδί μου. Μας θυμίζουν πρόσωπα, μας θυμίζουν καταστάσεις και περιόδους της ζωής μας. Η μουσική πάντα το έκανε και πάντα θα το κάνει, θα συνοδεύει τις χαρές, τις λύπες και τις σημαντικές στιγμές μας. Ένα αγαπημένο τραγούδι μπορεί να μας φτιάξει τη διάθεση ή να μας ταξιδέψει στο παρελθόν μας σε κάποιες στιγμές που κάτι έτσι όμορφο μας θυμίζουν. Ίσως γι' αυτό η μουσική παραμένει μία από τις μεγαλύτερες συντροφιές του ανθρώπου.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τέλος στην αρνητική εικόνα που αντίκριζαν οι τουρίστες κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο Ηρακλείου βάζει μια νέα συντονισμένη προσπάθεια. Ο εξωτερικός χώρος των αφήξεων απαλλάσσει τουριστικά από το πρόβλημα των συσσωρευμένων απορριμμάτων μετά από άμεσες ενέργειες του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης που προσέλαβε ειδικό προσωπικό για να φροντίζει τη συνεχή καθαριότητα και ευταξία του χώρου. Σε προσωρινή διακοπή της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου οδήγησε το φορτισμένο κλίμα και η ένταση που είχε δημιουργηθεί στην αίθουσα με την παρουσία κατοίκων των Αθανάτων και των γύρω δημοτικών κοινοτήτων που αντιδρούν στη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή τους. Οι πολίτες υπέβαλαν εξώδικο κατά του Δήμου και της Περιφέρειας αντιδρώντας το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής στο χώρο του πρώην Ελαιουργίου Σκουλούδη. Και ενώ συζητώνται όλα αυτά στο Δημοτικό Συμβούλιο, νέα καραβιά μεταναστών εντοπίστηκε στους Καλούς Λιμένες και διασώθηκαν 48 άτομα. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές για την υπόθεση του Qatar Gate. Ζητείται η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου και αφορά τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκη στην υπόθεση του σκανδάλου. Στη σύλληψη ενός 47χρονου και ενός 80χρονου για χασισοφυτία όπλα και ζωοκλοπή προχώρησε η αστυνομία σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου. Η φυτία είχε 34 δενδρύλια ενώ κατασχέθηκαν ένα πολεμικό τουφέκιο Καλάσνικοφ με γεμιστήρα, δύο πιστόλια με γεμιστήρες, φυσίγγια και μία ξυφολόγχη. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε γενική άδεια για το Ιράν, η οποία επιτρέπει την παραγωγή, μεταφορά και πώληση αργού πετρελαίου, καθώς και πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης έως και τις 21 Αυγούστου. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στα 77,59 δολάρια το Brent, στα 73,83 δολάρια το ελαφρό αργό. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Λίγο μετά τις 8, είμαστε εδώ στο Ράδιο Κρήτη και μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9 θα κάνουμε παρέα. Πόπη και ο Στεράκης στο μικρόφωνο, πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως.

Σκέφτομαι καμιά φορά πως ελάχιστες είναι οι εικόνες που είναι τόσο εντυπωσιακές όσο ας πούμε ένας καθαρός ουρανός γεμάτος αστέρια. Μας θυμίζει αυτό, αυτή η εικόνα, πόσο μεγάλος είναι ο κόσμος και πόσο μικρές είναι πολλές από τις καθημερινές μας ανησυχίες. Η παρατήρηση αυτή του ουρανού δημιουργεί ένα αίσθημα γαλήνης και θαυμασμού παράλληλα. Από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα οι άνθρωποι κοιτούν τα αστέρια αναζητώντας έμπνευση και απαντήσεις. Είναι μία εικόνα που δεν πρόκειται ποτέ να χάσει τη μαγεία της.

Οι καλές σχέσεις με τους ανθρώπους που ζουν γύρω μας κάνουν την καθημερινότητά μας λίγο πιο όμορφη. Μία καλημέρα, ένας ευγενικός λόγος, μία μικρή εξυπηρέτηση μπορούν πάντα να δημιουργήσουν ένα κλίμα όμορφο, ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Και στις γειτονιές μας θα πρέπει να συμβαίνει αυτό. Αντί να γκρινιάζουμε ο ένας τον άλλον, θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο αγαπημένοι, θα έλεγα. Η γειτονιά ήταν πάντα ένας χώρος ανθρώπινης επαφής και αλληλεγγύης. Και ακόμα και σήμερα, σε αυτούς τους γρήγορους ρυθμούς της ζωής, οι καλές σχέσεις με τους γειτονές μας έχουν αξία. Δημιουργούν ένα αίσθημα ασφάλειας, οικειότητας. Και τελικά, αν το καλοσκεφτείτε, όλος ο κόσμος φτιαγμένος από μικρές ή μεγάλες γειτονιές είναι.

Όπως ακριβώς η φύση αλλάζει εποχές, έτσι και η ζωή μας περνά από διαφορετικές φάσεις. Υπάρχουν κάποια διαστήματα τα οποία είναι γεμάτα ενέργεια και κάποια άλλα που χρειάζονται περισσότερη υπομονή. Κάθε εποχή της ζωής μας έχει τη δική της ομορφιά, αλλά έχει και τα δικά της μαθήματα. Σημασία τώρα έχει να αποδεχόμαστε αυτές τις αλλαγές, γιατί έτσι είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, και να προχωράμε μπροστά. Όλες οι εμπειρίες μας, καλές ή λιγότερο καλές, δύσκολες, εύκολες, όλες συμβάλλουν στην προσωπική μας εξέλιξη. Και αυτό, γι' αυτό μάλλον, τίποτα να μην σας στεναχωρεί. Κάθε εμπόδιο που βλέπετε μπροστά σας, κάπου έχει να σας πάει.

Η αξιοπρέπεια είναι ένας από τους σημαντικότερους θησαυρούς που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Εκφράζεται μέσα από τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε στον εαυτό μας και στους άλλους. Δεν εξαρτάται από την κοινωνική θέση ή τα υλικά αγαθά. Είναι μια εσωτερική στάση που δείχνει χαρακτήρα και ήθος. Και ακόμη στις πιο δύσκολες στιγμές μας, η αξιοπρέπεια μας βοηθά να στεκόμαστε όρθιοι και να προχωράμε με σεβασμό προς τους άλλους.

0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης!
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814-006-562.
3: Εσύ.
4: Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι?
3: Μην κάνεις την πάπια.
5: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
7: Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Οι διακοπές αφήνουν πάντα πίσω τους όμορφες εικόνες. Ένα τοπίο, μία βόλτα, μία παρέα ή μία αυθόρμητη στιγμή μπορεί να μείνει χαραγμένη στη μνήμη μας για χρόνια. Συχνά, ξέρετε, δεν θυμόμαστε τόσο πολύ τα μέρη όσο τα συναισθήματα που ζήσαμε εκεί που πήγαμε. Οι αναμνήσεις αυτές μας συντροφεύουν το χειμώνα και μας γεμίζουν νοσταλγία. Είναι μικρή θησαυρή που κουβαλάμε μέσα μας. Το καλοκαίρι είναι μπροστά, οπότε φροντίστε να

Σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής μας η ισορροπία και το μέτρο είναι το κλειδί. Η υπερβολή συχνά οδηγεί σε κούραση ή σε απογοήτευση. Το μέτρο είναι αυτό που μας βοηθά να απολαμβάνουμε περισσότερα πράγματα χωρίς να χάνουμε τον έλεγχο. Είτε λοιπόν πρόκειται για εργασία, είτε για διασκέδαση, ή καθημερινές συνήθειες, είτε σχέσεις, η ισορροπία είναι πολύτιμη. Όταν βρίσκουμε το σωστό μέτρο, η ζωή μας γίνεται πιο αρμονική. Και αυτό δεν είναι που θέλουμε οι άνθρωποι.

Υπάρχει μια μεγάλη ικανοποίηση όταν δημιουργούμε κάτι δικό μας. Μπορεί να είναι κάτι απλό, μπορεί να είναι ας πούμε μια συνταγή. Μπορεί να είναι μια κατασκευή, μικρή, μεγάλη. Ένα κείμενο ή ένας κήπος που φροντίσαμε με αγάπη, ένα μικρό έργο τέχνης. Η δημιουργία είναι αυτή που μας επιτρέπει να εκφράσουμε τον εαυτό μας και να δούμε απτά αποτελέσματα της προσπάθειάς μας. Είναι μια διαδικασία που γεμίζει αυτοπεποίθηση και χαρά το είναι μας και μας θυμίζει ότι όλοι έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε κάτι όμορφο.

στην καρδιά μου ανή. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ, και ας είναι η ζωή μεγάλη.

ποτέ. Δεν θα αφήσω τα δυο σου χέρια ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ, που με πάνε μέχρι τα αστέρια.

0: αγάπες, ίσως και σαπή ζωή.
1: Να μην ξεχνάτε πως ποτέ δεν είναι αργά για ένα νέο όνειρο. Πάρα πολλοί άνθρωποι ξεκίνησαν κάτι καινούριο σε ηλικίες που άλλοι μπορεί να τις θεωρούσαν μεγάλες. Τα όνειρα δεν γνωρίζουν ημερομηνίες λήξης. Μας δίνουν κίνητρο, αισιοδοξία και λόγο να συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Είτε λοιπόν πρόκειται για ένα ταξίδι, είτε για μια νέα γνώση ή έναν προσωπικό στόχο, αξίζει πάντα να τα κυνηγάμε. Γιατί όσο υπάρχουν όνειρα, υπάρχει και ελπίδα.
2: Αφήσες πίσω σου ένα κάτι

Αγαπημένοι φίλοι και φίλες, η ώρα πέρασε λίγο γρήγορα νομίζω και η σημερινή συντροφιά φτάνει κάπου εδώ στο τέλος της. Ελπίζω τα τραγούδια μας και οι σκέψεις που μοιραστήκαμε να σας κράτησαν μια όμορφη παρέα και να έκαναν αυτό το απόγευμα προς το βράδυ λίγο πιο όμορφο. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για το χρόνο και την παρέα σας. Να θυμάστε να χαρίζετε χαμόγελα, να εκτιμάτε τις μικρές στιγμές και να κρατάτε πάντα ζωντανή την αισιοδοξία μέσα σας. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη Κιοστεράκη. Αμέσως μετά ακολουθεί το βραδινό δελτίο ειδήσεων, οπότε μένετε εδώ. Εγώ σας αποχαιρετώ με τα λόγια του Ντόναλντ Ράμσφελτ. Οι περισσότεροι άνθρωποι ξοδεύουν το χρόνο τους στο επίγον παρά στο σημαντικό. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ένταση και φορτισμένο κλίμα επικρατεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, καθώς κάτοικοι των αθανάτων και των γύρω περιοχών κατέκλυσαν από το απόγευμα τη συνεδρίαση στη Λόντια. Οι πολίτες εκφράζουν την κατηγορηματική τους αντίθεση στη σχεδιαζόμενη δημιουργία προσωρινής κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός έκανε γνωστό ότι οι κάτοικοι έχουν ήδη καταθέσει εξώδικο πορό στο Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης. Οι παρευρισκόμενοι διακόπταν τη ροή με συνεχείς παρεμβάσεις, ζητώντας καθαρές απαντήσεις, ενώ εκφράζουν έντονες ανησυχίες για θέματα ασφάλειας, υποδομών, περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας.

Στο μεταξύ, νέα ευρύ επιχείρηση των ελληνικών αρχών και της Frontex έλαβε χώρα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης μετά τον επιτυχή εντοπισμό και τη διάσωση 48 μεταναστών που επέβαιναν σε ακυβέρνητη Λέμβο. Το περιστατικό καταγράφηκε σε απόσταση περίπου 42 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι καταιγιστικές εξέλιξεις γύρω από την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, η οποία εξελίχθηκε τελικά σε ένα από τα πιο άγρια εγκλήματα των τελευταίων ετών. Ο 43χρονος Σκοπιανός νικάρης της ομολόγησε τη δολοφονία της και υπέδειξε στους αστυνομικούς το χωράφι που είχε θάψει τη σωρό της. Η εξιχνίαση της υπόθεσης από το τμήμα δίωξης και εξιχνίαση εγκλημάτων Χανίων ήταν αποτέλεσμα μεθοδικής έρευνας που κατέληξε τελικά στη σύλληψη του δράστη. Η τοπική κοινωνία παραπένει παγωμένη μπροστά στην αποκάλυψη της αλήθειας, καθώς η Σταυρούλα Λεβεντάκη αναζητεί το από τις 30 Μαΐου με τις ελπίδες για ένα αισιόδοξο επίλογο να έχουν σβήσει με τον τραγικότερο τρόπο. Το κατόφλι της ανακρίτριας Ηρακλείου πέρασαν σήμερα τρία κεντρικά πρόσωπα της ογκώδους υπόθεσης παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης. Πρόκειται για ένα 63χρονο πατέρα και τους δύο γιους του, 31 και 42 ετών, οι οποίοι είχαν συλληφθεί σε Σάμο, Κέρκυρα και Αθήνα. Οι αρχές τους αποδίδουν ηγετικό ρόλο και τους θεωρούν ως τους βασικούς εγκεφάλους της εγκληματικής οργάνωσης. Αύριο, Τρίτη, 23 Ιουνίου, αναμένεται να βγει τελικά η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για τον 57χρονο πρώην αντιδήμαρχο, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου του πρώην κοινοτάρχη του Απεσοκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Ο 57χρονος είναι πατέρας του 32χρονου που ήδη βρίσκεται στη φυλακή για τη δολοφονία μαζί με τον 59χρονο Βοσκό που εργαζόταν για λογαριασμό της οικογένειας. Στη σύλληψη ενός 47χρονου και του 80χρονου πατέρα του για χασισοφυτία, όπλα και ζωοκλοπή, προχώρησε η αστυνομία σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου. Η φυτή αριθμούσε 34 δενδρύλια, ενώ κατασχέθηκαν επίσης ένα πολεμικό του φέκιο Καλάσνικοφ με γεμιστήρα, δύο πιστόλια με γεμιστήρες φυσίγγια και μία ξυφολόγχη. Επιχείρηση διάσωσης 75χρονης Ισπανίδας τουρίστριας έγινε το μεσημέρι στο φαράγγι της Ήμπρου στα Σφακιά μετά από τον τραυματισμό της στο πόδι. Στο σημείο έσπευσαν 16 πυροσβέστες και ομάδα της ΕΜΟΔΕ που μετέφεραν την τραυματία σε ασφαλές σημείο για να παραλυφθεί αργότερα από το ΕΚΑΒ. Ένοχος κρίθηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων ο 27χρονος Αιγύπτιος για το θανατηφόρο τροχαίο που κόστισε τη ζωή στην 23χρονη Μαρία το Σεπτέμβριο του 25 στην περιοχή ανάμεσα σε σταλίδα και μάλια. Κινητοποίηση προκλήθηκε στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων το μεσημέρι όταν κρατούμενος κατανάλωσε ποσότητα χλωρίνης υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή πρώτων βοηθειών. Τέλος, την αρνητική εικόνα που αντίκριζαν οι τουρίστες κατά την άφηξή τους στο αεροδρόμιο Ηρακλείου βάζει μια νέα συντονισμένη προσπάθεια. Ο εξωτερικός χώρος των αφήξεων απαλλάσσεται οριστικά από το πρόβλημα των συσσωρευμένων απορριμμάτων μετά από άμεσες ενέργειες του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης, που προσέλαβε ειδικό προσωπικό που θα φροντίζει για τη συνεχή καθαριότητα και ευταξία του χώρου. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές για την υπόθεση του Qatargate. Ζητείται η άρση ασυλίας του. Αφορά τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση το 2020, η οποία στη συνέχεια ενεπλάκει στην υπόθεση του σκανδάλου. Από το απόγευμα της ερχόμενης Τετάρτης αρχίζει η καταβολή των συντάξεων του μηνός Ιουλίου με τις πρώτες πληρωμές να αφορούν τους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Με τη μαύρη λίστα των εργατικών δυστυχημάτων να αριθμεί ήδη 13 νεκρούς στον κλάδο των κατασκευών από την αρχή του έτους, οι οικοδόμοι του Ηρακλείου κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Οι καθημερινές περιοδίες στα εργοτάξια του νομού προετοιμάζουν το έδαφος για την πανελλαδική πανοικοδομική απεργία της Τετάρτης. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε γενική άδεια για το Ιράν, η οποία επιτρέπει την παραγωγή, μεταφορά και πώληση αργού πετρελαίου καθώς και πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης έως και τις 21 Αυγούστου. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου στα 77,59 δολάρια το Brent, στα 73,83 το ελαφρό αργό. Η μέση θερμοκρασία στη Γαλλία κατέριψε σήμερα το ιστορικό ρεκόρ για το μήνα Ιούνιο σύμφωνα με τη Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία, καθώς η χώρα πλήττεται από ένα ιδιαίτερα έντονο κύμα καύσωνα. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κτίριο που στεγάζει βιβλιοθήκη και κέντρο ενισχυτικής διδασκαλίας για φοιτητές στην πόλη Λακναού της Βόρειας Ινδίας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Στις αθλητικές ειδήσεις, με την αναμέτρηση Αργεντινή-Αυστρία που διεξάγεται αυτή την ώρα, συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ. Στο ημί...

0: Χρόνο η Αργεντινή προηγείται με 1-0 με γκολ του Μέση. Μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας, ο Όφη διέθεσε 2.500 εισιτήρια διαρκείας για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Την αποθέωση από 3.000 φίλους του Παναθηναϊκού γνώρισε το μεσημέρι στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Ζέλικο Μπράντοβιτς κατά την παρουσίασή του από τη διοίκηση των Πρασίνων. Θα είναι σπουδαίο να κατακτήσουμε το 8ο ευρωπαϊκό τρόπαιο, τόνισε ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Έθριος προβλέπεται για την Κρήτη αύριο ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια τμήματα του νησιού η μέγιστη θα φτάσει τους 30 βαθμούς. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον ΑΤΙΚ, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον ΑΤΙΚ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά, Ηράκλειο και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Χαζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς, 8 συν 4 δώρο, 330 ml, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο, νούμερο 6 ή 10, 500 γραμμαρίων, 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια, 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 10 δείχνουν τα ρολόγια στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στο Ράδιο Κρήτης τους 101,5, στην αφετηρία άλλης μιας εκπομπής με ιστορίες της νύχτας έως και τα μεσάνυχτα. Ο Αντώνης Γεναράκης βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο. 120 λεπτά έπονται με αγαπημένα ελληνικά τραγούδια και με μικρές κουβεντούλες. Καλά να περάσουμε και απόψε. Εδώ είμαστε, φίλοι μου, άλλο ένα καλοκαιρινό βραδάκι του Ιούνιου. Με όμορφη διάθεση, την οποία και αν είναι λίγο πιο κάτω για ορισμένους ανθρώπους, εμείς θα φροντίσουμε να την ανεβάσουμε. Είναι περισσότερα αυτά που μας ενώνουν παρά αυτά που μας χωρίζουν. Είναι πολύ κοντά η φιλοδοξία από τη ματαιοδοξία στη ζωή των ανθρώπων, οπότε ας κοιτάξουμε το ποτήρι μισογεμάτο και να προσπαθήσουμε με αγαπημένους στίχους, με αγαπημένες μελωδίες, τουλάχιστον για τη συγκεκριμένη ώρα έως και τα μεσάνυχτα, όπου και αν σας πετυχαίνουμε, και βέβαια με μικρές κουβεντούλες, να περάσουμε όμορφα και να χαλαρώσουμε.

Βρισκόμαστε στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Να στείλουμε ευξαρχή στην καλησπέρα μας σε όλους όσους μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε. Χώρος εργασίας, νυχτερινές βάρδιες, υπηρεσίες, σώματα ασφαλείας, επαγγελματίες οδηγοί, αν βρίσκεστε στο σπίτι σας με το αγαπημένο σας πρόσωπο ή μόνοι σας, στη βεράντα του σπιτιού σας, με το αγαπημένο σας ποτό και βέβαια με το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Εμείς θέλουμε να έχετε την υγειά σας,

Σκοπός, φίλοι μου, του φετινού καλοκαιριού πρέπει να είναι η χαλάρωση, η ξεκούραση και οι όμορφες και ανεκτίμητες στιγμές που θα περάσουμε μαζί με φίλους, με την οικογένειά μας, αλλά ίσως και μόνοι μας.

Θα μου πείτε τώρα, φίλοι μου, με όλα αυτά που συμβαίνουν καθημερινά στη ζωή μας, με το άγχος της καθημερινότητας, με μικρές δυσκολίες που διέπουν τη ζωή του καθενός, πώς θα πετύχουμε, θα εξασφαλίσουμε, θα καταφέρουμε, θα επιχειρήσουμε αυτό το στόχο που είπαμε νωρίτερα, να περάσουμε ξέγνιαστα αυτές τις όμορφες καλοκαιρινές βραδιές. Και όμως μπορούμε, αποφεύγοντας δυσάρεστα που μπορούν να μας χαλάσουν τη διάθεση, όπως προείπαμε, με μικρές κουβεντούλες που θα μοιραστούμε απόψε μαζί σας, με ιδέες, και θα είστε σίγουροι ότι θα γίνει κάτι καλύτερο.

Τα ανάλαφρα ρούχα και οι όμορφες βραδιές και οι αυξημένες θερμοκρασίες βοηθούν στους νυχτερινούς περιπάτους. Μόλις πέσει ο ήλιος ή πολύ νωρίς το πρωί πριν βγει ο ήλιος. Με μια καθιερωμένη βόλτα ας σηκωθούμε από τους καναπέδες μας και ας κάνουμε πράξη αυτό που λέμε ότι θα κλειδώσουμε εικόνες με το μυαλό μας, σε γνώριμα στέκια αλλά με αγαπημένα μας πρόσωπα.

Σίγουρα θα έχετε ακούσει ότι όσο προχωράει το καλοκαίρι, τόσο η κάθε πόλη αδειάζει. Μήπως αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Είναι μια καλή ευκαιρία να πάμε στο αγαπημένο μας μαγαζί που δύσκολα θα βρούμε τραπέζι σε ώρα αιχμής, να περπατήσουμε όπως είπαμε στους δρόμους χωρίς να ακούμε κορναρίσματα, να ανακαλύψουμε νέες γειτονίες, να ανακαλύψουμε κοινώς την πόλη μας από την αρχή.

Αν τώρα είστε από τους τυχερούς που δεν δουλεύετε ή έχετε άδεια, βρείτε μία ευκαιρία να μην βάλετε ξυπνητήρι. Άλλωστε το σώμα μας έχει ανάγκη από ξεκούραση. Και ίσως είναι τώρα η ευκαιρία να δούμε τι σημαίνει πραγματικά μεσημεριανή σιέστα. Βέβαια να μην το παρακάνουμε, αλλά να αναζωογονηθούμε και να έχουμε διάθεση, ώστε να μπορέσουμε να κινηθούμε το βράδυ με αγαπημένους φίλους πολύ πιο δυνατοί.

Δεν είναι λίγες οι φορές που ακόμα και στις διακοπές μακριά από την έδρα μας και τις υποχρεώσεις μας δεν ηρεμούμε. Η αλλαγή τοπίου και καθημερινότητας, η παύση των εργασιών μας δεν συνεπάγεται και με ψυχολογική χαλάρωση ή ξεκούραση πολλές φορές. Μπορεί να είμαστε φίλοι μου στο νησί και ο νους μας να έχει μείνει ακόμα στο γραφείο. Μπορεί να περπατάμε στην ακροθαλασσιά και η σκέψη μας να ταξιδεύει στις εκκρεμότητές μας. Αδυνατούμε να συντονιστούμε με το παρόν, αλλά τρέχουμε στο παρελθόν ή ακόμα χειρότερα προτρέχουμε και έχουμε ήδη γυρίσει με το μυαλό μας πίσω στην καθημερινότητά μας. Κάτι το οποίο είναι λάθος.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Θα κάνουμε μία μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε έχοντας στη διάθεσή μας άλλα 60 λεπτά, τα οποία θα τα βαδίσουμε με στίχους και με ήχους.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 11, Ράδιο Κρήτη 101,5. Έως και τις 12 θα μείνουμε δικιά σας ραδιοφωνική συντροφιά. Ο Αντώνης Γεναράκης, λίγα λεπτά μετά τις 10, μπήκε, τρύπωσε μουσικά στην παρέα σας, κάτι το οποίο θα συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Ιστορίες της νύχτας στο Ράδιο Κρήτης στους 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας έως και τα μεσάνυχτα. Λίγο μετά τις 10 μπήκαμε στην παρέα σας. Δευτέρα ως Παρασκευή συμβαίνει αυτό, άλλωστε εδώ και πολλά χρόνια. Και είναι κάτι που αμφίδρομα μας αρέσει.

Ένα από τα πιο δύσκολα και όμως αυτονόητα πράγματα που χρειάζεται να πετύχουμε είναι να είμαστε παρόντες στο παρόν. Αναμασούμε το χθες, φοβόμαστε για το αύριο και χάνουμε το τώρα. Πολλές φορές το ίδιο κάνουμε και στις διακοπές. Μπορεί να είμαστε ανά πάσα στιγμή διαθέσιμοι στο τηλέφωνο, να ενημερωνόμαστε για τα mail μας, να απαντάμε στις κλήσεις από τη δουλειά ή ακόμα χειρότερα, να παίρνουμε και λίγη δουλειά μαζί μας.

0: Έχετε ακούσει τη φράση ότι ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός? Συνήθως λέμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές, η έναρξη τουλάχιστον των αδειών των περισσότερων, είναι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Και αυτό μαρτυρά την αποστασιοποίηση από την καθημερινή ρουτίνα.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Αν προσπαθήσουμε όμως να κατανοήσουμε καλύτερα αν τα πράγματα είναι όντως όπως τα επιθυμούμε, το καλοκαίρι φέρεται να είναι στην πραγματικότητα μια εποχή του χρόνου ιδιαίτερα γοητευτική, αλλά συνάμα αγχωτική για την ψυχική και σωματική μας υγεία. Ο λόγος είναι ότι καυτή αυτή εποχή μπορεί να είναι κουραστική σωματικά και συχνά απογοητευτική ψυχικά, με αποτέλεσμα τη μην ικανοποίηση και την αύξηση του στρες.

Φίλοι μου, δεν χρειάζεται να πάμε διακοπές 2 εβδομάδες για να νιώσουμε καλοκαίρι, ούτε να πάμε μακριά. Σαν οποιοδήποτε διάλειμμα οριστεί στη ζωή μας, μπορούμε απλά να συνδεθούμε με τη φύση πηγαίνοντας μια βόλτα στο βουνό, να κάνουμε βουτιές στη θάλασσα, να δούμε τα αστέρια ή ακόμα να πάμε μια βόλτα με το αυτοκίνητο. Μια εκδρομή. Το καλοκαίρι μας προσφέρει απλόχερα την ομορφιά του κόσμου.

Το καλοκαίρι δεν είναι απλώς μια εποχή. Είναι η περίοδος όπου η φύση βρίσκεται στο απόγειό της και η ανθρώπινη ψυχή αναζητά την επαφή με το φυσικό κόσμο και την εσωτερική αναγέννηση. Είναι μια εποχή το καλοκαίρι γεμάτη από ευκαιρίες για διασκέδαση και ξεκούραση. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι ιδιαίτερα αγαπητή για πολλούς λόγους αυτή η εποχή και ειδικά για τους μικρούς μας φίλους. Καθώς είναι συνδεδεμένη με διακοπές, με χαλάρωση και βέβαια με πολλές υπαίθριες δραστηριότητες.

Το καλοκαίρι με τον πλούσιο ήλιο και τις μακριές μέρες μας καλεί να αφήσουμε πίσω τις βαρύτητες καθημερινότητας. Είναι μια εποχή αναστοχασμού και ανανέωσης όπου οι εμπειρίες μας αποκτούν μια πιο έντονη χρειά. Πολλές φορές το καλοκαίρι μας προσφέρει την ευκαιρία να ζήσουμε σε πιο αργή κίνηση. Να απολαύσουμε κάθε στιγμή και να εκτιμήσουμε την ομορφιά της απλότητας. Άλλωστε οι μακριές ζεστές βραδιές κάτω από τον έναστρο ουρανό, όσοι ήθιστε να λέμε, και οι βόλτες βέβαια σε εξωτερικούς χώρους, τα ανέμελα απογεύματα στην παραλία, στις βεράντες των σπιτιών, μας θυμίζουν την αξία του παρόντος, και ας κρατά μόνο 3 μήνες το καλοκαίρι.

Συναυλίες, φεστιβάλ, πανηγύρια, γλέντια, εκθέσεις γεμίζουν το καλοκαιρινό ημερολόγιο περιοχών, δήμων, κοινοτήτων, αλλά και των δραστηριοτήτων που απλά ένα βήμα απαιτείται να κάνουμε για να τα γευτούμε. Είναι ευκαιρία να βρεθούμε με φίλους, με την οικογένεια, να διασκεδάσουμε και βέβαια να δημιουργήσουμε όμορφες αναμνήσεις.

Καλοκαίρι, φίλοι μου, στην Ελλάδα σημαίνει φως, ήλιος, θάλασσα, φαγητό, ουζάκι, τσικουδιά, κρασί, θαλασσινά. Άρρηκτα συνδεδεμένα με τα ελληνικά μας νησιά και την αίσθηση νοσταλγίας. Είτε, πηγαίνοντάς σας πολλά χρόνια πίσω, στο εξοχικό της γιαγιάς και του παππού, τρώγοντας καρπούζι με το μαγιό, είτε στην παραλία πλατσουρίζοντας στα δροσερά νερά. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας, γλυκιά να είναι η νύχτα.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα. Η ώρα είναι 1.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Όλα όπως τα άφησες είναι, στην κουζίνα ένα ποτήρι. Περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

όλα όπως τα άφησες είναι. Ένα βιβλίο τσακισμένο στη σελίδα που τ' άνοιξες, στη σελίδα που τ' άνοιξες.

Η ώρα είναι 3. Ράδιο Κρήτη 101,5.